0: Πυκνόμορφος.
1: Πολύ καλός.
2: Κούκλος.
0: Να πάμε χοντράκ.
1: 1:30. Μελαχρινός ή ξανθός?
0: Ω, δεν θέλω ξανθό.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Φόρεσα τα καινούρια μου
2: χρυσό
1: και ντύθηκα στην πένα.
2: Γιατί, μάνα μου?
1: Γιατί έχω απόψε ραντεβού, το πρώτο ραντεβού, αγάπη μου, με σένα.
2: Από τι έρωτας είναι αυτός?

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Γράφω στο κορμί γνωστά συνθήματα, μέσα από την καρδιά μικρές φωνές. Ψάχνω τα σωστά να βρω τα ρήματα. Σ' αγαπώ και σε γυρεύω, σε φιλώ και σε γιατρεύω, και σε βρίσκω στις καρδιά, στις

ούτε σωσίβιο, ούτε σανίδα σωτηρίας. Στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταποντισμό τους. Στέκεται εκεί ακίνητος και βλέπει, σχεδόν ευτυχισμένος τον πνιγμό τους. Στέκεται εκεί και παρακολουθεί τελείως απαθή.

αυτό που θέλω να θυμάμαι είναι σκοτάδι και σιωπή.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

τα λάθη γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή, γιατί έχεις να παίξεις

είπα ένα αστείο για το καλό. Μ' αρέσει και λίγο να σε προκαλώ. Να σε εκπλήξει, να διώξει την πλήξη. Ίσως και λίγο να σε αγγίξει. Μα θύμωσες κι εσύ όπως κάνουν και

0: 6.641 ευρώ. Κυρώσεις κατά της Προέδρου και του Αναπληρωτή Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες που θεωρούν το δικαστήριο πολιτικοποιημένο. Οι κυρώσεις υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δήλωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 16 τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, σε σκηνές όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ η Τεχεράνη απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν διέψευσε τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων περί επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους χθες. Τα Εμμυράτα αναστέλουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Στην Ιεμένη, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 13χρονο παιδί, σκοτώθηκαν χθες βράδυ σε πυραυλικές επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη στη δυτική επαρχία Χοντάιντα. Άνοδος για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στις τιμές του πετρελαίου στα 91,28 δολάρια το βαρέλι Brent. Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα ότι μετά από αμερικανικό αίτημα μειώνεται η διάρκεια των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων που θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή αντί για τις 27 του μηνός, ενώ θα περιορίσουν ορισμένες από τις ασκήσεις πεδίου. Την Κυριακή ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε περικοπές στις ασκήσεις, περικαλούμενος στην καλή σχέση του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας και την άρνηση της Σεούλ να συμμετάσχει στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ πιέζει για συνάντηση το φθινόπωρο με τον Κιμ Γιονγκ-ουν. Την αναστολή για τρεις ημέρες των δασμών 50% σε αγαθά από τον Καναδά, που ήταν προγραμματισμένοι να ξεκινήσουν σήμερα, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά από διμερή συμφωνία που θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη πρόσβαση στην αγορά για όλα τα αμερικανικά προϊόντα, δεσμεύσεις οικονομικής ασφάλειας και ευθυγράμμιση ψηφιακού εμπορίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα παρθένων δασών ενδέχεται να ανοίξουν για εκμετάλλευση και κατασκευή δρόμων βάσει τροπολογίας που πρότεινε χθες η κυβέρνηση.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχαλίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλώς όρισες, Κατερίνα.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλό χειμώνα. Καλή σεζόν.
2: Έλα. Όχι, όχι.
1: Δεν λέμε καλό χειμώνα, δεν με αφήνουν να πω.
0: Ναι. Επιτέλους, κάποιοι άνθρωποι είναι δικοί μου.
1: Δεν με αφήνουν να πω καλό χειμώνα. Δεν έχω πει καθόλου από τότε που ήρθα.
0: Εντάξει. Μπράβο, Διονύση, αυτό είναι πρόοδο.
1: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τι γίνεται, πώς πέρασες?
0: Πολύ ωραία.
1: Πώς τα, όχι, όχι πώς πέρασες. Πώς, ναι. Πώς τα περνούσες, μια χαρά τα περνούσες. Πώς τα βρήκες?
0: Πολύ ωραία.
1: Αλήθεια. Πες το μου αυτό.
0: Τι το, πολύ ωραία.
1: Παιδιά, μέχρι τώρα μου έλεγε. Γιατί ήρθα, θα ήθελα να μείνω άλλες 3-5 μέρες, ας πούμε, και τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει, θα ήθελα, ρε παιδιά. Δεν θα ήθελα, γιατί να μην ήθελα. Όλοι.
1: Θα
0: ήταν κανονικό να ναι. λέω, αχ, τι ωραία που γύρισα τη δουλειά. Όχι, εντάξει, χαίρομαι που γύρισα και σας βρήκα.
1: Ναι.
0: Ξύπνησα πολύ εύκολα σήμερα το πρωί, αλλά νομίζω ότι είναι τελευταία μέρα. Η πρώτη και τελευταία.
1: Δεν πρέπει να βρήκες καθόλου κίνηση, έτσι.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα, παιδιά, ακόμα δεν έχουν έρθει.
0: Όλες αυτές τις μέρες που είμαι εδώ στην Αθήνα, που γύρισα, είναι πολύ όμορφα.
1: Πόσες μέρες γύρισες στην Αθήνα?
0: Τρεις.
1: Και γιατί ήρθες στο στούντιο?
0: Δύο.
1: Γιατί?
0: Δύο. Γιατί ήθελα να προσαρμοστώ.
1: Α, ήθελες περίοδο
0: προσαρμογής.
1: Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, οι πολυτέλειες που έχεις ερέτη.
0: Στο Earth News Radio είστε συντονισμένοι.
1: 105,8.
0: Ναι, και θα είμαστε συντροφιά έως τις 8.
1: Ναι.
0: Αμέ.
1: Και ο Νίκος Σκλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Παναλίνου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Καθαρίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι τις 8. Θα τα λέω εγώ.
0: Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6:42 και θα δει στις 8 και 4. Είναι ακόμα μεγάλη μέρα, κύριε Παύλο.
1: Και να ξέρετε ότι σήμερα θα έχει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα νότια, θα είναι τοπικά περιορισμένη, λέει η ΕΜΗ. Άνεμοι μέχρι 4 maximum. Μποφόρ. Έτσι, θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Να ξέρετε, μέχρι στους 34, άιντε στα Ηπειρωτικά, 37 τοπικά. Μέχρι εκεί.
0: 37, ωραία.
1: Καλά. Μέχρι 37. Το 37, αυτό συζητούσαμε έξω από το στούντιο. Το 37, το δικό μας με το 37, ας πούμε, στην Ιαπωνία ή στην Κοπεχάγη, ή στο Ανόβερο που είναι οι φίλοι μας που μας στέλνει μήνυμα, είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Άλλο το 37 το δικό μας.
0: Είναι 47, ξέρω εγώ.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Αυτό.
0: Υποσκιά κιόλας.
1: Ναι. Υποσκιά πάντα. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, θα τους πεις, σιγά μην θυμάσαι. Earth News Radio είναι το ένα στο Viber. Earth News μία λέξη και ενώ Radio το άλλο.
0: Δεν λείπω και ένα χρόνο πια.
1: Εντάξει. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Το έχει κάνει η Κυριακή από την Καλαμάτα. Καλημέρα, 25 βαθμούς. Ο Νίκος, καλημέρα και στους άλλους ξανθιώτες και ξανθιώτισσες που μας ακούν. Μας ακούνε στην
0: Ξάνθη. Καλημέρα στην Ξάνθη.
1: Καλημέρα. Παιδιά. 19 βαθμούς είχε εκεί.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο Σταύρο. Να είστε ωραία και πάλι μαζί οι δυο σας. Αλλά τι τιμωρία και αυτή να μην σας αφήνουν να πείτε καλό χειμώνα. Οι ακροατές δεν μας αφήνουν. Οι ακροατές δεν μας αφήνουν.
0: Όχι η διοίκηση, για όνομα του Θεού.
1: Καλημέρα στη Μέρη, από το Ανόβερο. Νάτο. Καλώς ήρθες, Κατερίνα.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλό χειμώνα, λέει. Η Μέρη είναι δικιά μου, είναι καλοχειμωνάκια. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Καλώς ορίσω, σου λέει και η Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ορίστε, η Κυριακή λέει θα πω εγώ καλό χειμώνα.
0: Κυριακή μας.
1: Άντε με το καλό.
0: Και βλέπω εδώ πέρα και ο Κώστας έχει στείλει το Viber. Καλημέρα και καλό χειμώνα στο κορίτσι μας.
1: Καλημέρα κύριε Σολομώντα.
0: Καλημέρα.
1: Μας ακούει με 20 βαθμούς στην Ξάνθη, να ξέρεις.
0: Πολύ όμορφα.
1: Καλημέρα και στη Μαρία.
0: Και στις μπαταρίες μπάνιου.
1: Πολύ μας έλειψες, σου λέει η Μαρία, να ξέρεις.
0: Και εμένα μου λείψατε, αλήθεια είναι αυτό. Δεν λέω ψέματα, αλήθεια μου λείψατε. Τώρα που γύρισα, συνάντησα και την αγαπημένη μου παρέα στο δρόμο, που είναι άδειοι δρόμοι και λες αχ τι ωραία που είναι άδειος ο δρόμος, με τους φίλους μου τους ποδηλάτες.
1: Πρωί-πρωί?
0: Όχι.
1: Α,
0: όχι πρωί-πρωί.
1: Τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι, την πήγαινα στο οδοντίατρο.
1: Έχουν ξεσαλώσει, έχουν βρει ελεύθερο πεδίο. Λείπουν αυτοί που φαίνεται θα είναι σε διακοπές και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Λείπουν τα πατίνια.
0: Όχι,
1: πατίνια
0: είδα,
1: δεν έχω δει εγώ.
0: Είδα αυτό σήμερα το πρωί.
1: Αλήθεια.
0: Τρία.
1: Εγώ πατίνι δεν έχω δει κανένα παιδιά όλες αυτές τις μέρες. Ίσως επειδή κυκλοφορείς άνετα και με το αυτοκίνητο, ποιος ξέρει, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται, ή με το ποδήλατο. Και κυκλοφορούν ποδήλατα και αυτοκίνητα, τα οποία κυκλοφορούν άνετα, γρήγορα κτλ.
0: Πάει στην Ικαρία.
1: Ξεπερνώντας όλοι τα όρια ταχύτητας, δεν το συζητώ με αυτό, δεν, αλλά και αυτά τα όρια ταχύτητας.
0: Ναι, ρε
1: παιδιά. Τώρα είναι δυνατόν, παιδιά, στον Σπυρουλού να πηγαίνεις με 50, τι είσαι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, άδεια Σπυρουλού εντωμεταξύ.
0: Δεν ξέρω, δίνω μάχη με τον εαυτό μου κάθε μέρα. Αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι άδειος ο δρόμος.
1: Μα ναι.
0: Και λες, όχι ρε παιδί μου να τρέξεις. Δεν λέω να τρέξεις.
1: Όχι, 80.
0: Ούτε να πας ανάποδα.
1: 80 ρε παιδί μου.
0: Σαν την κυρία.
1: Ανάποδα, η κυρία. Μπερδεύτηκε, ρε παιδί μου.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Μπερδεύτηκε. Πήρε μια λάθος διάβαση, μια λάθος τροφή. Και αν παίρνεις μια λάθος τροφή, μετά γίνεται χαμός.
0: Πάντως, ναι, η επιστροφή μου, πώς το λέμε, μετάραξε από την άποψη ότι είχα αφήσει το αυτοκίνητο σε ένα πάρκινγκ κοντά στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Και ωραίες δουλειές αυτές. Εκεί.
1: Έχεις ένα χώρο, το νοικιάζεις.
0: Ένα χωράφι έχεις. Χωράφι, όχι, ένα χώρο, ένα χωράφι.
1: Τίποτα, ναι. Καμία παροχή.
0: Ζητάς στεγασμένο.
1: Ναι. Δεν έχει.
0: Σου λέει κάτι ελενίτη και άμα βρεις από κάτω πήγαινε βάλτο. Και στο χρεώνουν και σου λένε μετά.
1: Ναι.
0: Πρόσεχε να δεις. Εγώ έκλεισα και έλεγε, ξέρω εγώ, για τόσες μέρες 50 ευρώ.
1: Ας πούμε, ναι.
0: Έτσι.
1: Ας πούμε, φέρει πίν.
0: Ναι. Και ζητήσαμε στεγασμένο. Και όταν πήγαμε να το πάρουμε, εμένα δεν ήταν, δεν βρήκα εγώ.
1: Το είχε πάρει το στεγαστρό αέρα.
0: Όχι, δεν βρήκα στεγασμένο εγώ. Η άλλη παρέα βρήκε στεγασμένο. Και λέει, α, λέει, είναι 60 τόσα. Λέει, γιατί, αφού 50 τόσα είχατε πει. Λέει, επειδή είχε το στεγαστρό, είναι 2 ευρώ τη μέρα. Μιλάμε για.
1: Ρε, το ελληνικό δαιμόνιο, ρε.
0: Πατεωνιά ολκύστορα.
1: Ναι, ελληνικό δαιμόνιο λέγεται αυτό το πράγμα. Μην το λες διαφορετικά.
0: Δαιμόνιο.
1: Είναι ελληνικό δαιμόνιο. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Η Λουίζα σου λέει καλώς όρισες.
0: Μα την ακούω.
1: Α, ναι. Και εσύ. Νόμιζα ότι μιλάει μόνο σε μένα. Λοιπόν, στο Αφγανιστάν γιορτάζουν την ανεξαρτησία της χώρας από τη Μεγάλη Βρετανία το 1919, έτσι, όχι το 2019. Είναι Εθνική ημέρα αεροπορίας της ΗΠΑ. Με αφορμή τα γενέθλια του πρωτοπόρου αεροπόρου Orville Wright.
0: Των αδερφών.
1: Των αδερφών, ναι. Ήταν ο Wilbur και ο Orville.
0: Είναι το. Πού θυμάστε το όνομα του μικρού.
1: Αλήθεια. Μου έχει μείνει από τα.
0: Α, καλά.
1: Παθάκια μου. Λοιπόν, και η μέρα του στρατηγού Χωσέ Ντε Σαν Μαρτίν στην Αργεντινή. Γιατί μαζί με τον Μπολιβάρ ηγήθηκε τις εξέγερσεις της Νότιας Αμερικής για ανεξαρτησία από την Ισπανική
0: Αυτοκρατορία. Διώξαν τους Ισπανοί.
1: Ναι.
0: Είναι του Αγίου Σεβάλδου, πολιούχου της Ιρεβέργης και του Αγίου Λουδοβίκου της Τουλούζης.
1: Χρόνια πολλά στην Ιρεβέργη.
0: Άκου, είναι του Αγίου Λουδοβίκου της Τουλούζης που είναι πολιούχος της Βαλένθια. Πια σταυγό και κούρευτο.
1: Τον Άγιο Μάγνο γιατί δεν το λες.
0: Εντάξει, είναι σιγά το όνομα.
1: Ο Άγιος Μάγνος.
0: Ναι, Μάγνε.
1: Ναι, ωραία.
0: 1923 η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα.
1: Ναι. Το 1960 η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στράλκα.
0: Μπόλεκ και Λόλεκ.
1: 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα.
0: Και πού το ξέρουμε εμείς?
1: Το είπαν οι Ρώσοι.
0: Εντάξει.
1: Η Σοβιετική.
0: Εντάξει, ναι. 1974, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. Αυτό το θυμόμουν.
1: Ναι, ούτε εγώ. Το 1980, σαν σήμερα, η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου.
0: Το 1991 γίνεται πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, και μετά διαφήμιζε πίτσες.
1: Και καλά έκανε. Ναι. Και το 2000 κάπως έπρεπε να ζήσει αυτός. Και το 2016 η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο τελικό επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδεση 4,85.
0: Μπράβο της.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε η Γκαμπριέλ Κοκό Σανέλ. Δεν θέλει συστάσεις. Το 1883.
1: Γιατί θέλει ο Ιαν Γκίλαν.
0: Όχι.
1: Τον Ντιπέρλ το 1945.
0: Ή ο Νικός Γκορκλαμανάκης.
1: Μορφή μεγάλη.
0: Ναι.
1: Μεγάλη μορφή.
0: Ο Ολυμπιονίκης μας που γεννήθηκε σήμερα το 1988.
1: Πώς έτυχε τώρα, δεν ξέρω πώς έτυχε, και έβλεπα μία κόντρα που έκανε ο Ιαν Γκίλαν με τη φωνή, με το Ρίτσι Μπλάκμορ στην κιθάρα.
0: Τι λες τώρα.
1: Για, και πιάναν κάτι ψηλές νότες, κάτι τέτοια, δηλαδή κάνανε κοντρίτσες.
0: Τι ωραία. Λες.
1: Ναι, από μία live εμφάνιση, δεν θυμάμαι πού ήταν, στο Τόκιο νομίζω. Λοιπόν, ποιος πέθανε σαν σήμερα, το 2014, ο Οκταβιανός Αύγουστος.
0: Οκταβιανέ Αύγουστε.
1: Αυτό είναι
0: ζούμε
1: όνομα.
0: Να ζούμε, να σε θυμόμαστε.
1: Ναι. Λοιπόν, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, υιοθετημένος γιος του Κέσσαρα του Ιουλίου, εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα πέθανε το 1975 ο Τζιμ Λόντος, ο Χριστόφορος Θεοφίλου, παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλη, έμεινε τώρα στην ιστορία.
1: Στην πάλη, την
0: το κάτσε. Ο Τζιμ Λόντος, βέβαια.
1: Και το 2016 ο Ντόναλτ Χέντερσον, Αμερικανός επιδημιολόγος, πρώην επικεφαλής της ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εξάλειψε την ευλογιά, ασθένεια από την οποία πέθαναν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.
0: Τώρα που είπες ευλογιά και θυμήθηκα και τα εμβόλια και όλα αυτά που υπάρχουν. Ρε εσείς.
1: Ναι, τι.
0: Γιατί εγώ είδα πράγματα και θάματα όλο αυτό το διάστημα που καθόμουν και έβλεπα και κόσμο και χάζευα και γενικότερα και διάβαζα. Λοιπόν, όχι πολύ, δεν διάβαζα πολύ. Κάνατε ολόκληρη φασαρία για τα εμβόλια και που ξέρω εγώ και αν τα εμβόλια γιατί είναι, για τον κορονοϊό είναι αυτά. Μόλις βγήκαν οι ενεσούλες για να χάσετε κιλά, όλοι πήγατε στην ουρά και πηδήκατε. Στηθήκατε όλοι. Και πώς ξέρεις πώς μπορώ να πάρω την τάδε, την τάδε.
1: Ναι, εντωμεταξύ.
0: Οι ίδιοι άνθρωποι.
1: Επειδή δεν συνταγογραφούνται γιατί πρέπει να είσαι παθολογικά παχύσαρκος, ναι, για να στα συνταγογραφήσουν, είναι και ακριβές.
0: Οι ίδιοι άνθρωποι, ναι, έτσι. Οι ίδιοι που έλεγαν. Και πού ξέρω εγώ τι έχει το εμβόλιο μέσα και τι παρενέργειες θα έχει και για τον κορονοϊό και μας δίνουν όλα αυτά. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Βλέπεις κόσμο, ας πούμε, που έχεις να τον δεις ένα μήνα και τον βλέπεις.
1: Φίλο και φτέρω.
0: Μάγουλο, ναι, μέσα.
1: Ναι.
0: Και λέω. Διατροφή. Διατροφή, ναι, πολύ διατροφή.
1: Συμπτωματικά, ναι, διάβαζα χθες ότι βγάλανε, χθες το διάβαζα αυτό, βγάλανε οι Κινέζοι ένα φάρμακο καινούριο για την απώλεια βάρους, ναι, ναι, το οποίο μπορεί να σε κάνει να χάσεις μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
0: Σε μία μέρα 10 κιλά.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, ναι, τόσο πολύ. Ναι. Το 30% του σωματικού σου βάρους, το maximum είναι αυτό το 30%, 31%
0: τι
1: για την ακρίβεια,
0: τώρα,
1: αλλά λέει, ακόμα στην Κίνα πήρε άδεια να κυκλοφορήσει γιατί εκεί γίνανε οι μελέτες κτλ. Εδώ δεν έχει ακόμα προς το παρόν δοθεί άδεια και τέτοια, αλλά έλεγε η επιστημονική μελέτη την οποία διάβασα ότι είναι άλλη η φυσιολογία των Κινέζων από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει τέτοια αποτελέσματα στην Κίνα μπορεί να έχει τα ίδια, ας πούμε, και εδώ. Κατάλαβες. Προφανώς το είπανε για μην αρχίσουν όλοι και παίρνουν μέσω ίντερνετ, ας πούμε.
0: Ναι,
1: να παίρνουν κινέζικο.
0: Ναι. Θα παραγγέλνουν από τις πλατφόρμες τα εμβόλια.
1: Από το Τεμού.
0: Τις ενέσεις.
1: Ναι.
0: Πολύ ένεση, παιδιά. Mm. Πολύ ένεση, πολύ. Πολύ χάπι, δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος λέει προκόψανε και οι Αφγανοί που έγιναν ανεξάρτητοι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Είναι από τα πιο αδούλωτα έθνη. Κανείς κατακτητής που έχει πάει εκεί δεν άντεξε πολύ. Τον διώχνανε. Από το Μέγα Αλέξανδρο, λέει ο μύθος, μέχρι τους Ρώσους και τους Αμερικάνους. Να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι, λέει, σκληροτράχυλοι και έχουν και το. Τους βοηθάει και το έδαφος που έχουν εκεί πέρα. Ποιο έδαφος, οι πέτρες, οι βράχοι και οι σπηλιές. Ναι. Ό,τι έχουν. Ναι. Αυτό, γιατί όμως το θέλουν όλοι, γιατί έχει και κάτι φυτείες εκεί.
0: Έχει.
1: Με παπαρούνε.
0: Έχει πολύ παπαρούνε.
1: Ναι, πολύ παπαρούνε.
0: Παπαρούνε. Έχει στο κάτι λιβάδια.
1: Ατελείωτα, βλέπει το μάτι σου μακριά, ας πούμε, με παπαρούνα.
0: Παπαρούνες, ναι. Μπορείς, ναι, να γράψεις ποίηματα εκεί και ποίηματα βλέποντας τις παπαρούνες.
1: Καλημέρα στο Γιάννη το Φούρναρη.
0: Γεια σου, Γιαννάκη.
1: Από το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο, καλώς όρισες.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλημέρα και στη Λίδη. Μπα, ήρθε η Κατερίνα, μας θυμήθηκες, μάνα μου. Παρατρίχα, θα ερχόταν ο Σεπτέμβρη.
0: Εντάξει, υπερβάλλεται τώρα.
1: Για συγγνώμη, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Δεν ήμουν εγώ επάξιος αντικαταστάτης, δηλαδή. Λίντι.
0: Κοίτα.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία, δεν λες τίποτα. Λοιπόν, έχω κατεβαίνω με πρόταση.
1: Ναι. Τι πρόταση?
0: Να ζητήσουμε από τη διοίκηση άδεια να σε πάω σε μια ωραία αμερικανική πολιτεία.
1: Ποια? Ποια?
0: Πόσες έχει τώρα, 53?
1: Στα στενά του Ορμού.
0: Ναι, ναι.
1: Την καινούργια.
0: Μα τι. Βλέπω χτες, μπήκα να δω λίγο ειδήσεις και τα λοιπά. Και βλέπω ο Ντόναλντ, το φίλο μου, το παιδί με το πορτοκαλί μαλλί, που, ναι, λέει: εντάξει, τώρα τι, τελειώνουμε. Λέει: κηρύσω πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, τα στενά του Ορμού.
1: Καλά, δεν το κήρυξε και η πολιτεία τώρα. Εντάξει, απλά έβαλε την αστερόε από πάνω. Να σου πω. Να σου πω. Η πλάκα ξέρει ποια είναι. Ότι είχε βγει και είχε πει ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα κάνω πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών τα στενά του Ορμούς.
0: Ναι.
1: Και μετά βγαίναν και τρέχανε οι του Λευκού Οίκου και λέγανε αστείευτηκε. Μέχρι και οι Ιρανοί λέγανε, έτσι, ότι τόλμησε ο Τραμπ να πει ότι θα πάρει τα στενά του Ορμούς και ακόμα και οι ίδιοι δικοί του φρόντισαν να πούνε ότι κάνει πλάκα, ας πούμε, διότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και αυτός βγήκε και το ανακήρυξε. Το ανακήρυξε τώρα, εντάξει, τρόπος του λέει. Βέβαια οι Ιρανοί το απάντησαν, έτσι.
0: Βέβαια το απάντησαν.
1: Του λέει, εδώ δεν τολμάς να στείλεις πολεμικό σου πλοίο μέσα στα στενά του Ορμούς. Το πιο κοντινό το έχεις στα 200 χιλιόμετρα απόσταση. Το πιο κοντινό πλοίο που έχει στα στενά του Ορμούς,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα μας πεις εμάς τώρα, ας πούμε, ότι είναι δικά σου τα στενά.
0: Ναι.
1: Δεν του το είπαν ακριβώς έτσι, του το είπαν λίγο πιο ευγενικά, λίγο πιο διπλωματικά. Αλλά γίνονται πραγματάκια.
0: Γίνονται, πώς γίνονται.
1: Βλέπω ήρθες ενημερωμένη.
0: Βέβαια ήρθε ενημερωμένη και έμαθα ότι είναι και η Μαντόνα εδώ, τέτοι στην Κέρκυρα.
1: Ναι.
0: Και έκανε και τα γενέθλιά της, έγινε 68 και η Μαντόνα.
1: Μαντονάκι. Μπράβο. Να τα κατοστήσει και παραπάνω να πάει.
0: Αλλά έχουν λάθος εικόνα, ρε παιδί μου, για αυτή τη χώρα όλοι.
1: Γιατί?
0: Τι είναι αυτό το. Δεν ξέρω, έχουν μείνει πίσω πάρα πολλές δεκαετίες. Γιατί είπε, φάτε, προσευχηθείτε, αγαπηθεί, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα. Δεν σπάμε πια πιάτα.
1: Όχι. Το είχαμε αλλάξει και πετούσαμε χαρτοπετσέτες.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Χαρτοπετσέτες
1: που ήταν ακόμα.
0: Ναι. Αλλά δεν σπάμε πιάτα.
1: Δεν
0: σπάμε, βρε Μαντόνα.
1: Ναι.
0: Αχού. Θα νομίζω ότι χορεύουμε και τσιρτάκι όταν ερχόμαστε στο κέφι.
1: Γιατί δεν χορεύουν κάποιοι? Εγώ είδα το 15 Αύγουστο, ξέρεις πόσους χορούς έβλεπα στα social media.
0: Λέω σιρτάκι, το σιρτάκι που ήταν. Πώς το λένε,
1: ναι.
0: Το σήμα κατά τεθέν. Βέβαια, θέλω να πω το εξής. Αυτή η φιλοσοφία, αυτό, ότι έτσι είμαστε, αυτό το πράγμα, περνάει στους ξένους γιατί το συντηρούμε κι εμείς. Δηλαδή, ήμουνα σε ένα μέρος τώρα στην Κρήτη, ας πούμε, και στο ξενοδοχείο που μέναμε είχε ένα βράδυ κριτική βραδιά. Μόνο κριτική δεν ήταν. Τέλος πάντων. Και παρακολουθούσα. Και ήταν εκεί ένα χορευτικό συγκρότημα. Ή χορέψαν και ένα κριτικό χορό, αλλά όλα τα υπόλοιπα ήταν.
1: Ναι.
0: Άλλα. Τρεις λαλούν.
1: Τσακίρ, ναι.
0: Ναι. Τα περισσότερα ήταν τέτοια. Ζορμπάδες και τέτοια.
1: Παιδί
0: μου, δεν χορεύουμε αυτά.
1: Δεν σου έχω πει ότι εκεί που κάνω εγώ διακοπές, κοντά δίπλα, έχει ένα ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Το οποίο ξενοδοχείο κάθε βράδυ έχει για τους τουρίστες του, τους πελάτες του, θεματικές βραδιές.
0: Ναι.
1: Μία βραδιά έχει κινηματογράφο, μία βραδιά έχει νυχτερινό μπάνιο, μία βραδιά έχει μουσική
0: χορούς.
1: Ελληνική.
0: Ναι.
1: Χορούς. Έτσι.
0: Ναι.
1: Στους χορούς έχουν την ίδια κασέτα 7 χρόνια. 7 χρόνια έχουν την ίδια κασέτα.
0: Σε κασέτα.
1: Έρι, και η μάνα σου σε θέλει. Δεν ξέρω τι λέει ακριβώς το τραγούδι, δεν θυμάμαι, δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Λοιπόν, την ίδια κασέτα 7 χρόνια. Φάλε κανένα καινούριο. Να, θα πενταχτεί τώρα ο Γιάννης από το Πήλιο. Φάλε λίγο Κατερίνα Λιόλιου. Δεν ξέρω ποια είναι, απλά το λέω.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι τη μόδα. Εντάξει. Φάλε λίγο διαφορετικό, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, Λιόλιου έχει πει το δικό μας το σπίτι σε άλλους δικιάστηκε.
1: Το έχω ακούω. Δεν ξέρω πώς το λέει το τραγούδι, ξέρω το στίχο, τον ξέρω.
0: Το μεγαλύτερο όμως hit της.
1: Να, με κοιτάει η Μέγαρο, κοιτάει η Λουίζα που δεν ξέρω την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Το μεγαλύτερο hit είναι ο λογαριασμός, Διονύση, να ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει, πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει.
1: Λογαριασμός, ε.
0: Ο λογαριασμός.
1: Ήρθε η ώρα να βάλουμε το λογαριασμό. Η ώρα πάει και 27, αφού πάει και 27, τραγούδι, τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
0: Εντάξει, Διονύση, έτσι θα κάνουμε.
1: Συμφωνούμε όλοι.
0: Ναι, έτσι θα κάνουμε.
1: Όχι, το κάνουμε δημοκρατικά.
0: Συμφωνία
1: Σλαβενίτη, το βάλε ήδη. Και η Λουίζα κουνάει το κεφάλι. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Μέση Ανατολή παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούς, κλείνει το παράθυρο του διαλόγου Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Παράλληλα, η Τεχεράνη διέψευσε τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων περί επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους. Άνοδος για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στις τιμές του πετρελαίου στα 91,28 δολάρια το βαρέλι Brent. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών. Συνελήφθη 46χρονος στα Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί νεκροί και τουλάχιστον 13 τραυματίες από Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, σε σκηνές όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Καλημέρα στο Γιώργο από την Πάτρα που λέει επιτέλους πλήρης η παρέα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μας λέει, ο δε κύριος Παύλος λέει καλημέρα στην ενολομελία εκπομπή. Καλώς επιστρέψετε, κυρία Σερέτη.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Παύλο.
0: Είδατε, λέει, και ο έξω από εδώ καλά για πατρίδα επιθυμεί. Μην το γελάτε καθόλου. Γιατί με αυτά που γίνονται και στο Αιγαίο και στα αυτά κτλ. Μην σηκωθεί καμιά μέρα να ξυπνήσει ο Τραμπ και πει Καστελόριζο, πιο Καστελόριζο. Έλα, μωρέ, πιο κοντά είναι στην Τουρκία. Ας το πάρει, Τουρκία. Α, πει κανένα τέτοιο, ας πούμε, και να τρέχουμε. Τον έχω ικανό. Εδώ λέει, χθες το πρωί σας έλεγα, ότι είπε για την Κορέα ότι θα μειώσουμε, επειδή έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, θα μειώσουμε τις ασκήσεις που κάνουμε με την Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα το διέψευσε χθες, αλλά σήμερα λέει επισπεύδονται κατά 6 μέρες τα κοινά αμερικανο-κορεατικά γυμνάσια. Έτσι, γιατί έτσι θέλει ο Τραμπ. Έχει καλές σχέσεις με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.
1: Με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Ναι.
1: Με
0: όλους αυτούς. Πώς του ξέφυγε ο Χαμενεή, δεν έχω καταλάβει ακόμα.
1: Αν ζούσε και ο Λουμούμπα και με τον Λουμούμπα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει, δεν αλλάζει. Είναι κάποια πράγματα που δεν αλλάζουν. Εντάξει, μεγάλη στενοχώρια. Πολύ στενοχωρήθηκα με όλες αυτές τις φωτιές και τις απώλειες που είχαμε. Ναι, εντάξει, γιατί εγώ δεν είχα πολλές φωτιές.
0: Όχι, εσύ δεν τις πρόλαβες.
1: Εγώ καλά τα πήγα. Αλλά...
0: Τι καλά τα πήγες. Στάχω μαζεμένα.
1: Τι έκανα.
0: Είχα αφήσει τη βενζίνη στο 1,77.
1: Ναι,
0: ήρθα και τη βρήκα στο 1,90.
1: Δεν μπορώ να τα χωρώ.
0: Εσύ την ανέβασες. Τώρα ξανανεβαίνει. Σήμερα πήγες στα 90 τόσα δολάρια το βαρέλι, ας πούμε, ξανά.
1: Δεν μπορώ.
0: Σ' άφησα με ένα κόμμα ολόκληρο. Το διέλυσες. Φύγαν οι μισοί βουλευτές. Και χθες με το που γύρισες είχαμε διαγραφή. Το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, ναι.
0: Είχαμε διαγραφή. Με το που γύρισες.
1: Είναι κόμμα.
0: Με το που πάτησες το. Τι εννοεί. Φυσικά είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε καινούργια διαγραφή. Τα έχει κάνει όλα ίσχυμα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή, προσπαθούσα να τα φέρω πάλι σε βόλτα λίγο τα πράγματα, αλλά να, ήρθε πάλι ο δοστρωτήρα.
1: Εντάξει, τι να κάνω.
0: Τι να κάνει.
1: Τι να κάνω, εγώ φταίω.
0: Λίντι, το πιάσα το υπονοούμενο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα στην Αρτέμιδα. Μια όμορφη μέρα σε όλους. Καλωσορίζω και εγώ την Κατερίνα, μας έλειψες.
1: Γεια
0: σας. Να πω κι εγώ καλό χειμώνα, αν και προηγείται το φθινόπωρο.
1: Καλό φθινόπωρο να λέμε. Και ακόμα δεν έχει έρθει το φθινόπωρο, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει έρθει. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, δηλαδή. Ακόμα Αύγουστο έχουμε. Mm. 19 είναι ακόμα.
0: Τώρα που λες Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι σε 9 μέρες θα έχουν γιορτή στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι γιορτή.
0: Πάει το μετρό στην Καλαμαριά.
1: Α, πάει τώρα.
0: Ναι, 27 Αυγούστου.
1: 27
0: Αυγούστου θα ανοίξει η Καλαμαριά και άλλοι 5 σταθμοί.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε κυκλοφόρησε εκεί στο Βενιζέλου και τα λοιπά και τα λοιπά που έγιναν αυτά τα έργα επιτέλους και ησύχασε η Θεσσαλονίκη και άρχισε να λειτουργεί το μετρό, το οποίο κατά διαστήματα κλείνει, αλλά δεν έχει σημασία. Πότε έφτασε στην Καλαμαριά, μπαμ. Ενώ από την, αν το βάλεις και σκεφτείς, από την τρύπα του Κούβελα που είχε ανοίξει τότε, προαμνημονεύτων, μέχρι να γίνει το μετρό, πέρασαν 3 δεκαετίες, ας πούμε. Σχεδόν 3 δεκαετίες. Λοιπόν, τώρα για να πάει από το κέντρο στη Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά.
1: Ήταν νωρίτερα, αλλά είχε κάποια τεχνικά ζητήματα.
0: Αλήθεια, για
1: πες μας. Στην Καλαμαριά. Ναι, όχι, όντως. Αλλά είχαν κάποια. Αλλά τελικά τώρα τελειώσαν τα πράγματα.
0: Ναι, 27 Αυγούστου το ανακοίνωσε ο κύριος Ταχιάος.
1: Εγώ ήθελα να φτάσει μέχρι
0: την Καλαμαριά. Ούτε σε αυτό μα καλέσανε.
1: Εγώ ήθελα να φτάσει μέχρι την Καλαμαριά και δεσμεύομαι τώρα που θα ξαναπάω Θεσσαλονίκη.
0: Να πα στην Καλαμαριά.
1: Ναι. Θα πάω, όχι, θα πάρω το μετρό επιτέλους.
0: Ωραία,
1: γιατί ήταν κλειστό.
0: Ωραία
1: είναι, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Στον
1: Πολύγυρο είδες τι έγινε στη Χαλκιδική.
0: Όχι.
1: Είχε πάει ο Δήμος, ήταν διάφοροι τύποι, όχι επιχειρηματίες.
0: Από είχαν βάλει τις ομπρέλες τους.
1: Πολίτες, ναι. Οι οποίοι βάζαν μόνιμες ομπρέλες. Τις δέναν και όλα τους είχαν και ειδικούς
0: σχεδιασμούς. Παιδί μου, τις είχαν τσιμεντώσει κάποιες. Ήταν πακτωμένες.
1: Ναι, και πήγαν και τις ξυλώσανε.
0: Καλά κάνανε.
1: Τις ξαναβάλανε.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Παράβε
0: ξύλωνε. Το δεμόλιο του Έλληνα που λέγαμε νωρίτερα.
1: Γιατί κάποιοι θεωρούν. Ότι έχουν, ρε παιδί μου, πώς το λέω.
0: Έχουν παραπάνω δικαιώματα από τους άλλους.
1: Έχουν παραπάνω δικαιώματα
0: από τους άλλους. Γιατί τι σε πειράζει εσένα.
1: Επίσης, τι κακό είναι αυτό. Τι στενοχωριόμουν. Γιατί εκεί που έμενα στις διακοπές, ξυπνάγανε το πρωί στις 7 η ώρα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Οι ξένοι.
0: Να κλείσουν ξαπλώστρα.
1: Οι ξένοι.
0: Ναι.
1: Και πηγαίναν και βάζαν τις πετσέτες στους ξαπλώστρες.
0: Ναι.
1: Για να πιάσουν, να κατοχυρώσουν θέσεις στην ξαπλώστρα.
0: Ναι.
1: Και λέω, μισούζω και βρω, που λέει ο λόγος. Ξαπλώστρα. Δηλαδή, άμα να σκοτώ από τις 7 η ώρα το πρωί, έχω αυτή την αγωνία για να πάω να βρω ξαπλώστρα.
0: Ναι, αλλά αυτοί ούτως ή άλλως είναι συνηθισμένοι να ξυπνάνε το πρωί και να πηγαίνουν στο μπουφέ να παίρνουν πρωινό.
1: Ναι,
0: εσύ πόσες φορές πήρες πρωινό?
1: Όλες τις μέρες πήρα πρωινό, γιατί πήγαινα τελευταία στιγμή.
0: Α,
1: τελευταία στιγμή. Αλλά το θέμα είναι.
0: Έβαζες ξυπνητήρι?
1: Όχι. Όχι. Το θέμα είναι το εξής, ότι έλεγε, είχε κάτι ταμπέλες εκεί που έλεγε ότι αν δει το προσωπικό πάνω από 30 λεπτά μία πετσέτα σε ξαπλώστρα χωρίς να είναι κανείς.
0: Ναι.
1: Και τι πήγαινε, να αφήνει διάφορα πράγματα, ξέρει ναι, το αυτό.
0: Την παίρνει και φεύγει.
1: Θα την παίρνει και θα αντεβρέστηνα.
0: Μπουφέ είχε αυγά.
1: Πολλά.
0: Πολλά αυγά.
1: Είχε. Ναι. Αυγά μάτια.
0: Ναι.
1: Αυγά ομελέτα.
0: Σκράμπλ.
1: Όχι, ομελέτα. Ομελέτα μόνο με ασπράδι. Scrambled eggs.
0: Ναι.
1: Και είχε και ένα ωραίο. Ναι. Δεν ξέρω αν θα σ' άρεσε εσένα, γιατί είχε ντομάτα βέβαια. Δεν το δοκίμασα. Είχε και φέτα
0: εμένα.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Ήτανε μία ντομάτα, ναι. Φέτα, και μέσα στην ντομάτα είχε αυγό τηγανιτό,
0: ναι.
1: Και από πάνω τριμμένη φέτα.
0: Ναι, εντάξει. Πειραγμένος, αποδομημένος.
1: Καγιανάς.
0: Δομημένος καγιανάς, ναι.
1: Όχι,
0: εδώ δεν ήταν αποδομημένος, ήταν δομημένος καγιανάς. Μάλιστα. Ωραία. Και πώς δεν μ' αρέσει, μια χαρά. Οτιδήποτε. Έφερες.
1: Τι να φέρω, παιδάκι μου. Είναι δυνατόν. Αφού θα κάνει καλύτερα τα
0: βράδια. Α, ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ, Καταρίνα.
1: Τι να πει. Τι να κάνει.
0: Άλλα θέματα.
1: Τι να πει. Γιατί μίλησαμε και λίγο για φαγητό, γιατί δεν γινότανε.
0: Ναι.
1: Η κυρία που πήγαινε ανάποδα. Ήταν 82 ετών.
0: Ναι.
1: Είχε λήξει το δίπλωμά της.
0: Εντάξει, πριν από 4 μήνες είχε λήξει. Δεν είχε λήξει και κανένα 8 χρόνια. Πριν από ένα τετράμινο είχε ανέλυξει. Σιγά.
1: Αυτός που το είχε ανανεώσει όμως είχε κάποιο θέμα.
0: Γιατί?
1: Για να μην καταλαβαίνει η γυναίκα τι είναι μπρος, τι είναι πίσω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πήρε μια λάθος. Γιατί το κάνετε θέμα τώρα τόσο μεγάλο, ας πούμε. Πήρε λάθος μια. Αυτή. Καταλαβαίνεις.
1: Τι αυτή.
0: Μια στροφή. Μπήκε σε μια διάβαση και πήγε
1: λάθος. Και πήγε ανάποδα στην Αθηνό Κορίνθου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν έβλεπε το αυτοκίνητο με φωτσό την άλλη.
0: Δεν τρέχει. Μα πού, άμα μπει, μετά δεν μπορεί να βγει.
1: Και φαντάζομαι ότι δεν σε έβλεπε και θα λέει κοίτα που πάνε οι λύθοι, α πούμε.
0: Μην μιλά έτσι.
1: Οι λύθοι.
0: Δεν θέλω να μιλά έτσι, παρακαλώ πολύ.
1: Α, που λε, έλεγα πριν ότι η πρώτη μου αυτή όταν επέστρεψα στην Αθήνα και πήρα το αυτοκίνητό μου για να γυρίσω. Έφυγα από κάτι παραδρόμου εκεί μέσα από κάτι χωματόδρομου για να βγω στην Αττική Οδό. Και είχε μία μεγάλη στροφή που σε έβγαζε κατευθείαν στην Αττική Οδό. Και ήταν μπροστά μου ένα ταξί, ένα station wagon. Ταξί.
0: Ωραία. Ταξάρα. Ναι.
1: Παίρνει τη στροφή, παίρνω κι εγώ τη στροφή. Απόσταση όμως, δηλαδή δεν ήμουν πολύ. Και ξαφνικά το κοκαλώνει.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο. Πάνω στη στροφή, αποφασίζει.
0: Ναι.
1: Φρενάρω.
0: Μπορεί να είδε μπροστά μια χελώνα.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Είχε μετανιώσει. Δεν ήθελε να πάει από εκεί.
0: Και.
1: Προσπάθησα, έκανα λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Τον προσπερνάω, τον κοιτάω, του λέω. Τι, αϊ πάγαινε, μου λέει. Και λέω, γιατί γύρισες.
0: Το δαιμόνιο του Έλληνα.
1: Γιατί γύρισες.
0: Γιατί έτσι. Έτσι είμαστε, ρε παιδί μου. Είμαστε αποφασισμένοι την τελευταία στιγμή.
1: Είναι αυτή η περίοδος που ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, στον δρόμο, γιατί πιστεύει ότι είναι μόνος του.
0: Ναι.
1: Είναι
0: αυτή η περίοδος.
1: Είναι αυτή η περίοδος. Δυστυχώς.
0: Είναι από τις πιο επικίνδυνες περίοδους. Το λέμε κάθε φορά που αδειάζει η Αθήνα, δηλαδή και το Πάσχα και το Χριστούγεννα και δεν ξέρω εγώ πότε, το 15 Αύγουστο. Οποτεδήποτε αδειάζει η Αθήνα, νομίζουν όλοι ότι εντάξει, δεν τρέχει κάστανο. Είμαι μόνος και θα περάσω και το κόκκινο και δεν θα βγει κανένας από την άλλη γιατί έχει πάει διακοπές.
1: Όμως τώρα υπάρχουν κάμερες στους δρόμους. Θέλω να επισημάνω.
0: Παντού.
1: Σε πάρα πολλά σημεία, αφού μπήκανε και άλλες 300 τόσες. Λίγο πριν φύγω.
0: Λειτουργούν.
1: Βέβαια λειτουργούν.
0: Έχουν αρχίσει να έρχονται ραβασάκια.
1: Δεν ξέρω αν
0: να κοιτάξω τον GovGR.
1: Δεν μου έχει έρθει.
0: Μέσω του GovGR δεν έρχονται.
1: Στο Wallet νομίζω.
0: Στο Wallet, ναι, αυτό το. Αυτό
1: κάτσε να δω κι εγώ.
0: Καλού κακού. Ναι. Για να ψαχτούμε λίγο.
1: Κοίταξε να δεις. Ναι. Ναι, είναι. Πώς το λένε. Μόνο έτσι.
0: Ναι. Να το δω.
1: Είχαμε και μείωση στα τροχαία μέσα στον Αύγουστο ήδη.
0: Και τον Ιούλιο είχαμε. Έχουν πάρει μια καθοδική πορεία. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Με την προηγούμενη χρονιά.
0: Αλλά εντάξει, τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και ένα να γίνεται έτσι πως γίνονται. Δηλαδή βλέπεις και βίντεο και φωτογραφίες. Εγώ αποστρέφω το βλέμμα μου. Δεν θέλω να τα βλέπω καν, ας πούμε. Που γίνονται σμπαράλια, ρε παιδί μου. Και βλέπεις συνήθως. Είναι μικρά παιδιά, νεαρά άτομα, ας πούμε,
1: ναι.
0: Που χάνουν τη ζωή τους. Και λες, κρίμα ρε παιδί μου, είναι στο ξεκίνημα της ζωής τους, ας πούμε. Γιατί δεν ξέρω για ποιον λόγο, δεν είμαι της τροχαίας πραγματογνώμονας για να ξέρω για ποιον λόγο γίνεται το καθένα. Αλλά τα βλέπεις, ας πούμε, καρφωμένα σε δέντρα, αυτοκίνητα σμπαραλιασμένα κτλ. Και λες, γιατί ρε παιδάκι μου, γιατί. Είναι ένα γιατί που δεν θα βρει απάντηση ποτέ.
1: Πάντως και στην Κρήτη, λέει, που συζητούσα εκεί με διάφορους, μου είπαν ότι έχει γίνει μείωση γιατί γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι. Ναι. Πάρα πολύ έλεγχοι όμως. Δηλαδή, γιατί λέω ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ τα βράδια, έχετε αλκοτέστ? Αν έχουμε, λέει, όχι μόνο τα βράδια. Ναι. Και τα απογεύματα έχουμε αλκοτέστ. Και ειδικά αυτή την περίοδο, ας πούμε. Και δεν τολμάει κανείς να οδηγήσει πιωμένος.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Εντάξει,
0: καλό είναι αυτό. Βήματα. Δεν είναι μόνο για τους, και για τους ντόπιους, είναι και για τους τουρίστες. Έτσι. Πότε δεν λέγαμε, πριν φύγω για διακοπές, δεν ήταν που ο άλλος είχε πάρει είχε πιει, πήρε τη γουρούνα, τουρίστας. Και χάθηκε σε ένα κρεμό, ας πούμε.
1: Επίσης, μια γνωστή μου οικογένεια που θα συνέχιζε τις διακοπές στο Ρέθυμνο. Ναι. Η μητέρα, επειδή είχε και ένα αγοράκι, μόνο δήλωση δεν ζήτησε από αυτούς που θα μπαίνανε μαζί σε εκείνη σε ένα χωριό. Ναι. Μόνο δήλωση δεν του ζήτησε, υπευθύνη δήλωση, ότι δεν θα έχει μπαλωθιές στα πανηγύρια. Δεν έχει, λέει, πια.
0: Εντάξει, έχει, ναι, αλλά η φήμη παραμένει.
1: Ναι, γιατί είχε αγωνία σου, λέει, γυναίκα, κάτσε τώρα, μην πάω εκεί πέρα με το παιδί μου και τίποτα.
0: Η φήμη παραμένει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί έχουν γίνει και ατυχήματα και δυστυχήματα έχουν γίνει. Πολλά. Οπότε προσέχει για να έχει. Καλά κάνει η γυναίκα.
1: Τώρα, θέλεις να επιστρέψουμε σε αυτό που μου λέγες για το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα το εξής πράγμα. Ναι. Η κυρία Κασιμάτη που διαγράφει, είχε φύγει καιρό ούτως ή άλλως.
0: Δεν είχε φύγει.
1: Εννοώ ψυχικά. Συναισθηματικά.
0: Δεν ξέρω τον ψυχισμό της κυρίας Κασιμάτη.
1: Ούτε εγώ, αλλά φαντάζομαι. Το λέω μεταφορικά.
0: Αλλά από ό,τι λέει η πρόεδρος, από ό,τι έμαθα, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, δεν ήξερα ότι ήταν. Ναι. Ναι. Από ό,τι έμαθα, έγραψε σε αυτή την επιστολή που την διαγράφει, ότι είχε αποστασιοποιηθεί καιρό. Δεν συμμετείχε στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, δεν συνυπέγραφε, δεν είχε αναλάβει κάποιον τομέα ευθύνης, δεν μετείχε στις συνεδριάσεις, δεν ψήφισε καν. Τη το κρατούσε Μανιάτικο. Δεν ψήφισε καν για πρόεδρο
1: τη
0: κοινοβουλευτική. Θα μου πεις, 8 ψήφισαν όλοι. 7 είχε πάρει και μία λευκή.
1: Ναι.
0: Όλοι και όλοι 8. Ξέρω εγώ, τι να σου πω.
1: Και ζήτησε και από την κυρία
0: Κασιμάτη. Αφού η κυρία Κασιμάτη. Α, στην κυρία Βασίλη, θα σου πω μετά. Ναι. Αφού είπε για την κυρία Κασιμάτη, βοά το Πανελλήνιο, σιγά μην βοά το Πανελλήνιο, δηλαδή το άκουσε εσύ σε κάνα πανηγύρι ότι η Κασιμάτη θα πάει στο Πασόκ.
1: Ναι, το έχω ακούσει. Όχι σε πανηγύρι, πριν πάω στα πανηγύρια.
0: Πριν τα πανηγύρια. Ναι. Αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει τα δημοσιογραφικά γραφεία κυκλοφορεί αυτή η φήμη.
1: Ότι θα πάει
0: στο Πασόκ.
1: Τόσοι έχουν πάει.
0: Ναι, γιατί να μην πάει. Ναι. Γιατί εγώ θυμάμαι κιόλας ότι ήταν η κυρία που είχε πει ότι κακώς δεν σκοτώθηκε σε εκείνο και το μαραθώνιο στη Βοστόνη που είχε τρέξει ο Γιώργος Παπανδρέου. Κακώς δεν σκοτώθηκε αυτός.
1: Ναι.
0: Είχε αφήσει να νοηθεί σε μία ανάρτηση που είχε κάνει τότε.
1: Ναι.
0: Ο οποίος τότε ήταν πρόεδρος του κόμματος. Δηλαδή δεν ήταν ένας άσχετος, ας πούμε. Το Πασόκ ήταν πρόεδρος.
1: Εντάξει, τώρα περασμένα ξεχασμένα.
0: Εντάξει, ναι. Έχει περάσει, έχει πολύ νερό στα βλάκια.
1: Κύλησε νερό στα βλάκια.
0: Ναι,
1: ναι. Άστο να πάει, άστο. Μπορώ να πω κι άλλα.
0: Ας περάσει, ναι.
1: Μπορώ να πω κι άλλα τέτοια. Πες μου τώρα για τη Γερο Βασίλη. Δεν δίνει την έδρα ακόμα. Γιατί?
0: Γιατί επειδή είναι προεδρεύουσα της Βουλής. Είναι στο Προεδρείο της Βουλής. Δεν είναι αντιπρόεδρος. Επειδή πρέπει να ρυθμιστούν κάποιες διαδικασίες πρώτα.
1: Και μετά. Καιρό.
0: Γιατί δεν ήταν σε ολομέλεια η Βουλή.
1: Ήταν κλειστή.
0: Ναι, ήταν το θερινό τμήμα. Και στο θερινό δεν μπορούσε.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Η δικαιολογία είναι αυτή. Δεν ξέρω αν ο πραγματικός λόγος είναι αυτός. Η οποία, κύριε Γερο Βασίλη, μου στέλνει mail. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Ξέρω εγώ.
1: Εμένα όχι πάλι.
0: Εμένα μου στέλνει. Από τότε που ήταν κυβερνητική εκπρόσωπος, με κάποιον τρόπο.
1: Βρήκε το.
0: Δεν ήμουν αδιαπιστευμένος, αλλά βρήκε το mail μου. Και με κάποιον τρόπο μου στέλνει mail.
1: Και τι σου λέει.
0: Τις δραστηριότητες
1: της.
0: Τις δηλώσεις της και τα λοιπά. Όχι, τι άλλο να
1: πει. Σε έχει καλέσει πουθενά?
0: Όχι, πουθενά.
1: Εντάξει, να μην απαντήσεις.
0: Εγώ ξέρω που
1: έχω.
0: Ξέρεις που έχω παράπονο. Κανείς ευρωβουλευτής ποτέ δεν με κάλεσε να πάω στο Στρασβούργο.
1: Α, καλά.
0: Που παίρνουν αποστολές έτσι και τους πηγαίνουν βόλτα, ας πούμε, για να δουν και καλά μία ώρα το Ευρωκοινοβούλιο και μετά μένουν 6 μέρες στις Βρυξέλλες. Ωραία.
1: Να σου πω κάτι, αφού δεν ξέρουμε κανέναν.
0: Ευρωβουλευτή,
1: εννοώ προσωπικά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είμαστε του.
0: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αυτού του θέματος. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνία. 23 βαθμοί. Και μας στέλνει και φωτογραφία με τον Γκάβο Μαλλιά και ένα φάρο που έχει εκεί πέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα. Με ένα απλό σκίτσο. Σκιτσάκι από τη.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορεί να είναι από το Μεσολόγγι. Όχι, μπορεί να είναι. Και θα μου πει. Ναι. Κανονικές βάρκες είναι. Δεν είναι η. Και ένα που κάνει κανό. Α, ωραία.
1: Πνίγηκε και το χωριό μου,
0: Τι. Και έκανε το χωριό σου.
1: Πνίγηκε.
0: Από τη βροχή.
1: Αυτό
0: αυτή,
1: λοιπόν που ναι. μίλησα με δικούς μου ανθρώπους εκεί, ναι. μου είπαν δεν το έχουν ξαναδεί ποτέ.
0: Ποτέ. Το άκουγα και
1: ποτέ,
0: εγώ.
1: Ποτέ. Και επειδή το ξέρω το μέρος, κατέβασε πάρα πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό.
0: Κατέβασε νερό, αλλά από ό,τι άκουγα τους ντόπιους να λένε. Α, βγαίνουμε στην τηλεόραση.
2: Κοίτα,
0: τηλεόραση.
1: Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Και στους δυο.
0: Τι κάνετε.
2: Εντάξει, ήρθε το τέρι σου τώρα, Διονύση. Νομίζω ότι πρέπει να είσαι καλύτερα σήμερα.
0: Τρεις ευτυχισμένος.
1: Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που επέστρεψα.
0: Not.
1: Όχι, είμαι, εντάξει.
0: Μέχρι τώρα μας λέει, θα ήθελα άλλες 2-3 μέρες και εντάξει, σηκώνει και άλλες διακοπές και τέτοια πράγματα. Ναι.
1: Πάντα σηκώνει και άλλες διακοπές, παιδιά. Εντάξει.
3: Κατερίνα, μόνο 2-3 μέρες, αυτό είναι κομπλιμέντο, Διονύση. Αυτό να το πούμε.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Εντάξει. Σμίξαμε όμως, γι' αυτό έχει σημασία.
2: Έτσι είναι, νομίζω ότι σας περίμενα.
0: Εσείς έχετε φύγει. Έχετε φύγει ή.
3: Για να πάμε λοιπόν στην επικαιρότητα που είναι και πιο.
0: Κατάλαβα, ναι, οκ.
3: Να δούμε τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα και στον κόσμο.
2: Εγώ είμαι βέβαια ότι η Κατερίνα Σερέτη μπορεί να πήγε διακοπές, ναι, να ξεκουράστηκε, ναι, αλλά σίγουρα υπήρξαν πράγματα που χτύπησαν στο δημοσιογραφικό της μάτι. Άρα δώσε μας.
1: Στενοχωρήθηκα, παιδιά, πάρα πολύ με αυτά που γινόντουσαν. Αυτό έλεγα του Διονύση πριν και στους ακροατές εδώ. Με όλες αυτές τις πυρκαγιές, γιατί μέχρι που ήμουν εδώ, όσο ήμουν εδώ, δεν είχε πολύ. Είχε κάποια πράγματα, αλλά όχι τόσο. Τώρα είχε και δυσάρεστα κιόλας πάρα πολύ. Πολύ δυσάρεστα. Είχαμε απώλειες δηλαδή. Αλλά αν δεν ήταν αυτό, νομίζω ότι ήταν σχετικά ένα. Δηλαδή, αν δεν είχαμε τις πυρκαγιές και έλεγα και τις πλημμύρες πριν στη Μάνη που την ξέρω την περιοχή και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, θα ήταν ένα καλοκαίρι που δεν είχε εξελίξεις, ας πούμε, διεθνείς. Το μόνο που έχει είναι αυτό το πράγμα στο Ιράν, το οποίο δεν ξέρουμε πού θα πάει.
0: Το οποίο συνεχίζεται, δηλαδή. Λίγο πολύ το έχουμε συνηθίσει. Τώρα τραβάει ένα εξάμηνο αυτή η κατάσταση. Οπότε λίγο πολύ το έχουμε συνηθίσει.
3: Σκέψου πόσα πράγματα έχουμε συνηθίσει. Το λέω γιατί τα συζητάμε και τα παρακολουθούμε και τα αναφέρουμε σε όλες τις εκπομπές από τη μία. Η Ουκρανία εξακολουθεί. Το Ιράν εξακολουθεί. Απλώς.
0: Η Γάζα εξακολουθεί. Όλα αυτά. Οι Χούθοι εξακολουθούν. Όλοι, όλο το.
1: Το πακέτο.
0: Το μείγμα αυτό, ναι.
2: Ίσως και τελικά να είναι και η στόχευση αυτή για κάποιους τουλάχιστον να εξελιχθούν όλα αυτά σε παγωμένες συγκρούσεις που θα μπορούν και να καθορίζουν τη διεθνή πραγματικότητα και να προκαλούν οξύνσεις, κλιμακώσεις και οικονομικές. Έτσι ώστε να εντείνεται ο απόϊχος όλων αυτών στις τσέπες των πολιτών, στις τιμές των ορυκτών και καυσίμων.
0: Βασικά δεν είναι για τις τιμές και για τις τσέπες των πολιτών. Είναι για το ότι κάποιοι από αυτή την ιστορία βγάζουν χρήματα πολλά. Δηλαδή κάποιοι ποντάρουν, έτσι. Δηλαδή δεν είναι για να στραγγαλίσουν τον εμένα που πάω να βάλω 20 λίτρα βενζίνη στο αυτοκίνητό μου. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι αυτοί που παίζουν το στοίχημα, θα ανέβουν σήμερα τα καύσιμα ή θα πέσουν σήμερα τα καύσιμα και στοιχηματίζουν πάνω σε αυτό, να βγάζουν κάτι εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια μέσα σε ένα μήνα. Εκεί ενδεχομένως είναι ένα παιχνίδι, αν και είναι πολύ απλοϊκό, γιατί τα γεωστρατηγικά δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό, είναι και διαφόρων άλλων πραγμάτων συνισταμένη.
1: Τώρα που λέτε για λεφτά, εγώ θεωρώ ίσως μία από τις σημαντικότερες κομβικές ειδήσεις του καλοκαιριού είναι αυτή τη δίκη της ΜΕΤΑ που ξεκίνησε.
0: Που γίνεται τώρα.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο έχουν μπει στη ζωή μας τα social media και πώς έχουμε αποδεχθεί αυτή την εισβολή και κυρίως για τα παιδιά, έτσι περισσότερο.
0: Έχουν αλλάξει τη ζωή μας, δεν έχουν μπει απλώς στη ζωή μας, την έχουν αλλάξει τη ζωή μας.
3: Να χρειάζεται και αυτό το caveat emptor από την άλλη, Κατερίνα. Δηλαδή, κάπου πρέπει να προσέχει και ο αγοραστής, γιατί δεν είναι αθώο όταν συνδέουμε τα πάντα στη ζωή μας με μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό είναι να κρατάμε κάτι το οποίο να είναι ιδιωτικό για να μην γίνεται προβλέψιμο και για να μην γίνεται ένα ψηφίο ακόμα οικονομικής εκμετάλλευσής μας στην καλύτερη των περιπτώσεων.
1: Θέλει όμως και προστασία. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι που δεν έδωσε κανένα σημασία. Ενώ δεν έδωσε κάποιοι το λιδόρισαν κιόλας. Δεν θυμάμαι σε ποια ομιλία ήταν του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ πέρσι ή πρόπερσι, που έκανε αναφορά στο θέμα αυτό. Για την προστασία των παιδιών. Γιατί τα παιδιά θέλουν εκπαίδευση. Τα παιδιά γεννιόνται μέσα σε αυτό. Εμείς δεν γεννηθήκαμε μέσα σε αυτό. Εμάς μας βρήκε αυτό. Είχαμε ζήσει την παιδική μας ηλικία πολύ διαφορετικά.
0: Παιδιά, είναι ένας νέος κόσμος, τον οποίο εμείς το βλέπουμε με άλλα, ίσως με παραμορφωτικούς φακούς. Αλλά από την άλλη, δεν είναι μόνο διάστατο. Για παράδειγμα, δείτε τι έγινε στη Γαλλία. Το συνταγματικό δικαστήριο απέρριψε την νομοθετική ρύθμιση, ας πούμε, της κυβέρνησης Μακρόν, για να μην έχουν social media ή κάτω των 15. Και είπε, όπου είναι η ελευθερία του ατόμου και διάφορες άλλες ελευθερίες οι οποίες διακυβεύονται. Θέλω να πω ότι είναι όλα αυτά καινούργια πράγματα, τα οποία τώρα τα ψηλαφούμε και τα αντιμετωπίζουμε ή όχι. Από την άλλη, έχουν, όπως έλεγα πριν, έχουν αλλάξει τη ζωή μας. Δηλαδή, εγώ έχω κουραστεί να βλέπω στον δρόμο ανθρώπους οι οποίοι είναι με ακουστικά στα αυτιά και με το κινητό στα χέρια, όπου περνάνε διαβάσεις, περνάνε πεζοδρόμια, δεν βλέπουν άλλους ανθρώπους, δεν βλέπουν τι γίνεται γύρω τους, δεν βλέπουν αν έρχεται ένα αυτοκίνητο ή δεν έρχεται, ρε αδελφέ. Αυτό το πράγμα.
2: Από την άλλη, είναι τέτοια η συμβολή τους και η επίδρασή τους στην καθημερινότητά μας, και από την άλλη, τόσο άναρχο το τοπίο και σε διεθνές επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Στην Ελλάδα έχει αναλυφθεί η πρωτοβουλία και θα τη δούμε όπως την περιέγραψε η Κατερίνα, τουλάχιστον για τους ανήλικους, που προκαλεί ένα προβληματισμό αν αυτοί οι μη κρατικοί δρόντες, οι υπερεθνικές οντότητες, η κολοσσή της τεχνολογίας μπορούν να επιβάλλουν τους όρους του παιχνιδιού και σε διεθνές επίπεδο, αν θα υπάρξουν αυτό που λέμε στα ελληνικά ethics, κανόνες. Ποιοι θα τους στηρούν, με τι συνέπειες, ίσως να είναι η δίκη του 21ου αιώνα, τουλάχιστον απέναντι στην υψηλή τεχνολογία.
1: Μπορεί και να είναι αυτό.
3: Εγώ, ως κατεξοχήν αισιόδοξος άνθρωπος, θα πω, εντάξει, ας μην επενδύουμε πάρα πολλά, γιατί οι επενδυτές, οι πραγματικοί, έχουν προλάβει και έχουν επενδύσει σε αυτές τις εταιρείες δισεκατομμύρια, πολλά δισεκατομμύρια. Και σκέψουμε μόνο, γιατί έχει δίκιο ο Διονύσης, έχετε προφανώς δίκιο όλοι όσοι το αναδεικνύετε, τα παιδιά καταλαβαίνουν να χρησιμοποιούν εύκολα όλες αυτές τις πλατφόρμες και το κινητό. Γιατί είναι μια διαδικασία μάθησης σχεδόν αυτόματη, απολύτως ανθρώπινη. Έχεις μια συσκευή η οποία αντιδρά στο άγγιγμά σου, αντιδρά στην καταγραφή των κινήσεων του ματιού σου, αντιδρά στο πόση ώρα μένεις σε κάτι. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι μας μοιάζουν, και μας μοιάζουν σε βαθμό που δεν ξέρουμε να τα ελέγξουμε.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι, και αυτό λέμε και πριν να βγούμε από το στούντιο, θυμάμαι ότι στην ορκομοσία του Τραμπ, για παράδειγμα, δίπλα του δεν ήταν πολιτικοί παράγοντες. Ο Ζούκεμπεργκ ήταν, ο Μπέζος ήταν, δηλαδή αυτοί των κολοσσών, των υπερεθνικών κολοσσών που αναφέρεται και περνάνε τώρα από δίκαιο Ζούκεμπεργκ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, εκ των οποίων 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Στη Σίβηρη Χαλκιδικής διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς. Συνελήφθη 46χρονο στα Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα, οι διασώθεντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του και αρχικά νόμιζαν ότι προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Από τις καταθέσεις και τον τεχνικό έλεγχο στα συντρίμια αναμένεται να φανεί αν υπήρξαν ζητήματα συντονισμού, κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των 2 Βρετανών τουριστών. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ αυτών και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύος στον Περσικό κόλπο, που οι μεγαλύτερες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο εξωτερικό σφυροκοπούνται επί μήνες από ιρανικές επιδρομές, επισήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Αδιέξοδο και πάλι στις διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι, το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλή.

0: μέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Να είμαστε και πάλι μαζί. Καλημέρα φίλες και φίλοι, 5 λεπτά μετά από τις 7. Ημέρα Τετάρτη, μεσοβδόμαδα. Πάμε να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου του 2026 σιγά σιγά. Με ζεστούλα πια από ό,τι βλέπω. Έχει φύγει εκείνη η ψύχρα που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Γιατί τώρα εντάξει, άλλο είναι να ξυπνάς το πρωί με 12 βαθμούς και άλλο με 19 που έχουμε σήμερα, έτσι. Είναι αλλιώς. Ας ζεσταθούμε λίγο, γιατί όπως και να το κάνουμε, μπροστά είναι το φθινόπωρο, μπροστά είναι ο χειμώνας. Τα πράγματα θα αλλάξουν και θα δούμε τι θα κάνουμε. Το σκεφτόμαστε όλοι μας. Θα αφήσουμε στην άκρη όμως αυτά πρωί-πρωί. Μέρα καλή σε όλους σας, σε όλο το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που συνενώνονται κάθε πρωί από τις Σέρες μέχρι και την Ορεστιάδα. Δηλαδή ΕΡΤ Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών σε κοινό πρόγραμμα. Γιάννης Κυρλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Και αγαπημένοι συνάδελφοι, σε λίγο έτσι θα μας δώσουν τον παλμό της επικαιρότητας στη μεγάλη μας αυτή περιφέρεια. Από την Ορεστιάδα θα είναι μαζί μας η Χρυσούλα Σαμουρίδου, από την Κομωτινή Βασιλική Μαχαίρα, από την Καβάλα ο Κώστας Λουκούμης και από τις Σέρες η Θάλια Καμπουρίδου. Τώρα εσείς αν θέλετε να μας ακούσετε, εκτός από τις συχνότητες βέβαια που τις ξέρετε πια φαντάζομαι να τις πω, άντε να τις πω άλλη μία φορά. Αν μένετε στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, μας εντοπίζετε στους 101 των FM. Οι υπόλοιποι στο νοτιά στους 103 και 5. Στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 91,2 ή 98,1. Στους νομούς Καβάλας και Δράμα στους 96,3 και στο νομό Σερών στους 101,5. Αν θέλετε διαδικτυακά, τότε rteco.gr, ξέρετε, εκεί υπάρχουν τα link των περιφερειακών σταθμών. Μπορείτε να μας ακούτε με οποιαδήποτε συσκευή ψηφιακή χρησιμοποιείτε. Ακόμη και στο βόρειο Εύρω, από ό,τι βλέπω, η θερμοκρασία είναι πολύ ψηλά, δηλαδή προς τα δίκαια μεριά, προς Ορμένιο, έχει 20 βαθμούς τώρα, έτσι, όπως και η Αλεξανδρούπολη. 25 βλέπω κάπου εκεί στην περιοχή, στους αμαξάδες της Ροδόπης και στην Σαμοθράκη το ίδιο, 21 βαθμούς στην Θάσο, 19 στην Καβάλα, στις Σέρες κοντά στους 20 βαθμούς επίσης. Η πιο χαμηλή θερμοκρασία στην περιφέρεια είναι... που είναι στα ορεινά της Ροδόπης και των Σερών εκεί και της Ξάνθης που είναι κοντά στους 14 με 15 βαθμούς. Πάντως δεν βλέπω πολύ υψηλές θερμοκρασίες αυτή την ώρα στη χώρα, δηλαδή είναι κοντά στους 24-25 σε περιοχές όπου εντάξει κάνεις γενικά ζέστη. Η πιο θερμή αυτή την ώρα περιοχή είναι ο Καβομαλιάς, κάτω εκεί προς τη Σπάρτη, που έχει 27 βαθμούς Κελσίου τώρα. Σύμφωνα με την πρόβλεψη θα έχουμε 34-35 σήμερα και άνοδος περαιτέρω από αύριο το μεσημέρι κοντά στους 36, αύριο 38 τις επόμενες μέρες μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, που μετά θα επιστρέψουμε και πάλι σε φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες κοντά στους 34-35 το μεσημέρι. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας θα συννεφιάσει, θα πυκνώσουν τα σύννεφα και ενδέχεται να έχουμε πολύ τοπικού χαρακτήρα κάποιες καταιγίδες. Να, αυτές είναι που με φοβίζουν εμένα. Θα δούμε τελικά που θα πάει. Για σήμερα αυτό, έτσι για αύριο δεν προβλέπεται. Είδομεν. Φαίνεται ότι μέχρι και τα όρια του νομού Εύρου κάπου εκεί στις 3 με 4 το απόγευμα πιθανά να έχουμε κάποιες τοπικού χαρακτήρα καταιγίδες. Παγκόσμια μέρα ανθρωπιστικής δράσης σημερινή, η οποία καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ να γιορτάζεται ετησίως τέτοια μέρα για να τιμήσει τους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές αποστολές, καθώς και τη μνήμη εκείνων που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Και αυτή την ημερομηνία την επέλεξαν για να τιμηθεί ο Βραζιλιάνος διπλωμάτης Σέρζιο Βιέιρα, να το πω όλο το όνομά του, Σέρζιο Βιέιρο Ντεμέλο. Από τους 21 και οι 21 συνεργάτες του επίσης να τιμηθούν, οι οποίοι σκοτώθηκαν στη βομβιστική επίθεση στο αρχηγείο του οργανισμού στη Βαγδάτη το 2003. Στο Αφγανιστάν γιορτάζουν την ανεξαρτησία της χώρας από τη Μεγάλη Βρετανία, συνέβησαν σήμερα το 1919, η μέρα του στρατηγού Χωσέ Ντε Σαν Μαρτίν στην Αργεντινή μαζί με τον Μπολιβάρη γήθηκε της εξέγερσης της Νότιας Αμερικής για ανεξαρτησία από την Ισπανική Αυτοκρατορία. Και επίσης, σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τιμούν την Εθνική ημέρα Αεροπορίας, μια γιορτή που καθιερώθηκε προς τιμήν των γενεθλίων του Όρβιλ Ράιτ. Ο Όρβιλ και ο αδερφός του, έτσι να σας θυμίσω, είχαν αλλάξει τον κόσμο για πάντα όταν το Δεκέμβρη του 1903 στο Kitty Hawk πραγματοποίησαν την πρώτη ελεγχόμενη μηχανική πτήση στην ιστορία. Αυτή η ιστορική προσπάθεια διήρκησε, βλέπετε, μόλις 12 δευτερόλεπτα, αλλά όπως και να το κάνουμε ήταν η πρώτη πτήση στην ουσία, καλύψει 37 μέτρα, απόσταση μικρότερη και από το μήκος ενός σύγχρονου Airbus, όπως καταγράφηκε στην ιστορία. Πάντως η ιστορία τους αυτή βασίστηκε στην επιχείρηση ποδηλάτων που διατηρούσαν στο Οχάιο οι αδερφοί, οι Orbit. Οι γνώσεις τους για την ισορροπία, την αεροδυναμική αλλά και τα ελαφριά υλικά αποδείχτηκαν πολύτιμες και μετά από χρόνο δοκιμών κατασκεύασαν ένα Flyer 1, ένα ξύλινο στην ουσία διπλάνο με έναν πρωτότυπο ελαφρύ κινητήρα που βασιζόταν στην τεχνολογία του ποδηλάτου. Και έκαναν την πρώτη απόπειρα, όπως σας είπα, λίγο πριν το Δεκέμβριο. Ωστόσο, σήμερα γιορτάζεται, τιμούν την Εθνική ημέρα Αεροπορίας εκεί λόγω των γενεθλίων του Όρβιλ Ράιτ. Μάλιστα, αυτά έτσι για τη σήμερα ημέρα, πολύ πολύ σφαιρικά. Θα μάθουμε τι συμβαίνει στην περιοχή μας σε λίγο. Και θα ξεκινήσουμε από τη Βασιλική Μαχαίρα, θα πάμε εκεί σε λιγάκι, κάπως έτσι.

0: Γεννήθηκα στην Κιβωτό, λέει η Ελένη Βιτάλη εδώ, και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την βόλτα μας. Είμαστε ήδη στην Ροδόπη και πιο συγκεκριμένα στην Κομωτινή και στην ΕΡΤ Κομωτινής. Η Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας. Καλημέρα, Βασιλικούλα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, είμαι.
0: Μπράβο το κορίτσι. Μπράβο. Καλά, καλά και εγώ. Μια χαρά.
1: Μοναχούλης είσαι?
0: Μοναχούλης, ναι, για αυτή την εβδομάδα. Τι να κάνουμε, εντάξει, συμβαίνουν.
1: Εντάξει, ήταν και η Ελένη μοναχούλα.
0: Ναι, έτσι πρέπει να είναι κιόλας. Καλοκαίρι είναι ακόμη και θα πάμε για κάποιες μέρες, μη σου πω και τον άλλο μήνα. Κάπως έτσι.
1: Ναι. Και ο Σεπτέμβριος είναι μήνας διακοπών.
0: Φυσικά.
1: Και αδειών. Βέβαια, εντάξει, η μέρα έχει αρχίσει να μικραίνει. Η νύχτα έχει αρχίσει να μεγαλώνει, ειδικά το πρωί που ξυπνάμε εμείς.
0: Η δροσούλα είναι ωραία.
1: Δροσούλα, εντάξει, σήμερα.
0: Σήμερα είναι καλά, εικοσάρια.
1: Καλύτερα. Ναι, καλύτερα. Καλύτερα ήταν σήμερα, όχι σαν τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, τι σου έλεγα χθες για μία εκδήλωση που πήρε το μάτι μου. Η εκδήλωση αυτή, λοιπόν, έχει να κάνει με τα 100 χρόνια του οικισμού της Νέας Καλλίστης, που ανήκει στο Δήμο Κομωτινής. Είναι πηγαίνοντας προς το Φανάρι.
0: Ναι.
1: Προς εκείνη την μεριά, πριν φτάσει στο Φανάρι, καμιά δεκαριά χιλιόμετρα νομίζω, προς τα εκείνη την μεριά. Η Νέα Καλλίστη κλείνει 100 χρόνια, είναι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη και φέτος εκεί οι νέοι του χωριού έχουμε πει για αυτή την ομάδα παιδιών που έχει καταφέρει να αναζωογονήσει το χωριό. Έχει φέρει νέους ανθρώπους. Το σχολείο εκεί που κινδύνευε το δημοτικό να κλείσει έχει τώρα πάνω από 60 παιδιά, το δημοτικό. Και βέβαια συνεχίζουν. Φέτος θα κάνουν για πρώτη φορά, όπως και γενικά έκαναν διάφορες εκδηλώσεις για πρώτη φορά. Μάλλον για δεύτερη φορά έκαναν τα Χριστούγεννα στο χωριό και κάποια έθιμα. Και φέτος κάνουν και το καλοκαίρι αυτή την πρώτη εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ζωής και δράσης των κατοίκων στην Θράκη, από την Ανατολική Θράκη, στη Δυτική Θράκη. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό και πάμε σε μια πολύ ωραία γιορτή που ετοιμάζεται επίσης να γίνει αυτές τις μέρες στο Δήμο στη Σταυρούπολη της Ξάνθης, στη κεντρική πλατεία της Σταυρούπολης. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις από αύριο Πέμπτη. Λέγεται Γιορτή Πίτας. Και θα κρατήσει μέχρι το Σάββατο. Έχει ξαναγίνει αυτή η εκδήλωση, αλλά φέτος το νέο στοιχείο είναι ότι θα προηγηθεί μία έκθεση τοπικών προϊόντων, στην οποία θα συμμετέχει και το Επιμελητήριο της Ξάνθης, που στηρίζει αυτού του είδους τις προσπάθειες, και η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ξάνθης και ο Δήμος Ξάνθης βεβαίως. Αυτή η γιορτή των τοπικών προϊόντων, η έκθεση τοπικών προϊόντων θα γίνει αύριο Πέμπτη. Θα ξεκινήσει από τις 8 το βράδυ. Και βέβαια θα ακολουθήσουν και κάποιες άλλες εκδηλώσεις, φτάνοντας το Σάββατο, σε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση που λέμε για τη γιορτή της πίτας.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα. Τώρα, ποιες πίτες και τι ακριβώς.
0: Θα το δούμε όταν θα γίνει, ναι, και θα μου πεις, γιατί έχω αυτό την απορία.
1: Ρώτησα
0: τελικά
1: πάντως,
0: τι θα είναι.
1: Λέω, δεν φαντάζομαι να είναι τίποτα μπέικον και κρέμες γάλακτος και τα τι αυτά.
0: Όχι,
1: παραδοσιακά. Εντάξει, λέω να μην.
0: Για να δούμε.
1: Έχουμε τέτοιου είδους.
0: Όχι ότι δεν μας αρέσουν. Μια χαρά είναι και αυτές οι πίτες.
1: Ναι, αλλά τώρα. Παραδοσιακή αυθεντική πίτα είναι αυτή. Ναι. Τώρα βάλε εκείνο.
0: Δεν ξέρω, παραδοσιακά κάνανε και κρεατόπιτα, ας πούμε, με κυμάκι έτσι. Δεν ξέρω αυτό τώρα.
1: Κάνανε. Οι στρατιώτες κάνανε. Βέβαια, κάνανε. Ειδικά τα Χριστούγεννα κάνανε οι στρατιώτες.
0: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, που ακόμα το κάνανε κάποιες κυρίες, με λάχανο τουρσί το χειμώνα, πίτα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Συνεχίζονται οι προβολές θερινές στο εινοποιείο του Νίκου Κατσαρίδη, Μάρονας, το εινοποιείο Μάρονας, που πήγε πάρα πολύ καλά φέτος. Έτσι είχαμε μια πολύ ωραία. Φέτος είχε πάρα πολύ κόσμο και η Μαρόνη. Αυτό είναι η διαφορά σε σχέση με πέρυσι, με το καλοκαίρι. Ναι, ωραία, το Φανάρι έχει πάρα πολύ κόσμο και έχει και το Φανάρι πάρα πολύ κόσμο ακόμα. Ανέβηκε όμως φέτος πάρα πολύ και η Μαρόνια.
0: Πολύ καλό είναι αυτό.
1: Ναι, ειδικά υπάρχει ένα πολύ ωραίο μπαράκι στον οικισμό. Πρόκειται για ένα παλιό αρχοντικό, το οποίο συνεννοήθηκε ένας νέος άνθρωπος. Συνεννοήθηκε με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος μένει στην Αθήνα. και αξιοποιεί την αυλή του, που είναι πανέμορφη, Γιάννη, η αυλή. Mm-hmm. Είναι έτσι σε επίπεδα. Έχει μέσα καρυδιές, σε διάφορα επίπεδα έχει καρυδιές. Mm-hmm. Και βέβαια υπάρχει η ιδέα να αξιοποιηθεί περαιτέρω, δηλαδή να μπει και προς τα μέσα, να το κάνει έτσι λίγο πιο οργανωμένο, γιατί αλλού έχει τώρα την κουζίνα, αλλού και μεταφέρει τα πράγματα, γιατί είναι δύσκολα και αξιοποιεί μόνο την αυλή, οπότε θα ήθελε να το αξιοποιήσει ολόκληρο το οίκημα και εντός δηλαδή της οικίας, να μπορεί να βάλει, να το αξιοποιήσει και, να αξιοποιήσει και αυτούς τους υπέροχους χώρους. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως φέτος η μαρόνια πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε εξαιρετικά.
0: Καλό είναι αυτό. Πολύ καλό. Είναι και πολύ ωραία περιοχή.
1: Καθόμασταν το 15 Αύγουστο. Μου είπε μια κυρία και όντως είχε δίκιο. Λες και υπάρχει ένα καράβι και τους αφήνει και βγαίνουν. Βγαίνουν. Δηλαδή ανατακτά χρονικά διαστήματα. Σταματάει λίγο. Μετά ξανά. Έρχονται. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Που δείχνει αυτό το πράγμα ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο κομμάτι του νομού της Ροδόπης που και αυτό αξίζει κάποιος να το επισκεφτεί. Χθες μιλούσαμε με τον κύριο Θόδωρο Περβανά που έκανε μέσα από ένα μπουκάλι κρασί, ένα QR που ξέρετε εσείς που είσαστε Γκατζετάκηδες,
0: βάζοντας
1: το κινητό, μέσα σε 10 λεπτά ακούς συμπυκνωμένη την ιστορία της Μαρόνιας, που πραγματικά το κάτι άλλο, έμαθα πράγματα που και εγώ δεν ήξερα για την Μαρόνια και δεν ήξερα γιατί την αγαπώ δηλαδή τόσο πολύ. Καταπληκτικά πράγματα για το ισχυρό αποτύπωμα του περάσματος του Οδυσσέα από τη Μαρόνια, πράγματα δηλαδή που θα πρέπει να τα αναδείξουμε και να καλέσουμε τους τουρίστες μας. Για να δούμε. Αυτά, Γιάννη.
0: Πολύ ωραία, Βασιλική, σε ευχαριστώ. Καλημέρα να έχεις.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Μια γουλιά καφές και τσουκ, φτάσαμε στην Καβάλα τώρα και καλημερίζω. Μαζί μας είναι σήμερα ο Κώστας Λουκούμης και θα είναι μαζί μας με χαρά, έτσι τον φιλοξενώ πρωί-πρωί μέχρι και τα μέσα περίπου Σεπτέμβρη. Κώστα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη.
0: Τι γίνεται?
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο.
1: Από τη δροσερή Καβάλα. Μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη δεν ξέρω.
0: Ένα σύμπλην εκεί θα είμαστε.
1: Ναι. Θα λέμε την καλημέρα μας.
0: Τέλεια.
1: Από την δροσερή, όπως είπα, Καβάλα, γύρω στους 22-23 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης η θερμοκρασία. Βέβαια, περιμένουμε, σύμφωνα με την πρόγνωση, κάποιες πρόσκαιρες τοπικές βροχές, μπόρες στα ορεινά εκεί τις μεσημέρο απογευματινές ώρες.
0: Mm-hmm.
1: Για να δούμε, να δροσίσει λίγο, γιατί τις επόμενες μέρες βλέπουμε με συνθήκες κάψωνα να μας αποχαιρετά ο Αύγουστος. Και αυτό θα βοηθήσει.
0: Το έχουμε ξαναδεί αυτό, αν θυμάστε, δηλαδή και προηγούμενα χρόνια, μέχρι και τα μέσα Σεπτέμβρη, μη σου πω και περισσότερο, είχαμε πολύ θερμές, έτσι, πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θα δούμε φέτος πώς θα πάει τελικά.
1: Πράγματι, και στις γενικές γραμμές φέτος το καλοκαίρι κύλησε ομαλά και
0: ομαλά,
1: αυτό θα βοηθήσει και στον περιορισμό των πυρκαγιών.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί και χθες είχαμε μια φωτιά στις Κρινίδες εδώ στην Καβάλα. Λόγω των ξερών χόρτων πήρε γρήγορα διαστάσεις, όμως η επέμβαση της πυροσβεστικής στην περιοχή ήταν άμεση, δεν επεκτάθηκε. Τώρα τα αίτια διερευνώνται να ευχηθούμε την προσοχή για ακόμα μια φορά σε όλους μας να βγει και αυτός ο μήνας ανώδυνα. Τώρα, μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με μουσική, αγορές, προσφορές και διασκέδες ετοιμάζει η Καβάλα για την ερχόμενη Πέμπτη, 27 Αυγούστου, είναι το Καβάλα Summer Shopping Night. Mm-hmm. Για το 2026, όπου τα εμπορικά καταστήματα στο κέντρο της πόλης θα ετοιμάσουν μια έτσι καλοκαιρινή γιορτή, θα δημιουργήσουν ένα ερωταστικό κλίμα στην καρδιά της Καβάλας και οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους επωφελούμενοι και των μεγάλων προσφορών και των ειδικών τιμών που θα γίνουν για αυτή τη μέρα. Δεν θα είναι λευκή νύχτα. Είναι γιατί έγινε τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
0: Θα είναι άσπρη αυτή.
1: Θα είναι κάτι που θέλει, όπως μας είπαν οι άνθρωποι της αγοράς, να τονώσουν λίγο το κέντρο της πόλης, έτσι με μουσική, τραγούδι. Το ωράριο δεν θα διαφέρει ιδιαίτερα, θα είναι από τις 6 έως τις 9.30.
0: Mm-hmm.
1: Και το πρόγραμμα της βραδιάς θα κορυφωθεί στις 9 στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου θα εμφανιστεί ως guest star η Έλληνα Κόνστα, είναι ραδιοφωνική παραγωγός και DJ, έτσι να ξεσηκώσει λίγο και τον κόσμο. Δεν θα υπάρχουν άλλες παράλληλες δράσεις, ωστόσο αυτό που μας είπε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κ. Κυλιγιώργης, είναι ότι το Καβάλα Summer Shopping Night φιλοδοξεί να μετατρέψει το κέντρο της πόλης σε ένα μεγάλο σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες, συνδυάζοντας την εμπορική κίνηση με την ψυχαγωγία και την διασκέδαση. Να μην ξεχνάμε ότι και η Καβάλα αυτές τις ημέρες, αυτόν τον μήνα μάλλον, έχει πάρα πολλούς ξένους επισκέπτες. Στο μεταξύ, εν όψη και της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Εμπορικός Σύλλογος επισημαίνει κάποιες παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον,
0: mm-hmm.
1: να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να περιορίσουν τα φορολογικά βάρη, όπως λένε, ώστε να διευκολύνουν τη χρηματοδότηση και να στηρίξουν την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις προκλήσεις της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. Και σίγουρα όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζουμε προς τη ΔΕΘ, τόσες περισσότερες ανακοινώσεις θα δούμε από φορείς και συλλόγους. Τώρα, σε μια ευχάριστη είδηση, η ταινία μικρού μήκους «Χέρια που φτιάχνουν θάλασσες», αυτός είναι ο τίτλος, του 6ου mm-hmm. Γενικού Λυκείου Καβάλας, Γιάννη, κατέκτησε mm-hmm. το πρώτο βραβείο στον 8ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου».
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Η ταινία εστιάζει στο καρνάγιο της Καβάλας και την παραδοσιακή τέχνη των καραβομαραγκών και αναδεικνύει την ναυτική ταυτότητα της πόλης, αλλά και τον κίνδυνο εξαφάνισης της τέχνης, λόγω ότι άλλων των σύγχρονων υλικών και της έλλειψης διαδόχων. Και μέσα από συνεντεύξεις με τεχνίτες και καταγραφή της κατασκευής ξύλινων σκαφών, οι μαθητές λειτουργήσαν ως θεματοφύλακες, αν μπορούμε να το πούμε, της τοπικής άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αναπτύσσοντας παράλληλα δεξιότητες συνεργασίας. Η τελετή βράβευσης θα γίνει τον Νοέμβριο στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα.
0: Τι ωραία. Είναι στην ουσία ταινία ντοκιμαντέρ, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Μια ταινία ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, περίπου 15 λεπτών.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Με μια αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορεί κάποιος να τη βρει και να τη διάξει για τον κόπο των παιδιών.
0: Ακριβώς.
1: Είναι, ξαναλέμε τον τίτλο, «Χέρια που φτιάχνουν θάλασσες».
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά τα συγχαρητήριά του προς τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου του Μουσικού Λυκείου Καβάλας. Έδωσε και ο δήμαρχος της πόλης, ο κύριος Μουριάδης. Όπως λέει, η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου.
0: Έτσι είναι.
1: Και να πάμε και μέχρι τη Δράμα, γιατί mm-hmm. εκεί πρόκειται να πραγματοποιηθεί το πρώτο παρανέστιο γλέντι. Πρόκειται για μια μεγάλη λαϊκοπονδιακή μουσική βραδιά που διοργανώνεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία του Παρανεστίου από τον Δήμο της περιοχής και τον πολιτικό στήλογο Τεμένους Παρανεστίου, Προφήτης Ηλίας. Η εκδήλωση έχει ως κεντρικό σύνθημα την επιστροφή στις ρίζες και την παράδοση, ενώ θα υπάρχει, όπως είπαμε, πρόγραμμα που θα χωρίζεται σε δύο μέρη, ποντιακό και λαϊκό. Επίσης, παραδοσιακό γλέντι θα γίνει και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, ακριβώς κάτω από το παλατάκι, είναι το σήμα κατά τεθέν των Λιμεναρίων. Θα γίνει αύριο, 5η, 20 Αυγούστου. Το διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιμεναρίων το Κάστρο, με την μπάντα Μπρατάμια.
0: Μπρατίμια. Μπρατίμια. Χαμός θα γίνει, Κώστα.
1: Και επίσης θα συμμετέχουν και χορευτικά του συλλόγου κάτω από το παλατάκι στα Λιμενάρια αύριο στις 9 Γιάννη. Και εκεί υπάρχει πολλής κόσμος στον συλλόγο τουριστικής περίοδου, οπότε ναι, νομίζω θα το απολαύσουν όλοι.
0: Τι ωραία, έτσι να περνάνε καλά ακόμη ο κόσμος όσο κρατάει καλά ο καιρός, να το ευχαριστηθούν. Λοιπόν, να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλό ρεπορτάζ. Αυτά και από την Καβάλα.
2: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Και ερχόμαστε τώρα στον Εύρο. Χρυσούλα Σαμουρίδου μαζί μας για να μας δώσει ό,τι νεότερο υπάρχει από την περιοχή μας. Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλημέρα. Όλα καλά.
0: Δεν σ' ακούω καλά.
1: Όχι, όχι, μια χαρά. Όλα
0: εντάξει. Εντάξει. τι για πες.
1: Θα ξεκινούσα με τη νέα ζωή στο χωριό.
0: Α,
1: την
0: ναι.
1: δράση αυτή, γιατί αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Ρεστιάδας η ιδρύτρια, θα έλεγε κανείς, της δράσης αυτής, που έχει αυτόν τον τίτλο «Νέα ζωή στο χωριό», η Παναγιώτα Διαμαντή, και κάνει συναντήσεις, έχει και επαφές εκεί σε χωριά του Δήμου Ρεστιάδας, σε συνεργασία πάντα με τη Δημοτική Αρχή βέβαια, διερευνώντας ουσιαστικά δυνατότητες, αν αυτές υπάρχουν, για τη δημιουργία έτσι, κάποιων συνεργειών, συμπράξεων. Μήπως και υπάρχουν συνθήκες που θα επέτρεπαν σε ενδιαφερόμενα ζευγάρια ή και σε οικογένειες να εγκατασταθούν σε κάποιο χωριό του Δήμου Ρεστιάδας.
0: Υπάρχουν, τι είπε, έκανε κάποιες δηλώσεις περί αυτού?
1: Δεν ξέρουμε έκανε. Ακόμα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Εχθές είχε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο, αλλά υποθέτω ότι όταν θα ολοκληρώσει αυτόν τον κύκλο, καλά και στα σίγουρα δεν μπορεί προφανώς μετά από έναν πρώτο κύκλο διερευνητικό να μπορεί να σου απαντήσει. Κοιτάει σε πρώτη φάση τι στοιχεία υπάρχουν, τι δεδομένα υπάρχουν και αν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Υπήρξε μια πρώτη επαφή μεταξύ του Δημάρχου Ορεστιάδας, του κ. Παπαδόπουλου και της κ. Διαμαντή, ήδη στο περιθώριο του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό, που είχε γίνει στα τέλη Μαΐου στην Αθήνα. Μετά οι δυο τους ξανασυναντήθηκαν στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάσταση της Δημοκρατίας και προφανώς συμφώνησαν ότι την κάλεσε τέλος πάντων πιθανότατα ο κ. Παπαδόπουλος να έρθει στην περιοχή για να δει αν αυτή η δράση μπορεί να έχει μια εφαρμογή και στην περιοχή μας. Εχθές είχαν, ξαναλέω, μια συνάντηση και υπήρξε η διαβεβαίωση ότι από την πλευρά του ο Δήμος θα παρέχει κάθε δυνατή στήριξη για να συμβάλλει στην προσπάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε. Μπορώ απλά να σας πω ότι λίγο μετά, γύρω στις 10 παρατέταρτο, ο κ. Παπαδόπουλος θα βγει στον αέρα της ΕΡΤ Ρεστιάδας και θα πει 2-3 πράγματα, ίσως να καταλάβουμε κι εμείς περισσότερα για το σε ποιο επίπεδο είναι πλέον αυτό το διερευνητικό κομμάτι και αν διαφαίνονται κάποιες δυνατότητες ή κάποιες ευκαιρίες ίσως.
0: Το ελπίζουμε. Δύσκολα μένα, αλλά το ελπίζουμε. Ναι.
1: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Κανείς δεν λέει ότι είναι. Και θα πρέπει όποιος το αποφασίσει να ξέρει ότι θα έχει μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής μεν, αλλά από την άλλη όλα τα, όπως συμβαίνει πάντα, έχει και μειονεκτήματα, Να τα ζυγιάσει και να δει τι θέλει να κάνει στη ζωή του, με την οικογένειά του, με τα παιδιά του ή ζευγάρι ακόμα κι αν είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα, να αλλάξω θέμα. Μεθαύριο, την Παρασκευή, θα γίνει αυτή η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν να γίνει στις 14 του μήνα, την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά επειδή ήταν και παραμονή 15 Αύγουστου, δεν είχε απαρτία. Οπότε ακυρώθηκε, αναβλήθηκε και τώρα πάει για μεθαύριο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι μέσα στα 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης υπάρχει και αυτό που αναφέρεται στην παραχώρηση του διόρροφου διατηρηταίου κτίσματος που είναι εκεί στην Πατριάρχου Διονυσίου δίπλα στον Ναό του Αγίου Θανασίου, να το παραχωρήσει ο Δήμος στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό στο πλαίσιο αυτής της ανακοίνωσης που έκανε η Λίνα Μενδώνη όταν πριν από λίγες μέρες ήταν στο Δημότυχο σε μια επίσκεψη που έκανε εκεί και είπε ότι δύο διατηρηταία του Δήμου Δημοτήχου θα τα αναλάβει το Υπουργείο και θα τα αποκαταστήσει. Το ένα είναι αυτό που θα συζητηθεί και το δεύτερο είναι το κτίριο Παπαζιάν που βρίσκεται απέναντι από το Τέμενος. Είναι για πολιτιστική χρήση.
0: Εξαίρετο κτίριο, απλώς άμα φτιαχτεί δηλαδή δεν εξαίρετο το κτίριο. Προς το παρόν είναι ένα...
1: Το Δημότυχο έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται όχι από έναν συγκεκριμένα ή από έναν φορέα ή από μια αρχή. Αντιμετωπίζεται γενικότερα ως πρόβλημα και είναι πρόβλημα για όλους τους, για όλες τις πόλεις που έχουν διατηρητέα κτίρια.
0: Ναι.
1: Έχεις έναν πλούτο, ο οποίος όμως για να αναδειχθεί και να μπορεί να αποδώσει κάπως, με κάποιο τρόπο, πρέπει να βρεθούν λεφτά.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν μιλάμε για
0: και
1: μικρά
0: πολλά.
1: Ποσά. Όταν μιλάς για αποκατάσταση διατηρηταίου, μιλάς για πολλά λεφτά.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε οι Δήμοι από μόνοι τους δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει πάντα οι κεραίες τους να είναι ανοιχτές για να βρίσκουν ή χρηματοδοτικά προγράμματα ή να μπορούν σε συμφωνία με κάποιο Υπουργείο όπως τώρα εδώ πέρα, να τα παραχωρούν, να γίνεται η αποκατάσταση και μετά να επιστρέφονται για χρήση από τους κατοίκους αυτής της πόλης, της κάθε πόλης. Για το κτίριο Παπαδιάν πάντως, επειδή πρέπει να γίνουν κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η άρση επικινδυνότητας του κτίσματος, θα έρθει σε δεύτερο χρόνο. Δηλαδή, τώρα από όσο γνωρίζουμε, μέχρι το τέλος του έτους θα έρθει. Σε πρώτη φάση έρχεται αυτό που είναι εκεί στον Άγιο Αθανάσιο. Τώρα, ένα άλλο θέμα που έκανε αίσθηση πριν από λίγες μέρες ήταν αυτή η ανακοίνωση που έβγαλαν τα διοικητικά συμβούλια των δύο βαγών ιδρυμάτων της Μητρόπολης. Μιλάω για το γυροκομείο, για το Ιακίμιο και για το Σταυρίδιο Ίδρυμα, ότι δεν μπορούν να κάνουν νέες εισαγωγές γιατί δεν έχουν προσωπικό νοσηλευτικό. Mm-hmm. Και μάλιστα προκήρυξαν και κάποιες θέσεις. Το ελπιδοφόρο, όπως είπε χθες ο πατέρας Χριστόδουλος Καραφανάσης, που είναι ο διευθυντής των δύο ιδρυμάτων της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, είναι ότι υπήρξε ενδιαφέρον από νοσηλευτές να εργαστούν σε αυτά τα δύο ιδρύματα. Τώρα, κάποιοι περνάνε και από δοκιμαστικά. Το θέμα είναι ότι τα δύο ιδρύματα είχαν ξεμείνει, θα το πω, με 45 άτομα προσωπικό νοσηλευτικό, ενώ κανονικά για το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουν και παρέχουν χρειάζονται 60 με 65. Οπότε, εάν τώρα βρεθούν τα άτομα που απαιτείται για να ξαναφτάσει στους 60-65, θα μπορέσουν να έχουν ξανά νέες εισαγωγές, γιατί είναι 100 άτομα στη λίστα αναμονής. Είναι πάρα πολλά τα άτομα που περιμένουν. 218 ήδη διαβιούν στα δύο ιδρύματα και άλλοι 100 που είναι στη λίστα αναμονής με έτοιμα να μπουν σε ένα από τα δύο. Οπότε τώρα θα δούμε αν θα μπορέσει να επανέλθει μια έτσι κανονικότητα στη λειτουργία του μετά αν προσληφθούν οι νέοι νοσηλευτές για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει όπως θέλει, όπως θέλουν και τα δύο ιδρύματα. Τώρα, να πάμε στην Καβυσό. Εκεί έχουμε μια τελετή ονοματοδοσίας της πλατείας Καβυσού σε επιλοχία Στέφανου Πιτικάκη. Αυτό θα γίνει την Κυριακή. Τα επίσημα αποκαλυπτήρια του μνημείου θα γίνουν στις 10.30 το πρωί της Κυριακής. Ο Στέφανος Πιτικάκης έχασε τη ζωή του, απλά να θυμίσουμε, στις 15 Ιουνίου του 1998, στη διάρκεια επιχείρησης άρσης ναρκοπεδίου στην περιοχή Ελίκης της Γεμιστής Εύρου. Mm-hmm. Και στο ίδιο περιστατικό είχε χάσει τη ζωή του και ο στρατιώτης Χρήστος Παλιβίδας. Και τώρα έχουμε αυτήν την τελετή ονοματοδοσίας στο όνομα του Στέφανου Πιτικάκη, στη μνήμη του Στέφανου Πιτικάκη. Και τι άλλο έχω εδώ πέρα να σας πω. Έχω να σας πω επίσης ότι είχαμε μια ωραία ιστορία. Έχει ένας πελαργός, νεαρός πελαργός, ο οποίος πέρσι είχε δακτυλιωθεί στην Πολωνία. Και φέτος, όπως ταξίδευε προφανώς για να κατεβεί στον Νότο, τα γνωστά αποδημητικά ταξίδια που κάνουν οι πελαργοί.
0: Για την επιστροφή του λες τώρα.
1: Ναι. Επιστρέφοντας λοιπόν, βρέθηκε τραυματισμένος στον κόμβο Εγνατίας Αρδανίου.
0: Μάλιστα.
1: Ένα διερχόμενο με αυτοκίνητο ζευγάρι είδε στην άκρη του δρόμου τον πελαργό με εμφανή την αδυναμία να πετάξει. Τα στελέχη της Εταιρείας Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης πήγαν κατευθείαν στο σημείο. Τον έπιασαν και τον έστειλαν, διαπίστωσαν ότι είναι τραυματισμένος, τον έστειλαν στις εγκαταστάσεις της δράσης για την άγρια ζωή στη Θεσσαλονίκη και εκεί οι εθελοντές τον κράτησαν ζωντανό και όταν εξέτασαν τα δύο δαχτυλίδια που είχε στα πόδια του, κατάλαβαν ότι αυτό το πουλί είχε δακτυλιωθεί τον Ιούνιο του 2025 στην Πολωνία. Προφανώς φέτος έκανε το δεύτερο αποδημητικό ταξίδι για τον Νότο, τραυματίστηκε, αλλά ευτυχώς όλα καλά.
0: Όλα καλά, μπράβο.
1: Ναι. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς σαν περιοχή τους αγαπάμε πολύ τους πελαργούς.
0: Εννοείται.
1: Και θα κλείσω με Μελίνα Ασλανίδου.
0: Α, βέβαια.
1: Ναι, η οποία έρχεται για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο στο Δηδημότυχο. Mm-hmm. Θα τραγουδήσει την Παρασκευή 28 Αυγούστου στην Αγία Μαρίνα.
0: Ωραίος χώρος είναι εκεί κάτω, έτσι.
1: Θα σου πω την αλήθεια μου, δεν τον ξέρω.
0: Να πας, αξίζει πραγματικά, πάρα πολύ ωραίος χώρος. Ναι, κάτω από το κάστρο.
1: Οπότε ναι, το ακόμα πιο ωραίο είναι ότι η είσοδος θα είναι ελεύθερη, γιατί αυτή η συναυλία συνδιοργανώνεται από τον Δήμο και την Περιφέρεια, θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και έτσι λοιπόν κάτω από το φως του Αυγουστιάτικου φεγγαριού η Μελίνα Σλανίδου θα ερμηνεύσει τα τραγούδια της σε ένα ιδανικό σκηνικό αυτήν την μοναδική καλοκαιρινή βραδιά και φυσικά δύο μέρες νωρίτερα,
0: τα συμπεθέρια θα έρθουν.
1: 26 Αυγούστου. Είναι στην Πέθαρη από τα Τύρανα στο λόφο του Καλέ. Και εκεί, τώρα, αν θυμάμαι καλά, νομίζω είναι και η τελευταία τους εκτός έδρας παράσταση. Γιατί μετά ολοκληρώνεται
0: το φεστιβάλ μετά,
1: της περιοδίας και μετά θα είναι στο φεστιβάλ θεάτρου στο υπαίθριο δημοτικό θέατρο της Νέας Ορεστιάδας. Λοιπόν, αυτά Γιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Και με πολιτιστικά και με πελαργούς και με διάφορα άλλα που συμβαίνουν αυτές τις μέρες στην περιοχή μας.
0: Ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Ολοκληρώνουμε αυτόν τον κύκλο που κάναμε πρωί-πρωί για να μάθουμε νέα από Σέρες μέχρι και τον Εύρο. Στις Σέρες πάμε τώρα. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Καλημέρα στις Σέρες.
1: Καλή σας ημέρα από τις Σέρες. Να, τώρα που λέω καλημέρα, μπορώ να πω καλημέρα την ιδιοφώτινη πόλη των Σερών. Μέχρι πριν από λίγο είχαμε συννεφιά. Τώρα έτσι πάει να απλώσει όλες τις αχτίδες του ο ήλιος.
0: Πάντως έχει ζεστούλα, δεν είναι όπως και τις προηγούμενες μέρες, έτσι.
1: Α, βέβαια, μα έχουμε 25 βαθμούς.
0: Μια χαρά, ναι.
1: Ναι. Και αναμένουμε να ανέβει ο υδράργυρος άλλους 10 τουλάχιστον, 11 μέχρι το μεσημέρι.
0: Mm-hmm. Και περίμενε και 38 για αύριο μεθαύριο.
1: Και 39, και να είμαστε
0: προετοιμασμένοι.
1: Εμείς έχουμε αποδείξει, είμαστε ανθεκτικοί τύποι. Έχουμε εγκληματίσει τα γονίδια μας στο περιβάλλον. Τα τελευταία 2 χρόνια είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το φετινό καλοκαίρι δεν έδωσε πολλά σαραντάρια όπως τα 2 προηγούμενα χρόνια. Οπότε λέμε μια χαρά πήγαμε.
0: Mm-hmm.
1: Μένουμε στα θετικά. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με κάτι το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ γνωστό, που αφορά τις τηλεφωνικές απάτες. Δεν τις βλέπουμε πρώτη φορά. 10 χρόνια καλά κρατούν και μάλιστα τα 2 τελευταία χρόνια τουλάχιστον στην περιφερειακή των Τεσσερών έχουμε απανωτές κλήσεις από περιοχές σε περιοχές και φυσικά με διαφορετικά σενάρια κάθε φορά, καθώς οι επιτίδιοι βρίσκουν διάφορους τρόπους. Είναι πολύ καλά οργανωμένοι όπως φαίνεται, για να βάλουν στο χέρι τους τα χρήματά μας είτε τη μαλφή μας. Το τελευταίο διάστημα στην πόλη των Σερών παίζει το πρώτο σενάριο, δηλαδή ότι κάποιος σηκώνει το τηλέφωνο και ακούει μια φωνή παιδιού υποτίθεται που ζητάει βοήθεια που έχει χτυπήσει και θα πάει στο νοσοκομείο, ενώ έχει προσθεθεί σε αυτό το παλαιό σενάριο για να γίνουν πιο πιστικοί ότι στο αίτημα να δοθούν χρήματα πηγαίνει ένας συνεργάτης που εμφανίζεται ως αστυνομικός. Όπως και να έχει, η αστυνομία μας προειδοποιεί και μας ζητά να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί το μυστικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Δεν είναι θέμα νοημοσύνης, δηλαδή ο έξυπνος σώζεται, ο κουτός την πατάει. Σε καμία των περιπτώσεων αυτό είναι πόσο ψυχραιμοι θα είμαστε.
0: Το μόνο πρόβλημα είναι, ξέρεις, όταν είναι μεγάλες ηλικίες και ακούσαν, ας πούμε, τη φωνή του παιδιού τους που είναι καταγεγραμμένη σαν AI και περασμένη, τέλος πάντων. Εκεί είναι πρόβλημα, όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι, εκεί είναι πρόβλημα. Και πραγματικά το τελευταίο καιρό με την εξέλιξη της
0: τεχνολογίας,
1: όπως πολύ σωστά είπες, δεν ξέρω τώρα τι θα πρέπει να κάνουμε.
0: Εκεί είναι AI, δεν γίνεται AI.
1: Το ενδεχόμενο χρήσης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για την μίμηση της φωνής γενικών προσώπων, είτε εκπροσώπων φορέων, είτε ακόμη και των λογιστών μας. Καλό είναι να υπάρχει, λένε οι ειδικοί, δηλαδή οι αστυνομικοί, το δεύτερο τηλέφωνο το χρησιμοποιούμε.
0: Ακριβώς.
1: Για να διαπιστώσουμε με ποιον μιλάμε.
0: Ακριβώς.
1: Και κυρίως να μην συνεχίζουμε την συνομιλία μας.
0: Κλείσε και πάρε πίσω σε αυτό που σε πήρε τηλέφωνο, υποτίθεται, στο γιο σου, στην κόρη σου, στον λογιστή σου που είπες.
1: Στον αριθμό που εμείς όμως ξέρουμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Εκεί είναι το μυστικό. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα η αστυνομική διεύθυνση Σερών έχει κάνει αρκετές συλλήψεις. Το δυσάρεστο όμως είναι, επειδή το κύκλωμα είναι πολύ καλά οργανωμένο, ότι δεν βρίσκονται χρήματα. Mm-hmm. Γιατί για αυτόν που την πατάει, προφανώς θέλει δικαίωση, αλλά θέλει και τα χρήματά του πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Και δυστυχώς είναι πολύ καλά οργανωμένα αυτά τα κυκλώματα, που το χρήμα, είτε τα χρυσαφικά, αλλάζουν πάρα, πάρα πολύ γρήγορα χέρια. Θα μείνω στο χρήμα, στη λέξη χρήμα. Άκουσα πριν από λίγο από τον συνάδελφο από την Καβάλα για τις κινήσεις που γίνεται εκεί για να ζεσταθεί και εμπορικά η πόλη της Καβάλας. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες κινήσεις, αλλά ο εμπορικός κόσμος των Σερών προσβλέπει στην προσέλευση του αγοραστικού κοινού στα καταστήματά τους με ό,τι χρήματα περίσσεψαν από τις καλοκαιρινές διακοπές ή με ό,τι χρήματα περισσεύουν γενικώς, καθώς δεν ήταν και εφικτή για όλους κάποια καλοκαιρινή απόδραση. Η θερινή περίοδος προσέφερε μια μικρή αλλά πολύτιμη ανάσα στην αγορά των Σερών και κυρίως στην έναρξη των θερινών εκτόσεων μέχρι και τις 15-20 Ιουλίου, πριν αδειάσει δηλαδή η πόλη. Στο διάστημα από 20 Ιουλίου και τον Αύγουστο η κίνηση υποχώρησε αισθητά, άλλωστε δεν υπήρχε και κόσμος στην πόλη. Υπήρξε μια μικρή τόνωση κυρίως στον τομέα της εστίασης από τους πάρα πολλούς μετανάστες που επέστρεψαν στη Γενέτειρα και κυκλοφορούσαν στην πόλη.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα όσοι επιστρέφουν από τις διακοπές, οι έμποροι και καταστηματάρχες θέλουν να πιστεύουν ότι θα ξαναεπισκεφθούν τη Σεραϊκή αγορά. Συνεχίζονται οι εκτόσεις, υπάρχουν πολύ καλές τιμές, πολύ καλή ποιότητα αγαθών και προσφορές και μπορεί και κάποιος να δει με ίσως παλιά σχέδια σε ένδυση και υπόδηση, θα κάνει και τις φθινοπορινές του αγορές, γιατί υπάρχουν μετά αντίστοιχες προσφορές. Θα μείνω σε ένα θέμα που προέκυψε με την ανάρτηση ενός βίντεο παραμονές του 15 Αύγουστου και χθες ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Σερών έδωσε τις σχετικές εξηγήσεις. Τι είδαμε σε αυτό το βίντεο? Είδαμε έναν υπάλληλο καθαριότητας να συλλέγει να γίνεται υπερσυλλογή των απορριμμάτων και στο ίδιο αυτοκίνητο να μπαίνουν και σύμμικτα, να μπαίνουν και απορρίμματα από τους κάδους τους για την ανακύκλωση.
0: Α, τι πρωτότυπο.
1: Ναι, και οι δύο μαζί.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο αυτό, έβαζε τους κάδους με τέτοια ταχύτητα και τους έσβρωθε στο σημείο με αποτέλεσμα να σπάνε τα καπάκια.
0: Ναι.
1: Το οποίο ο Δήμος Σερών το αντιμετωπίζει πάρα πολύ συχνά, πρέπει να πω, και πιστεύαμε όλοι ότι γινόταν από παιδιά, από έφηβους, από διάφορους τέλος πάντων που δεν έχουν το μυαλό στο κεφάλι όταν πρέπει. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν εργαζόμενοι αυτοί του Δήμου, ανήκουν σε εργολάβο που έχει αναλάβει την καθαριότητα.
0: Mm-hmm.
1: Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου επί της οδού Ιακώβου Ορεινού, είναι πίσω από το Δημαρχείο και ουσιαστικά καταλήγει ένα στενό κομμάτι δρόμου και καταλήγει στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας. Και ισχυρίστηκε λοιπόν ο εργολάβος, άκουσαν ότι επειδή δεν χωρούσε το φορτίο, πήραν ό,τι βρίσκανε. Και
0: ναι,
1: τα απορρίμματα από τους πράσινους κάδους και από τους μπλε. Το ακόμη πιο εξοργιστικό, πέρα από αυτή την κίνηση, είναι αυτό που κατήγγειλε ο ίδιος ο εργολάβος, αλλά και αυτό που είναι σε γνώση του αντιδημάρχου καθαριότητας, είναι ότι καθημερινά διαπιστώνεται ότι πάρα πολλοί συνδυσμότες μου, σεραίοι δηλαδή, κάνουν ακριβώς το ίδιο. Βάζουν σύμμικτα στον κάδο απορρίμματα στον κάδο ανακύκλωσης και το αντίθετο. Τα ανακυκλώσιμα στον κάδο με τα σύμμικτα. Με αποτέλεσμα και ανακύκλωση να μην γίνεται. Και φυσικά όλα αυτά να καταλήγουν μαζί στα σκουπίδια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί η μεταφορά τους κοστίζει. Οπότε ούτε προστατεύουμε το περιβάλλον, ούτε το Δήμο. Και δόθηκαν αφενός οι εξηγήσεις από τη Δημοτική Αρχή, ότι δηλαδή θα επιβληθεί πρόστιμο στον εργολάβο για όλα αυτά που είδαμε σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπήρξε και η αργία του Σαββατοκύριακου, που καταλαβαίνετε τα σχόλια ήταν κατά της Δημοτικής Αρχής.
0: Λογικό νομίζω, έτσι.
1: Ναι. Αλλά το χειρότερο όμως είναι ότι αυτό είναι μια πρακτική που την κάνουμε οι περισσότεροι.
0: Έτσι είναι.
1: Και εδώ θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία.
0: Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα πάντα, από το σπίτι.
1: Και ουσιαστικά αποτελέσματα. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε κριτική αυτό που είδαμε και προφανώς να το καταδικάσουμε. Αλλά όταν τελικά αυτές είναι σκηνές καθημερινότητας που αντιμετωπίζουμε εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Εδώ δηλαδή σε κάδο ανακυκλώσιμων υλικών, κατήγγειλε χθες ο αντιδήμαρχος, υπήρχαν μπάζα. Και μάλιστα ζύγιζε σχεδόν ένα τόνο ο κάδος, δεν μπορούσαν να το σηκώσουν. Σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά
0: έτσι
1: οι περισσότεροι
0: είναι
1: από εμάς. Ναι, να καταδικάσουμε και αυτό που είδαμε, αλλά να δούμε και τι κάνουμε εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Πρώτα απ' όλα. Ολοκληρώνουμε ένα κάλεσμα για την 18η Αστροβραδιά. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια από τους δραστήριους στην Άνω Βροντού, γιατί εκεί θα πραγματοποιηθεί η Αστροβραδιά, στο Αστρονομικό Κέντρο Βίκη Καλογερά. Ελάτε να απολαύσουμε τον νυχτερινό ουρανό για ένα τριήμερο στο χωριό με το υψηλότερο υψόμετρο στο νομό Σερών. Μιλάμε για υψόμετρο στα 1100 μέτρα. Πρόκειται για έναν θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως κορυφαία καλοκαιρινή συνάντηση των φύλων της αστρονομίας, της επιστήμης και της φύσης. Μπορεί να γίνει διανυκτέρευση εκεί και φυσικά το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει παρατήρηση με ηλιακά και νυχτερινά τηλεσκόπια, εκθέσεις αστροφωτογραφίας, διάφορα εργαστήρια, μουσικές εκδηλώσεις αλλά και υπαίθριες δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα στις Σέρες. Σε σένα και σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα. Θέλω έτσι κλείνοντας, λίγο πριν να κλείσουμε, να καλημερίσω και τον φίλο κρατή, τον Κώστα, που μας ακούει από ό,τι βλέπω τώρα, από ό,τι μας λέει κιόλας, από τις όχθες του Άρθα εκεί στην καφετέρια. Τι ωραία πρωινό καφεδάκι εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, 1923 ήταν όταν η αγγλική κυβέρνηση απέρριψε το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα, ενώ το 1960 η Σοβιετική Ένωση σαν σήμερα στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες στους κύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 ρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα. Σώα, 1974, και ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται μετά, κατά τη διάρκεια των αντιαμερικανικών διαδηλώσεων, ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή, ενώ η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου σαν σήμερα το 1980. 1991, και πραξικόπημα με πρωταγωνιστές κληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Κορμπατσόφ. Ενώ το 2016 η Κατερίνα Στεφανίδη αποκτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίου με επίδοση 4.85. Πάμε πίσω στο χρόνο, όταν το 1883 σαν σήμερα γεννιέται η Γκαμπριέλ Κοκοσανέλ, η Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, με καθοριστική φυσικά επιρροή στη γυναική ενδυμασία του 20ου αιώνα. Ο Ιαν Γκίλαν, ο κιθαρίστας το Deep Purple, σαν σήμερα γεννέται το 1945. Το 68 δε γεννέται ο Νικόλαος Κακλαμανάκης, ο Ολυμπιονίκης της Ιστοσανίδας. Το 14 μετά Χριστόν πεθαίνει ο αυτοκράτορας Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας ήταν, μάλιστα υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσσαρα, εγκαθίδρυσε την Παξ Ρωμάνα και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το Ρωμαίο.

0: Sport News και μετά τα τοπικά προγράμματα. Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Καλό πρωινό σε όλους. 105,8.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, εκ των οποίων 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνελήφθη 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.600 ευρώ. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την φωνική σύγκρουση των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν και οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των 2 Βρετανών τουριστών. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της Αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο. Μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Να σταματήσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας. Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, επιβραδύνει προσωρινά την ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας ένα μήνα μετά την αποκάλυψη περιστατικού κυβερνοεπίθεσης που συνδέθηκε με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναβάλει τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία μοντέλου που είχε προγραμματίσει μέχρι σήμερα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το νέο σύστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
1: Ο καιρός.
2: Εξασθενούν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
3: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
2: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
3: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
2: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
4: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
3: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
4: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
3: Στη διοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
4: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση, 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Πρώτου Γυμνασίου Διδημοτύχου.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ. Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.

0: Και να λοιπόν που ήρθε η εποχή να μιλήσουμε για τα ενίκια, για τους φοιτητές, για τα σπίτια των φοιτητών, γιατί έχω δει να κυκλοφορούν νέες φυσιογνωμίες στην πόλη μας. Η αρμόδια γι' αυτό βεβαίως είναι η κυρία Χρύσα Κυριακούση, η οποία είναι η πρόεδρος του Συλλόγου των Ιδιοκτητών Ακινήτων της Ροδόπης. Καλή σας μέρα και μέλος της ΕΜΔΙΔΑΣ φυσικά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και βεβαίως και σε όσους εισερχόμενους φοιτητές, νέους, μας ακούν ενδεχομένως, οι γονείς που βρίσκονται στην πόλη για ανέβρεση κατοικίας. Αν και έχει παρέλθει λίγο έτσι το κρίσιμο διάστημα, νομίζω ότι όλοι έχουν τακτοποιηθεί, γιατί κάθε χρόνο...
0: Πότε πρόλαβαν, κυρία Κυριακούση?
1: Είναι ότι έχουμε πολλά σπίτια. Αυτό είναι με το που έρχονται σε μία μέρα και χωρίς διανυκτέρευση πολλές φορές βρίσκουν σπίτι. Τουλάχιστον οι πρώτοι οι οποίοι καταφθάνουν που έχει τελειώσει αυτό το πρώτο διάστημα τώρα. Από εκεί και ύστερα, επειδή έρχονται μεμονωμένοι και δεν φαίνονται πολύ στην πόλη μας, δεν γίνονται αισθητοί και αυτοί βρίσκουν αμέσως. Μπορεί να μην βρουν τόσο καλά σπίτια, γιατί τα καλύτερα φεύγουν εννοείται.
0: Έχουμε τους
1: φοιτητές. Ναι.
0: Για πάμε να τα πάρουμε όλα από την αρχή λοιπόν. Ναι. Πάμε λίγο με τις τιμές.
1: Οι τιμές μας είναι καλούτσικες, είναι σχεδόν στα περσινά.
0: Δηλαδή.
1: Και με 250 ευρώ ακόμα, με 300, που δεν το περιμένει κανείς για φοιτητούπολη και με αυτές τις τιμές που ακούμε στις άλλες της πόλης, Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για 600, 800, 1000. Λοιπόν, τέτοιες τιμές δεν έχουμε. Κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που ακούγονται. Μα πώς λένε κάποιοι, έχω ακούσει εγώ για κάτι 600 ευρώ, για 500. Αυτά ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα έχουν και πρόσθετες παροχές. Έχουν τα όλα μέσα που λένε, όλα συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ των οποίων και το ρεύμα πολλές φορές. Όταν ακούτε τέτοιο ψηλό μισθώμα, έχει μέσα το ρεύμα. Εκτός τα κοινόχρηστα, την ίδρυυση, το κοινόχρηστο νερό δηλαδή, τα κοινόχρηστα και τα... και ίντερνετ παροχές στα ίντερνετ στην πολυκατοικία, έχει μέσα σίγουρα και ρεύμα το διαμέρισμα. Γι' αυτό κιόλας θα ακούσετε το 600. Αλλιώς δεν υπάρχει 600 χωρίς ρεύμα. Πάμε μετά, πέφτουμε στα 400-350. Εκεί είναι τα ενίκια μας, για τα καλά σπίτια μιλάμε.
0: Ναι, 250 με 400 ευρώ λοιπόν είναι τα σπίτια αυτό που μπορεί να βρει κάποιος στην Κομωτινή για τους φοιτητές.
1: Άνετα και καλά σπίτια.
0: Και καλά σπίτια. Και στο κέντρο?
1: Εντάξει, τώρα τα 250 δεν θα είναι στο κέντρο. Θα είναι όμως ενδεχομένως...
0: Εντάξει, πια η Κομωτινή πόσο είναι, ένα περπάτημα 10 λεπτά.

0: ούτε.
1: Είναι πολύ μικρές,
0: ναι.
1: Γιατί κάποιοι είναι, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες σχολές ακόμα μέσα στην πόλη.
0: Ναι.
1: Εξυπηρετούνται και αυτές από τα σπίτια που είναι προς το σταθμό και προς άλλες περιοχές λίγο πιο απομακρυσμένες, οι οποίες, ας πούμε, δεν είναι στην Πανεπιστημίου πολύ σχολές.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, δεν έχει ακουστεί εξάλλου τίποτα για την Κομωτινή και σε πανελλήνιο δίκτυο. Εγώ δεν άκουσα τίποτα τουλάχιστον για τεράστια ακρίβεια, για κατάχρηση από την πλευρά των ιδιοκτητών και αυτά που ακούμε, ας πούμε, για τις λοιπές πόλεις. Ίσως καλά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που γίνεται ο τρελός σταμούλης. Εδώ είμαστε εντάξει, έχουμε αρκετά σπίτια. Το θέμα είναι ότι όταν θα αρχίσει το πρόγραμμα αυτό και θα βγουν κάποια σπίτια, κάποιες αιστείες από το Πανεπιστήμιο που ετοιμάζονται,
0: σε
1: κανένα 2 χρόνια περίπου, τότε να δούμε τι θα κάνουμε, που θα φύγουν γύρω στα 300 σπίτια από την αγορά, 350 σπίτια, γιατί θα γίνουν 350 κλίνες στο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Εκεί θα έχουμε ένα θεματάκι στην πόλη.
0: Οπότε θα πρέπει να γίνει μια προετοιμασία για το... να είναι υποψιασμένοι δηλαδή οι άνθρωποι πώς θα αντιδράσουν. Έχει ο Θεός μέχρι τότε, σε 2 χρόνια.
1: Ναι,
0: έχει
1: να σας πω τώρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλές κλίνες και θα φανεί στην πόλη. Αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα και... θα δούμε τι θα γίνει.
0: Κυρία Κυριακούση, έχουμε τους φοιτητές που είχαμε παλιά. Εσείς τι νιώθετε? Εγώ νιώθω ότι δεν έχουμε τους φοιτητές.
1: Έχει διαφοροποιηθεί ίσως η κατάσταση. Κάποιοι δεν... παρακολουθούν και από απόσταση.
0: Από απόσταση, ναι. Δεν νοικιάζουν πια.
1: Δεν νοικιάζουν. Άλλοι καταλήγουν και στην κατοίκηση, η οποία προχωρεί και αυτή. Και επίσης πολλοί έρχονται στις εξεταστικές με διαμονή σε βραχυχρόνια, στα Airbnb δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Για κάποιες διανυκτερεύσεις. Και δεν έρχονται, δηλαδή κάποιοι δεν έρχονται ή φιλοξενούνται.
0: Ναι.
1: Κάποιων φίλων, των φοιτητών κλπ. Εννοείται ότι στο τέταρτο έτος φεύγουν όλοι, ενώ παλιά μένανε και πέμπτο, μένανε και κάποιοι και έκτο.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό δεν υπάρχει, θα φαγίζονται στο τέταρτο έτος. τι να σας πω, κατά ένα μέρος μπορεί να έχει διαφοροποιηθεί. Ίσως αυτές κάποιες σχολές που γίνανε τώρα τελευταία που έχουμε κάποιες σχολές με υποχρεωτικές παρακολουθήσεις και αυτό έτσι σώζει λίγο την πόλη.
0: Ναι.
1: Ενώ ας πούμε οι φοιτητές της νομικής πολλοί δεν έρχονται, γιατί είναι καθαρά θεωρητική σχολή και μπορούν και από απόσταση να διαβάζουν και πολλοί παρακολουθούν, ξέρετε, και στις πόλεις τους. Αυτοί που δεν έχουν υποχρεωτικές παρακολουθήσεις παρακολουθούν τη σχολή στην πόλη τους. Κάποιος δηλαδή που είναι από την Αθήνα ενδεχομένως να μην έρθει, παρακολουθεί στο ΕΚΠΑ και έρχεται και δίνει εξετάσεις.
0: Και έρχεται και δίνει εξετάσεις εδώ. Παρακολουθεί.
1: Έρχεται και δίνει εξετάσεις. Παρακολουθεί αλλού.
0: Αυτό δεν το γνώριζα, να σας πω την αλήθεια.
1: Ναι,
0: πρώτη φορά τα ακούω.
1: Ισχύει.
0: Ισχύει.
1: Ισχύει. Οπότε, γιατί είναι ελεύθερη η παρακολουθήση. Παρακολουθεί τον τόπο του και έρχεται και εξετάζεται. Οπότε κάνει κάποιες διανυκτερεύσεις. Το μόνο που κερδίζει η πόλη μας δηλαδή είναι καμιά εβδομάδα, κανένα δεκαήμερο ίσως στις εξεταστικές.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό μας σώζει που έχουμε κάποιες σχολές με υποχρεωτικές παρακολουθήσεις. Οπότε ανεβαίνουμε από εκεί, δεν χάνουμε φοιτητές δηλαδή.
0: Μάλιστα. Δηλαδή εντάξει, έγινε η τακτοποίηση μάλλον μέσα στα τέλη του Ιούλιο, αρχές Αυγούστου από ό,τι μπορώ να καταλάβω, τότε που κατάλαβαν τα παιδιά που ακριβώς περνάνε με τις βαθμολογίες τους και των βάσεων. Κατάλαβαν τα παιδιά που βρίσκονται και οπότε έσπευσαν να τακτοποιηθούν. Ωραία.
1: Έχουμε τελειώσει από αυτό.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο σε σχέση
1: που
0: αφορά τους ιδιοκτήτες.
1: Να πούμε λίγο τα προθεσμιακά που έχουμε.
0: Ναι.
1: Μόνο για το πρόγραμμα αυτό έχουμε μια προθεσμία 31 και οι δύο προθεσμίες είναι για 31 Οκτώου, τέλος του μήνα. Για το πρόγραμμα ανακαινίζω στην πλατφόρμα αυτή να δούμε αν είμαστε επιλέξιμοι, το ανακαινίζω.gov.gr, που είναι ένα καλό πρόγραμμα, αν τυχόν μπορέσεις να μπεις για την ανακαίνιση του σπιτιού και περιλαμβάνει όχι μόνο ενεργειακές αναβαθμίσεις, αλλά και λοιπές αναβαθμίσεις και βεβαίως έχει και μέσα και και τα ιδιοκατοικούμενα σπίτια που δεν υπήρχαν σε άλλα προγράμματα. Είναι η προθεσμία για να δούμε αν είμαστε επιλέξιμοι, όχι για να μπούμε στο πρόγραμμα, για να δούμε αν είμαστε επιλέξιμοι, είναι 31 Οκτώου. Μία προθεσμία είναι αυτή, άμεση, και μία άλλη προθεσμία έχουμε 31, για 31 12, ας το πούμε από τώρα όμως, γιατί χρειάζεται κάποιες ενέργειες να γίνουν είναι για την απαλλαγή φόρου. Όσοι νοικιάσουμε τα σπίτια μας, τα κλειστά μας σπίτια, τα βγάλουμε στην αγορά, έχουμε μέχρι, με συμβόλαια, μέχρι 31 Δεκάτου, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε το συμβόλαιο μέχρι 31 Δεκάτου του 26, το μισθωτήριό μας δηλαδή, και να ανέβει και στο τάξη, όχι απλώς να το κάνουμε και να το έχουμε στο σερτάρι μας, να ανέβει και στο τάξη. Λοιπόν, έχουμε τότε 36 μήνες χωρίς φόρους, τα ενίκια μας χωρίς φόρο.
0: Μάλιστα.
1: Από όλοι 36 μήνες. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Για αυτά που είναι εντελώς κλειστά, που ήταν εντελώς κλειστά 24-25, αυτό όμως θα πρέπει να αποδεικνύεται, κυρία Μαχαίρα, βεβαίως φορολογικά, όχι γιατί το λέμε εμείς, γιατί έτσι το δηλώνουμε, από τα φορολογικά μας έγγραφα, δηλαδή το ε2 μας, και να φαίνεται εκεί το ε2 της φορολογικής μας δήλωσης του 24 και του 25 ως κενό.
0: Κενό.
1: Ως κενό. Επίσης, στην ίδια κατηγορία είναι και τις βραχυχρόνιες, όσοι φύγουν από τις βραχυχρόνιες αποδεδειγμένα, ήταν δηλαδή τον προηγούμενο χρόνο, για ένα χρόνο τουλάχιστον ήταν, δηλαδή μέσα στο 25 ήταν, και φεύγουν για το 26. Και αυτό να αποδεικνύεται φορολογικά από τα έγγραφα, ότι έχουν απολέσει δηλαδή τον αριθμό μητρώου. Δεν δηλώθηκε το 26 βραχυχρόνια. Είναι μια καλή περίπτωση για όποιον έχει τέτοια... βρίσκεται δηλαδή, έχει την προϋπόθεση αυτή να έχει κάτι κλειστό δηλαδή σπίτι, το οποίο το λέμε από τώρα, μήπως μπορεί να το συμμαζέψει λίγο το σπιτάκι, το αναβαθμίσει και προλάβει να κάνει ένα συμβόλαιο μέχρι τέλος
0: του χρόνου,
1: μέχρι τέλος του έτους, ναι, για να μπορέσει να είναι αφορολόγητο. Αυτά είναι τα πιο άμεσα προθεσμιακά. Μετά βεβαίως έχουμε το ΜΥΔΑ που μας έρχεται σε πρώτη φάση για αγρότες. Θα γίνει πρώτα-πρώτα το πείραμα στις αγροτικές εκτάσεις, που ίσως είναι πιο εύκολο σε σχέση με τα διαμερίσματα, με την αστική κατοικία δηλαδή.
0: Τι ακριβώς δηλαδή θα γίνει?
1: Αυτό θα γίνει μια ταυτοποίηση και λόγω των ενισχύσεων που είναι να πάρουν για το 26 αγρότες, αυτά το θέμα με τις ενισχύσεις. Οπότε έρχονται τώρα και σου λένε ότι το ΜΥΔΑ, αυτή η πλατφόρμα, δηλαδή το Μητρό ουσιαστικά ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων, θα εφαρμοστεί πρώτα στα αγροτικά κινήτα. Τι θα κάνουν? Θα πρέπει το ε9, το ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ, αυτοί οι τρεις αριθμοί που μπήκαν στη ζωή μας εδώ και χρόνια, και τώρα ακόμα περισσότερο για τους αγρότες, να ταυτίζονται. Να ταυτίζονται, δηλαδή το κράτος πλέον, για να σου δώσει ενίσχυση και να μην διαμαρτύρονται σε αυτό οι αγρότες, γιατί έτσι είναι και το σωστό, έτσι γίνεται και στην αστική κατοικία. Και πλέον δεν μπορείς να παίρνεις επιδοτήσεις χωρίς να είναι σωστά τα χαρτιά σου. Δεν μπορείς δηλαδή να δηλώνεις 10 στρέμματα ότι έχεις και τελικά να μην υπάρχουν έγγραφα γι' αυτό, ή τα έγγραφά σου να υπάρχουν αναντιστοιχίες. Άλλο έγγραφο να γράφει 5, άλλο να γράφει 10 στρέμματα. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ε9 λοιπόν, το ΑΤΑΚ που έχεις και το ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα πρέπει να ταυτίζονται, γιατί το κράτος πλέον για να σου δώσει χρήματα θα πρέπει να ταυτοποιήσει όχι μόνο την ιδιοκτησία, ότι έχεις αυτή την ιδιοκτησία, αλλά και τη χρήση και το ποιος την έχει. Τι είσαι εσύ που την έχεις? Είσαι νοικιαστής? Τότε θα μου φέρεις το μισθωτήριό σου, το οποίο θα είναι περασμένο στο τάξη, και θα γράψει την ίδια έκταση που γράφει ο ιδιοκτήτης στο ε9.
0: Ήδη πονοκεφάλιασα.
1: Λοιπόν, όλα αυτά να έχουν στο νου του δηλαδή, ότι αυτοί οι τρεις αριθμοί θα πρέπει να ταυτίζονται, γι' αυτό να πάνε έγκαιρα στους
0: λογιστές τους,
1: πολυτεχνικούς, στους δικηγόρους, στους συμβολιογράφους, να φτιάξουν τα χαρτιά τους. Γιατί τα πάντα πλέον θα πρέπει να προκύπτουν έγγραφα και όχι ούτε προφορικά, ούτε με ψευτοέγγραφα. Θα είναι όλα συστημικά, τέλος πάντων, μέσα σε σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρώτο που μας έρχεται. Μετά βεβαίως έχουμε τα γνωστά, όλα από το 27 τα οποία έρχονται. Περιμένουμε να δούμε και βέβαια και ο Πρωθυπουργός τις εξαγγελίες.
0: Στη ΔΕΔ, βέβαια. Ναι.
1: Θα έχουμε την κατάργηση του ΤΑΠ, που μας έρχεται ένας νέος φόρος στο τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα το πληρώνουμε μέσω των λογαριασμών ΔΕΗ. Καταργείται το ΤΑΠ δηλαδή και μας έρχεται ένα άλλος φόρος λίγο μεγαλύτερος. Εντάξει, πληρώναμε 0,35 της χιλίας, το κάνουν 1 της χιλίας, τριπλασιάζεται βασικά, αλλά τέλος πάντων. Θα έχουμε από 1/10 τις ηλεκτρονικές πληρωμές, περιμένουμε και αυτές, και αυτές πήγαν πίσω, οι ηλεκτρονικές καταβολές ενοικίων. Το έχουμε πει αυτό το θέμα κάποιες
0: φορές. Ότι πρέπει
1: φορές
0: να είναι ηλεκτρονικά, να καταβάλλονται.
1: Θα γίνονται οι καταβολές των μισθωμάτων πλέον, των ενοικίων, θα γίνονται υποχρεωτικά, γιατί και τώρα γίνονται στα επαγγελματικά κινητά, είναι υποχρεωτική όταν νοικιάζει ένα κατάστημα. Δηλαδή, τώρα κάποιοι ακροατές που μας ακούν, μα θα λέει, τι λέει η κυρία Κυριακούση, αυτό το κάνουμε εδώ και χρόνια. Ναι, στα επαγγελματικά κινητά γίνεται εδώ και χρόνια, αλλά πλην όμως δεν είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή, αν κάποιος δεν θέλει να το κάνει, δεν το κάνει, απλώς δεν εκπίπτει το ενίκιο από τις δαπάνες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό. Αν θέλεις, εσένα δεν σε ενδιαφέρει όσον αφορά τα έξοδά σου σαν επιχείρηση να εκπίπτει, τότε μπορείς να το δίνεις και στο χέρι. Οπότε υπάρχει σε πολύ ελάχιστο ποσοστό, υπάρχει και η καταβολή μετρητά σε επαγγελματικά ακίνητα, αλλά ελάχιστα πλέον. Ελάχιστα, γιατί σας είπα, ο άλλος θέλει το προνόμιο του να αφαιρείται το ενίκιο από τα έξοδα της επιχείρησης. Οπότε ουσιαστικά είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικό. Τώρα πλέον έρχεται υποχρεωτικό για όλους και για τις κατοικίες. Από μία δεκάτου είπανε, αυτό έχει πάει λίγο πίσω και φτάσαμε στον Οκτώβριο, μπορεί να φτάσουμε και στο τέλος.
0: Στο τέλος του χρόνου και να το ξεκινήσουμε από τον
1: Οκτώβριο. Μπορεί να το ξεκινήσουν τον Οκτώβριο να δούμε πώς θα πάει, γιατί έχει πάρα πολλά προβλήματα και εκείνο, ειδικά στην πολυσυνειδιοκτησία, όταν είναι πάρα πολλοί
0: συνειδιοκτητές
1: ή και πάρα πολλοί μισθωτές από την άλλη πλευρά, πώς θα καταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, αυτοί που μας ακούνε, οι ακροατές, οπωσδήποτε το IBAN, εφόσον παίρνετε ενίκιο, οπωσδήποτε το IBAN σας να το έχετε δώσει στον ενοικιαστή σας. Και μάλιστα καλό είναι να προκύπτει και εγγράφος. Στα νέα μισθωτήρια εννοείται που κάνουμε, γράφουμε πάντα ότι η καταβολή θα γίνεται σε αυτό το IBAN και το δίνουμε από την αρχή μέσα στο μισθωτήριο να γραφτεί. Αν δεν το έχετε κάνει γιατί έχετε παλιές μισθώσεις, το κάνουμε τώρα έστω με ένα εγγραφάκι, με ένα mail, κάτι να προκύπτει και κάπως λίγο πιο επίσημα. Ότι οι καταβολές, και να κοιτάξουμε σε αυτό το mail που θα δώσουμε, να έχουμε κάτι την πιστοποίηση στο τάξη, να δε τέλος πάντων, μέσω των φοροτεχνικών μας, αυτό να είναι το πιστοποιημένο, αυτό που έχουμε δώσει, δηλαδή το επίσημο της ΑΔΕ, εκεί που βάζουμε, που θα μπουν τα ενίκια τον ενοικιαστό μας, και να κοιτάξουμε σίγουρα, κυρία Μαχαίρα, να είμαστε πρώτο όνομα σε αυτόν τον λογαριασμό. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι συνδικιούχος με κάποιον, να είσαι δεύτερος ή τρίτο όνομα και να θέλεις να παίρνεις και να αναγνωρίζεσαι ενίκια σε αυτόν τον λογαριασμό που δεν φαίνεσαι πρώτος. Καλό είναι να ανοιχτεί ένας λογαριασμός που θα είσαι πρώτος και να πιστοποιηθεί και στην ΑΔΕ. Αυτό γιατί γίνονται όλα, θα είναι πλέον, το γνωρίζουμε συστημικά. Όλα θα αντλούνται από τα συστήματα και δεν θα μπορούν να κουμπώνουν αν δεν είναι σωστά.
0: Τώρα μου είπατε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αφού όλα είναι συστημικά και όλα προκύπτουν από το σύστημα, το Ε9, το ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ δεν τα έχει το κράτος του κάθε αγρότη για να τον ελέγξει αν όντως υπάρχει ταυτοποίηση μεταξύ αυτών? Γιατί το ξαναζητάει τώρα?
1: Δεν το ξαναζητάει.
0: Τι?
1: Του βάζει να το ταυτοποιήσει.
0: Δεν τα έχει το κράτος αυτά τα έγγραφα αυτού του ανθρώπου?
1: Έχει και του λέει ότι πρόσεξε, για να πάρεις επιδοτήσεις.
0: Ναι, ας κάνει τον έλεγχο. Ναι, ωραία, ας κάνει τον έλεγχο το κράτος και να του πει, ξέρεις, δεν είναι ταυτοποιημένα αυτά.
1: Έτσι θα γίνεται τώρα. Απλώς δεν γινότανε. Ενώ υπήρχαν, δεν ξέρω για ποιο λόγο καταβάλλονταν οι αποζημιώσεις.
0: Συγγνώμη τώρα. Θα πάει ένας αγρότης στο δικηγόρο, το είπατε, στον συμβολιογράφο, πού?
1: Θα πάει στον φοροτεχνικό και σε δικηγόρο, αν χρειαστεί, να πιστοποιήσει τα έγγραφά του.
0: Να πιστοποιήσει τα έγγραφά του. Δηλαδή, τι? Δεν τα έχει αυτά τα έγγραφα το κράτος? Τώρα τι σας ρωτάω, είναι ρητορικά τα ερωτήματα.
1: Ναι. Μπορεί, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να έχω εγώ ένα. Π.χ. τώρα μιλάμε για τα αγροτικά κίνητα που έρχονται πρώτα στον τομίδα. Να το έχω και να μην το έχω με συμβόλαιο. Δηλαδή και να κάνω, γινότανε μέχρι τώρα μία δήλωση ότι το παραχωρώ. Ξέρετε, κάτι ψευτοδηλώσεις δηλαδή. Το δίνω σε σένα, στο παραχωρώ κατά χρήση, με κάτι έγγραφα, χαρτιά μεταξύ μας δηλαδή. Και βρισκόσουν εσύ με ένα κίνητο το οποίο εγώ το είχα από τον μπαμπά μου, από τον παππού μου, από πού το είχα, τέλος πάντων, αλλά δεν το έχω με τίτλο. Δηλαδή δεν προκύπτει αυτό το έγγραφο επίσημα. Πώς βρέθηκε σε μένα? Αυτά λοιπόν όλα σου λέει ότι πρέπει να τακτοποιηθούν, ναι. Να έχει και τίτλους. Όχι έτσι να νοικιάζεις. Έχω 10 στρέμματα, τα δίνω και σε σένα με ένα χαρτάκι μεταξύ μας, το οποίο χαρτί το καταθέτει σε κάποια υπηρεσία και το οποίο δεν ταυτοποιούνται ούτε καν με συμβόλαιο πολλές φορές. Ούτε καν με συμβόλαιο. Δεν σας λέω για το Ε9 που μπορεί να το δηλώσει. Δεν υπάρχει τίτλος από πίσω. Δηλώνω δηλαδή ότι εγώ έχω 20 στρέμματα, ωραία. Το γράφω και στο Ε9, το έγραφα μέχρι τώρα και στο Ε9, ωραία. Έπαιρνε το ΑΤΑΚ μέσω του Ε9. Εντάξει, και σημαίνει ότι το είχα. επειδή το δήλωνα στο Ε9 και πλήρωνα ένα ψηλοφόρτα, τα τεμάχια τα αγροτικά δεν πληρώνουν κιόλας ένφια. Λοιπόν, σημαίνει ότι το είχα. Αυτό σας λέω, είναι περιπτώσεις τρελές. Δηλαδή, πράγματα χαρτιά που πήγαιναν από τον ένα στον άλλο, σας έκανα εγώ και του πηγαίνατε σε ένα φορέα και το παραλάβανε ότι εγώ σου έχω παραχωρήσει ένα χωράφι 20 τρέμματα και εγώ δεν είχα συμβόλαιο γι' αυτό. Δεν το είχα από τον μπαμπά μου, από τον παππού μου.
0: Εδώ και άλλοι έπαιρναν επιδοτήσεις επειδή δήλωναν. Καλά, εντάξει, αυτά τώρα. Ναι.
1: Αυτό τώρα.
0: Τρελά πράγματα.
1: Θα πρέπει όλα να είναι, αυτό λέμε, να είναι ταυτοποιημένα. Όχι μόνο να έχεις τους αριθμούς, αλλά να έχεις και τα έγγραφα από πίσω που να πιστοποιούν. Δηλαδή,
0: τα έγγραφα δεν τα αποχωριζόμαστε. Αν και βαδίζουμε στην ψηφιακή εποχή, τα έγγραφα. Ναι.
1: Αυτό ακριβώς, τα έγγραφα, βέβαια. Απλώς θα είναι τα έγγραφα μας όλα ψηφιακά.
0: Ψηφιακά.
1: Έχουν αποκτήσει άλλη.
0: Αλλά έχετε και εγγράφους, γιατί καλό θα είναι. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Νομίζω αυτά είναι.
0: Αυτά προς το παρόν.
1: Σε πολύ κονδρικές γραμμές και βεβαίως τα προγράμματα που τρέχουν και αυτό το ανακαίνιση, όπως είπαμε, μέχρι 31 Οκτώου να μπουν στην πλατφόρμα αν είστε επιλέξιμοι, και το άλλο το.
0: Απαλλαγή φόρου, πείτε.
1: Μέχρι 31 Οκτώου, όχι, το είπαμε για τις απαλλαγές, εκείνο είναι μέχρι τέλος του έτους να κάνουμε τα συμβόλαια, είναι το πρόγραμμα που είναι μέχρι. Επίσης για να λυθεί το σπίτι 2, το σπίτι 2 είναι, το οποίο τρέχει και αυτό, μέχρι 31 Οκτώβου πρέπει να υπογραφούν οι συμβάσεις σε αυτό. Είναι και αυτό καλό πρόγραμμα, κοιτάξτε κυρία Μακέρα, είπαμε όποιος μπορεί να τα παρακολουθεί, να τρέχει να ρωτάει σε ανθρώπους, ειδικά οι μηχανικοί κυρίως που ασχολούνται με τα προγράμματα, καλό είναι, έχει πολύ ωραία προγράμματα στην αγορά, αρκεί να μπορείς να μπεις. Και αν μπεις βέβαια να τα φτιάξεις και σωστά, γιατί πολλοί άνθρωποι μπαίνουν, είναι επιλέξιμοι και στο τέλος δεν κόβουν σωστά τα τιμολόγια, και μένουν απλήρωτοι και αυτοί και μένουν και όλοι οι προμηθευτές.
0: Και οι άλλοι που τα κάνουν και αυτοί μένουν απλήρωτοι, που τα κάνουν και σωστά και αυτοί μένουν απλήρωτοι. Δηλαδή εκεί το κράτος δεν αντλήσει στη μικρότητα. Εκεί το κράτος θυμάται τα παλιά καλά του χρόνια. Λοιπόν.
1: Υποτίθεται ότι όλα αυτά τώρα ελέγχονται, τα τιμολόγια και αυτά που προσκομίζονται, τα πρέπει να ελεγχθούν. Εννοείται ότι
0: λέω
1: πρέπει
0: ένα.
1: Να είναι ηλεκτρονικά όλες οι καταβολές, πρέπει να είναι στο όνομά σου. Κοιτάξτε, και ο κόσμος δεν ξέρει και νομίζει ότι δεν πάει να ρωτήσει πριν ή δεν είναι υποψιασμένος και κόβει λάθος τα παραστατικά, όλα τα τιμολόγια. Κόβονται λάθος. Ναι. Δηλαδή είναι ο άλλος με τη γυναίκα του, και είναι ζευγάρι και αυτά. Κάνουν το σπίτι τους. Το σπίτι είναι γραμμένο, π.χ. λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ναι. 50% στη γυναίκα, 50% σε αυτό, το έχουν πάρει με δάνειο και λένε να μπουν και σε ένα πρόγραμμα. Μπαίνουν στο πρόγραμμα, τα καταφέρνουν, αλλά μετά πάνε και κόβουν τα τιμολόγια σε ένα. Όχι, αφού προκύπτει μετά ότι είναι 50-50, πρέπει να κοπούν τα τιμολόγια 50-50 ή τα κόβουν, ας πούμε. Οπότε τους πετάει τους, το πετάει αυτό το τιμολόγιο. Δεν το πληρώνει το κράτος.
0: Μάλιστα. Ελπίζω να μην ψάχνει και το κόμμα το κράτος, δηλαδή, στο τιμολόγιο, αν είναι πιο κοντά στο τελικό γράμμα ή είναι λίγο απομακρυσμένο.
1: Έχετε δίκιο, αλλά και εσύ που κάνεις κάτι πρέπει να είσαι υποψιασμένος τώρα και να πας να ρωτήσεις. Να μην κάνεις κουτουρού πράγμα.
0: Έχετε δίκιο, βέβαια. Το κάνουμε με χιούμορ, αλλά πρέπει να γίνουν πράγματα και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Από την πλευρά του κράτους και από την πλευρά των πολιτών. Να αλλάξει.
1: Ναι. Σε πολλά σημεία.
0: Ναι. Ναι. Αλλά τώρα εντάξει, μην κολλάμε και στις λεπτομέρειες.
1: Έχουμε και το νοικιάζω, ανακαινίζω και ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο και αυτό είναι χρόνια τρέχει και τώρα έχει αναβαθμιστεί, γίνει και καλύτερο. Αυτό σου δίνει είναι 13.500 τελικό ποσό που μπορείς να πάρεις, έως 13.500, όχι παραπάνω. Σου δίνει στα 13.500 σου δίνει τα 8.500 περίπου. Στα 13.500 δαπάνες σου δίνει τα 8.500. Και αυτό το καλό είναι ότι δίνει και 50% προκαταβολή αυτό. Δηλαδή, επειδή δεν έχουν κάποιοι άνθρωποι χρήματα να ξεκινήσουν, σου δίνει από τα 8% που δικαιούσε, σου δίνει τα
0: 4.500
1: αμέσως.
0: Αυτό έχει.
1: Όταν κριθείς επιλέξιμος.
0: Ωραία. Αυτό έχει καταληκτική ημερομηνία,
1: Όχι. Αυτό τρέχει.
0: Και εδώ που
1: τρέχει, ναι. Δεν είναι μεγάλο το ποσό, δεν είναι μεγάλο. Είναι δαπάνες έως 13, σου δίνει τα 8, σου επιδοτεί τα 8% στις 13.000.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι ένα ποσό και σου δίνει αμέσως τα 4.000 στο χέρι να κινηθείς. Είναι για μικρό, αυτό
0: επεμβάσεις.
1: Είναι πολύ καλό για αυτούς που δεν έχουν, για μικροεπεμβάσεις αναστήνα, να τους συμμαζέψουν λίγο, να κάνουν κάτι, κανένα πατωματάκι, καμιά κουζινούλα, κανένα τέτοιο, έτσι, κάτι μικρό, και να το νοικιάσουν, να κερδίσουν 3 χρόνια αφορολόγητα ενίκεια.
0: Μάλιστα.
1: Με το, σε συνδυασμό με
0: αυτούς που αφορά τους που θέλουν να το νοικιάσουν είναι. Μάλιστα.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
1: Όσον είναι κλειστόν, γιατί αυτό με τα 36 με... Ναι.
0: Ναι, σας ακούω, σας ακούω.
1: Αυτό με τους 36 μήνες αφορολόγητα αφορά κλειστά ακίνητα και Airbnb που ήταν και πέρυσι και φύγανε για το 26.
0: Μάλιστα. Κυρία Κυριακούση, μπράβο σας που τα θυμόσαστε όλα, τους αριθμούς, τα έγγραφα, τα πάντα και απαντάτε. Όχι, όχι, αυτό είναι ταλέντο, με συγχωρείτε πολύ. Είναι ταλέντο, μπράβο. Γι' αυτό είσαστε και σε αυτή τη θέση άλλωστε. Δεν υπάρχει... Δεν υπάρχει...
1: Να βοηθούμε ανθρώπους.
0: Έτσι, έτσι, αυτό, αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Και εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: κράτησε λίγο παραπάνω η συνέντευξη με την κυρία Κυριακούση, όπως κάθε φορά βέβαια, διότι βλέπετε είναι πάρα πολλά τα ζητήματα και τα προγράμματα, οι άνθρωποι που ψάχνουν, που αναζητούν, πώς θα φτιάξουν το σπίτι τους, είτε για να μείνουν είτε για να τον νοικιάσουν. Είναι όντως πρέπει να τα παρακολουθεί κάποιος και να δίνει την πληροφορία που πρέπει στους ανθρώπους. Το κάνουν αυτό οι μηχανικοί. Σπεύστε λοιπόν να μιλήσετε με κάποιους ανθρώπους δικούς σας. Τώρα, αλλάζουμε θέμα και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Στέλιο Ηλιόπουλο, τον επικεφαλής από την παράταξη της Λάσονος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ανεξάρτητη ανατολική πρωτοβουλία. Τι κάνετε, κύριε Ηλιόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μαχαίρη, σε εσά και στους ακροατές μας.
0: Τι κάνουμε?
1: Είμαστε καλά, και η σημερινή μέρα, ξέρετε, είναι και μια δύσκολη μέρα. Είναι ακριβώς τα 3 χρόνια από την αποφράδα 19 Αυγούστου του 2023 που είχε.
0: Της πυρκαγιά, σωστά. Σωστά, ναι, σωστά. Ακριβώς, σωστά. Ακριβώς 19 Αυγούστου είχε ξεκινήσει.
1: Το 23, τότε που ξεκίνησε η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ σε ελληνικό και ευρωπαϊκό έδαφος. Αν θυμάστε πολύ καλά, ήταν μια πυρκαγιά, μέγα πυρκαγιά, 17 ημερών, που είχε κατακάψει 960.000 στρέμματα.
0: Βέβαια. Μπορείς να το θυμάμαι, πληθεί. Μια χαρά το θυμάμαι.
1: Ναι, τα θυμόμαστε όλοι, γιατί μας πόνεσαν πολύ.
0: Το θυμόμαστε γιατί το καλύπταμε κιόλας και βλέπαμε, και εμείς είχαμε μετά και την πυρκαγιά της Ροδόπης για κάποιες μέρες, και να μην περάσει η πυρκαγιά της Αλεξανδρούπολης εκεί από την περιοχή των Σαπών, και έχουμε κι άλλη φωτιά στη Ροδόπη. Ήταν μια απίστευτη περίοδος τότε. Και φτάνουμε λοιπόν τώρα 3 χρόνια μετά, και σας ευχαριστώ που μας το υπενθυμίσατε. Φτάνουμε λοιπόν 3 χρόνια μετά, ενώ τότε οι αρμόδιοι έλεγαν και έσκυβαν από τους ανθρώπους πάνω για το ότι θα στηρίξουμε τον Εύρο και εκείνο και το άλλο, και να τα εκατομμύρια και να τα δισεκατομμύρια, και επικεφαλής αυτής της μεγάλης προσπάθειας ανασυγκρότησης ο κύριος Μπένος. Φτάνουμε λοιπόν τα 3 δις να γίνουν 400 εκατομμύρια. 3 δις ευρώ.
1: Να δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Η κυβέρνηση, όπως είπατε πολύ καλά, είχε υποσχεθεί ένα ολιστικό σχέδιο αναγέννησης. Εμείς όμως σήμερα, μετά από αυτά τα 3 χρόνια, λέμε πως ο Εύρος ζει σε μια στατιστική ψευδέστηση. Ακούμε, όπως είπατε και εσείς, διαρκώς για ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμως, αν ξύσουμε κάτω από την επιφάνεια αυτών των αριθμών, αυτό που θα βρούμε είναι μια θλιβερή πραγματικότητα. Από αυτά τα 3 δισεκατομμύρια, μόνο τα 309 εκατομμύρια της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης είναι χρήματα που είναι κλειδωμένα και θεσμικά κατοχυρωμένα για την περιφέρεια. Τα υπόλοιπα 2,7 δισεκατομμύρια που επέρεται η κυβέρνηση είναι ένα άθροισμα από ανακυκλωμένα έργα που είχαν αποφασιστεί και πολλά από αυτά πριν τη φωτιά, πολλά χρόνια πριν τη φωτιά, όπως είναι το FRSU, ο φράχτης που αν αποτελεί και αναπτυξιακό μέτρο είναι και ένα θέμα αυτό, και εκβάθυνση του λιμανιού, και τα οποία η κυβέρνηση θα βαφτίζει τώρα ανασυγκρότηση μόνο και μόνο για να φουσκώσει τα νούμερα. Και αυτό, κυρία Μαχαίρα, ξέρετε, δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς. Η πιο τρανή απόδειξη αυτής της αλλίωσης είναι το ξέσπασμα του ανθρώπου που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επέλεξε για να σχεδιάσει το μέλλον του Εύρου, ο κύριος Σταύρος Μπένος, ο οποίος στην 14η συνεδρίαση της Επιτροπής στη Νέα Βίσα είδε το master plan αυτών των 3 δισεκατομμυρίων που είχε καταθέσει το διάζωμα, είναι η οργάνωση της οποίας προείσταται ο κύριος Μπένος, να θάβεται ζωντανό. Ο ίδιος ο κ. Μπένος κατήγγειλε ότι παρουσιάστηκε ένας νέος μελετητής σε διατεταγμένη υπηρεσία, ακριβώς αυτά τα λόγια είπε, για να ακυρώσει τη δική του μελέτη. Και επίσης είπε και κάποιες άλλες φράσεις που θα μείνουν στην ιστορία, όπως είδα μια καθαρή ήττα, αυτό που ζω απόψε δεν μου αξίζει, νιώθω ότι αυτοκτονείται, και αυτό το νιώθω ότι αυτοκτονείται κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να απευθύνθηκε προς τον κύριο Περιφερειάρχη. Γιατί αυτό που κατάλαβε ο κύριος Μπένος είναι ότι η κυβέρνηση και η περιφέρεια αποδέχτηκαν να συρρυκνώσουν.
0: Αποδέχτηκαν, είπατε. Βεβαίως. Η διοίκηση αποδέχθηκε.
1: Βεβαίως, να συρρυκνώσει το όραμα για τον Εύρο στο 1/10 της αρχικής του αξίας. Γιατί ο κύριος Μπένος κατάλαβε ότι τα θεσμικά όπλα της περιοχής παραδίδονται. Και ποιο είναι το μεγαλύτερο θεσμικό όπλο? Είναι η ένταξη των μεγάλων έργων αυτών στην ΟΧΕ. Με την εξαίρεσή τους από την ΟΧΕ, ο Εύρος σε αυτό που μένει είναι σε απλές κυβερνητικές υποσχέσεις που μπορούν όμως να ακυρωθούν ανά πάσα στιγμή. Mm. Αυτό ήταν το, η αιχμή του δόρατος του κ. Μπένου και μάλιστα το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το παράδειγμα βέβαια που πλήττει όλη την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη.
0: Το σιδηρόδρομο.
1: Είναι, μπράβο. Mm, ναι. Είναι το κομμάτι του σιδηρόδρομου Αλεξανδρούπολη-Ορμενίου, όπου εκεί ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 900 εκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι εξασφαλισμένο από ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά η εξαίρεση του σιδηρόδρομου από την όχι και σύμφωνα και με τον κύριο Μπένο σημαίνει ότι το έργο αυτό δεν έχει νομική δέσμευση για την περιοχή. Αν το έργο αυτό ήταν εντεταγμένο μέσα στην όχι, όποια κυβέρνηση και να έρθει μετά από αυτήν, το τρένο θα ήταν υποχρεωτικό να γίνει. Mm. Τώρα απλούστατα παραμένει μια κυβερνητική δέσμευση, την οποία η Περιφερειακή Αρχή δέχτηκε να αφήσει στον αέρα. Και το είδαμε αυτό και έχουμε ένα προηγούμενο, αν θυμάστε καλά, με τη Σιδηροδρομική Εγματεία, που είχε πολλές φορές ανακοινωθεί κτλ., η οποία δεν εντάχθηκε κάπου. Και στο τέλος αυτό που βλέπουμε είναι στο τέλος ότι δεν θα πραγματοποιηθεί. Επίσης, μπορούμε να πούμε και ότι υπάρχουν και έργα, όπως το φράγμα στο Δέριο, που παραμένουν στο στάδιο της ορίμασης των μελετών, ενώ θα έπρεπε να υπάρξει μια απόλυτη προτεραιότητα για τη σωτηρία του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή. Η κυβέρνηση μετά από 3 χρόνια συνεχίζει να μιλάει για ταχύτητα, αλλά αυτό που βλέπουμε εμείς στον Εύρο, η μόνη ταχύτητα που βλέπουμε, είναι ότι να πεντάσσονται αυτά τα έργα του αρχικού σχεδιασμού. Και μάλιστα πιστεύουμε ότι υπάρχει και μια κοροϊδία σε αυτό το ζήτημα, στο τι ακριβώς έχει γίνει με τα έργα. Στις 2 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης είχε δηλώσει δημόσια ότι η Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης είχε ολοκληρωθεί, αλλά μετά από λίγες μέρες έρχεται το ίδιο το Υπουργείο και παραδέχεται ότι έχει εκτελεστεί μόνο το 85% του έργου και δίνει νέα προθεσμία παράδοσης τον Αύγουστο 2027, δηλαδή μετά από 1 χρόνο. Mm. Καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας. Και πώς με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να εμπιστευτούμε εμείς οι πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ένα σχέδιο, όταν μας λένε ψέματα και για έναν δρόμο που υποτίθεται ότι είναι κάθε μέρα το βλέπει μπροστά ο πολίτης του Εύρου και καταλαβαίνει ότι είναι ημιτελής. Άρα μέχρι στιγμής σε αυτά τα 3 χρόνια έχουμε μια πρακτική μακέτας αντί ενός έργου που να διαπνέει τη λογική του προγράμματος Εύρος μετά. Βαφτίζουν, συνεχίζουν και βαφτίζουν ολοκληρωμένα έργα που είναι ακόμα στα σκαριά και παρουσιάζουν νέα κονδύλια που είχαν εξασφαλιστεί πριν καεί η ραδιά. Άρα για μας για την ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία είναι μια πολιτική που δεν στοχεύει στην ανασυγκρότηση, αλλά είναι μια πολιτική που στοχεύει στην επικοινωνιακή διαχείριση της οργής των πολιτών της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και ειδικά της περιοχής του Εύρου.
0: 3 χρόνια, κύριε Λιόπουλε, θα έπρεπε να έχει γίνει κάτι για να νιώσουν οι κάτοικοι ότι ναι, κάτι αυτή τη φορά γίνεται και δεν μας πλημμύρισαν σταθά, όχι μόνο στα χτυπήματα τα φιλικά, ότι κάτι γίνεται. Υπάρχει
1: όχι,
0: κάτι.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, πραγματικά δυστυχώς, και είναι κάτι που δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέμε και άνθρωποι.
0: Ούτε αποζημιώσεις δεν έχουν πάρει οι άνθρωποι. Ναι.
1: Το λένε και άνθρωποι οι οποίοι είναι φιλικά προσκύμενοι στην κυβέρνηση. Ο ίδιος ο Δήμαρχος Οριστιάδας, ο κ. Παπαδόπουλος, το είπε ξεκάθαρα στην τελευταία συνεδρίαση της ομάδας. Έχουμε χάσει το στόχο, είπε. Και εκνευρίζονται και οι δήμαρχοι του Βορείου και του Κεντρικού Εύρου, γιατί καταλαβαίνουν ότι κάποια έργα που ήταν ειδικά για τον Κεντρικό και για τον Βόρειο Εύρο,
0: που θα περίμεναν να γίνουν τώρα, που εξαγγέλλονται και εξαγγέλλονται έτη και έτη,
1: έχουν χάσει.
0: Θα μπορούσαν να γίνουν τώρα με το Εύρος μετά, αλλά πάει και πάλι δεν γίνονται.
1: Ναι, έχουν αφήσει το σουφλί, το δημότικο, την Οριστιάδα με ψίχουλα και μελέτες. Mm-hmm. Ενώ αυτό που δίνει άφθονα η κυβέρνηση στην περιοχή είναι pass και vouchers. Λες και οι ευρύτες είναι τουρίστες στον τόπο τους.
0: Γιατί όμως να το κάνει αυτό, αυτή την δύσκολη περίοδο? Δύσκολη εννοώ, είναι πριν τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, είναι ατύπως μια προεκλογική περίοδο. Για ποιο λόγο? Ποιο λόγο να έχει αυτό το κόστος?
1: Προσπάθησε να, με επικοινωνιακό τρόπο να καλύψει την ανεπάρκειά της αυτών των τριών χρόνων, αλλά δυστυχώς τους χάλασε τη σούπα ο κύριος Μπένος.
0: Ο οποίος αποχώρησε ή αποχώρησε από τη συνεδρίαση? Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα.
1: Αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί, αλλά σίγουρα αυτά που υπόθηκαν, και επειδή υπάρχει και ηχητικό ντοκουμέντο που μάλιστα, από ό,τι καταλάβαμε, ίσως να ήταν ένα ηχητικό ντοκουμέντο που δεν θα ήθελαν να βγουν στον αέρα, δεν μπορούν να το πάρουν πίσω, και γι' αυτό έχουν βγει με δελτία τύπου και το Υπουργείο και η Περιφέρεια για να προσπαθήσουν να απαλύνουν λίγο όσα γίνανε εκεί πέρα. Άρα αυτό που χρειάζεται σίγουρα ο Εύρος είναι, δεν χρειάζεται σίγουρα επιδόματα ανακούφισης, χρειάζεται μια παρασυγκολική ανασυγκρότηση, δεν το έχουμε δει πουθενά αυτό, και δυστυχώς τα πράγματα θα κυλήσουν με αυτόν τον τρόπο. Και υπάρχουν μέσα και κάποια πράγματα που, βλέποντάς τα, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι σωστή όλη η λογική του έργου. Παραδείγματος χάρη, για τη δράση το νέο δάσος, η κυβέρνηση δέσμευσε μέσω της όχι μόλις 70.000 ευρώ για τον σχεδιασμό απομάκρυνσης της βιομάζας και 30.000 ευρώ για την παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης. Άρα αυτά είναι ποσά που δεν μπορούν να θωρακίσουν το μέλλον. Γι' αυτό λέμε ότι δεν ο ευρύτης ή η ευρύτησα δεν θέλει ένα toolkit και chatbox τεχνητής νοημοσύνης, θέλει μόνιμες δομές, θέλει σελεγχομένα εμπρία, θέλει πραγματική τηλεφροντίδα για τους ηλικιωμένους. Αυτά τα ζητήματα όμως δεν τα βλέπει μπροστά του μετά από 3 χρόνια, και σήμερα είναι όντως μία μέρα που πρέπει να στοχαστεί το τι έχει κάνει η κυβέρνηση, το τι δεν έχει κάνει μάλλον η κυβέρνηση στην περιοχή της, και το πώς μια περιφερειακή αρχή, αντί να είναι αρρωγός στα προβλήματα του Εύρου και να βοηθάει και να πιέζει την κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή έχει γίνει ο νεροκουβαλητής της κυβέρνησης και συμφωνεί πάντοτε μαζί της.
0: Μάλιστα. Ναι, κρατάω αυτό που είπατε, το αποδέχθηκε η διοίκηση, και το αυτό που είπε ο κύριος Μπένος, αυτοκτονείται κοιτώντας τον Περιφερειάρχη.
1: Κατά πάσα πιθανότητα είπε τον κύριο Περιφερειάρχη, γιατί άκουσα το ηχητικό και μετά άκουσα τον κύριο Περιφερειάρχη να μιλάει. Μάλλον πρέπει να απευθυνόταν προς αυτόν, λέγοντάς του ότι γιατί το κάνεις αυτό, γιατί το
0: αποδέχεται. Σαν περιοχή, ναι.
1: Βέβαια, ναι. Δεν θα μπορούσε να το πει στο Υπουργείο. Ναι, το Υπουργείο έκανε τη δουλειά του. Το Υπουργείο και τα Υπουργεία γενικώς της κυβέρνησης είναι ταγμένα προς τα μεγάλα συμφέροντα. Το βλέπουμε τώρα και με την περίπτωση της Εγνατίας Οδού, που θα τους δώσουν άλλα 240 εκατομμύρια για τις σύραγες. Έτσι πιέζει η ιδιωτική εταιρεία ώστε να πάρει χρήματα παραπάνω. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί, ενώ αφήνει τον απλό κόσμο ξεκρέμαστο στις δυσκολίες της κλιματικής αλλαγής. Και το ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία βοήθεια είτε στον πρωτογενή είτε στο δευτερογενή τομέα.
0: Αυτό που δεν ξέρω, βοηθήστε με αν εσείς έχετε άλλη πληροφόρηση, υπάρχει αντίδραση από τον Εύρο? Ή ακόμα είμαστε στη θερινή ραστόνη? Ή εγώ δεν κατάλαβα κάτι? Ή γίνεται και εγώ δεν το είδα?
1: Ναι, το κακό είναι ότι υπάρχουν διάσπαρτες φωνές οι οποίες φωνάζουν. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι υπήρχε και μια αντίδραση των δημάρχων της περιοχής. Αλλά πιστεύω ότι δεν γίνεται μια σοβαρή και συγκροτημένη αντίσταση όσον αφορά το όσα συμβαίνουν εκεί στην περιοχή. Δηλαδή, με μπροστάριδες την τοπική αυτοδιοίκηση, να υπάρχει ένα αραγές μέτωπο εναντίον των όλων όσων συμβαίνουν από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Δηλαδή, οι βουλευτές είναι ικανοποιημένοι?
1: Οι περισσότεροι βουλευτές στον Εύρο, όπως γνωρίζετε, δεν είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση από την πλευρά του Εύρου. Σίγουρα δεν θα έχουμε φωνές από εκεί. Αλλά εγώ γι' αυτό που στεναχωριέμαι είναι γιατί ότι πλέον η αυτοδιοίκηση δεν είναι αυτοδιοίκηση και είναι το δεξί χέρι της κυβέρνησης. Είναι εταιρεοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη από την κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι αυτή που αφουγκράζεται τα προβλήματα των πολιτών.
0: Και που θα αναγκάζει και την κυβέρνηση να λύνει προβλήματα.
1: Να λύνει προβλήματα και να ξεσηκώνει τον κόσμο της περιοχής με σοβαρό, με τεκμηριωμένο λόγο, να του πει ότι εδώ κάτι δεν γίνεται, αλλά δυστυχώς ο καθένας προσπαθεί από μόνος του να δείξει ότι είναι το καλό παιδί, μπας και πάρει κανένα κομμάτι και καλά και παραπάνω.
0: Μα έτσι εξηγείται γιατί δεν έχει η Θράκη σιδηρόδρομο, έτσι εξηγείται γιατί δεν προχωρούν τα φράγματα και στον Εύρο και στο δικό μας το φράγμα Κομψάτου, άμα θέλετε, αυτό το φράγμα Κομψάτου πια. Ναι. Έγινε η γέφυρα, φαντάζομαι το ξέρετε, η νέα γέφυρα του Κομψάτου.
1: Την είδα. Το να πανηγυρίζουμε ότι μετά από 9 χρόνια έγινε μια γέφυρα, νομίζω ότι κανονικά εκεί πέρα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν φωτογραφίες καθόλου ούτε εγγένεια. Θα έπρεπε σιωπηρά να σκύψουμε το κεφάλι απέναντι στους πολίτες της περιοχής και να τους ζητήσουμε ένα μεγάλο συγγνώμη που μετά από 9 χρόνια έγινε μια γέφυρα. Mm-hmm, 110 mm-hmm. τόσο μέτρων.
0: 115 μέτρων. Ναι, λοιπόν, ναι. Βλέπουμε τα φράγματα δεν προχωρούν στον Εύρο. Βλέπουμε να γίνονται κάποιες κινητοποιήσεις από τους αγρότες. Με κάποιο τρόπο αυτά, τέλος πάντων, σταματούν να είναι τόσο έντονες. Περιμένουμε, ξανά πέφτουμε στα ίδια. Δεν βλέπω να γίνεται, να υπάρχει μια διεκδίκηση. Εντάξει, ίσα ίσα, είναι το κόμμα που ψηφίζεις στην εξουσία, ίσα ίσα, εκεί θα είσαι πιο πιεστικός.
1: Μα και αυτή είναι και η δική μου λογική.
0: Εκεί θα είσαι πιο πιεστικός. Τι έγινε δηλαδή τρία χρόνια μετά.
1: Πιο σκληρός απέναντι πρέπει να είσαι στον δικό σου πολιτικό φορέα όσον αφορά την διαχείριση των πραγμάτων της περιοχής σου παρά στον αντίπαλό σου. Ναι. Γιατί τότε θα καταλάβει και ο κόσμος ότι έχει έναν πραγματικό σύμμαχο δίπλα του. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Τα τελευταία χρόνια, όπως σας έχω εξηγήσει, η αυτοδιοίκηση έχει πάψει να είναι το στήριγμα του πολίτη της περιοχής μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Ηλιόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Στέλιος Ηλιόπουλος, επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας της Παράταξης της Λάσονος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Το επόμενο θα συζητηθεί, θα το θέσετε σε αυτό το θέμα. Ήταν μια τοποθέτησή σας, μια ερώτησή σας, την οποία αυτή συζητήσαμε.
1: Είναι στις 24 του μηνός το θέμα που είχα βάλει. Θα συζητηθεί ένα θέμα που είχα βάλει και δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε και αφορούσε τον δρόμο δράμας Αμφίπολης, όπου έχουμε συνεχώς...
0: Άλλο πάλι αυτό.
1: Ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα αυτό το ζήτημα που αφορά τον Εύρο θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα. Σκέφτομαι να το βάλω στην διδυτική συνεδρίαση της λογοδοσίας. Mm-hmm. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αυτό το θέμα με το οποίο θα εισηγηθώ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ. Καλημέρα.
0: Ό,τι καλύτερο. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, είχαμε και ακόμα ένα θέμα, αλλά λόγω του ότι για τη γιορτή πίτα στη Σταυρούπολη δεν θα μιλήσουμε σήμερα με τον άνθρωπο, θα μιλήσουμε αύριο έτσι κι αλλιώς για να του δώσουμε και το χρόνο να σταθεί αναλυτικά στις εκδηλώσεις βεβαίως. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό να σταθούμε σε αυτά τα δύο θέματα σήμερα που σταθήκαμε. Πάμε με τραγούδι και σε λίγο για την αποφώνηση.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζήτη η αρχή πολιτικής αεροπορίας με αφορμή του τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμια του ιδιωτικού ελικόπτερου προκειμένου να αρχίσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κενά οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Συνελήφθη 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες δύο φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.600 ευρώ. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της Αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές συναλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με το Ιράν, το οποίο κατηγόρησαν ότι εκτόξευσε δύο βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους. Η Τεχεράνη διαψεύδει. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις αρχές Ιουλίου, η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent έχει ξεπεράσει το 5%, χωρίς ωστόσο η άνοδος στην Αγγλία να είναι αντίστοιχη. Σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος αντί για κανονικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σύντησεις από 6 ευρώ σε 10 ευρώ. Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία προβλέπει την απαλλαγή από φόρους και εισφορές των παροχών σε είδος που προσφέρουν οι επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο. Να σταματήσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της πολύκρωτης δίκης της ΜΕΤΑ. Δρυμή κατηγορό εξαπέλυσαν οι γενικοί εισαγγελείς εναντίον του τεχνολογικού κολοσσού, τον οποίο κατηγορούν ότι σχεδίασε με τέτοιο τρόπο τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του, ώστε να είναι θυστικές για τα παιδιά, βλάπτοντας την ψυχική τους υγεία. Η ΜΕΤΑ απέρριψε τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν οι άνεμοι. Τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Πέμπτη, Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
2: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
1: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
2: Συνδιοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
1: Πέμπτη, Βαλκανική Συνάντηση 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Πρώτου Γυμνασίου Διδημοτύχου.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
3: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινώη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστίαδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
2: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου.
7: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
2: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
7: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
8: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
9: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
10: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
8: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Πολιτισμός.

Με τα δελτίο ειδήσεων και με τα διαφημιστικά πήγαινε και τέταρτο πάντως. Καλημέρα, καλό πρωινό. Γρήγορα, γρήγορα καλημερίζουμε, παρουσιάζουμε τους συντελεστές αυτής εδώ της ραδιοφωνικής ενημερωτικής εκπομπής της Έρτορες Διάδας και μπαίνουμε στο ψητό, στα θέματά μας που είναι ενδιαφέροντα και σήμερα. Έχουμε πάλι άλλη μια βόλτα έτσι, προγραμματίσει με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Εύχομαι να σας βρίσκω καλά σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου, μία μέρα που στιγματίζεται για την περιοχή του Εύρου, μία μαύρη δύσκολη μέρα. Ήταν αυτή η μέρα που ξέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά που έμελε να κάψει περί το 1.000.000 στρέμματα δασικής έκτασης ως επιτοπλίστων στον Εύρο, θυμάσαι? Ήταν το 2023, έχουν περάσει 3 χρόνια και εμείς είμαστε εδώ να τη μνημονεύουμε, να τη σχολιάζουμε και ευτυχώς να αισιοδοξούμε με αυτό που βλέπουμε για την φύση η οποία αναγεννάται σε εκείνα τα σημεία της γύρω, που αυτό το θέμα θα εκτυλιχθεί και το διεπιστημονικό συνέδριο το οποίο διοργανώνει η Εκκλησία της Ελλάδος στις αρχές Σεπτεμβρίου σε συνεργασία με τις δύο Μητροπόλεις, Αλεξανδροπόλεως και Δημοτήχου, πρώτη και δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη, στην Δαδιά και την Αλεξανδρούπολη, ένα περιβαλλοντικό συνέδριο που πήρε αφορμή από αυτήν εδώ την μεγάλη καταστροφή που υπέστη ο νομός μας πριν από 3 χρόνια. Τετάρτη 19 Αυγούστου και για άλλους είναι μια μέρα που επίσης θυμίζει μια δύσκολη προσωπική μου εμπειρία, όμως η ζωή συνεχίζεται. Ανδρέας Στρατιλάτου, ευτυχιανού μάρτυρος, στην μνήμη τιμά η Εκκλησία μας σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα φωτογραφίας και ανθρωπιστικής δράσης σημερινή και του θαύματος είναι Παγκόσμια μέρα φωτογραφίας και το πρώτο θέμα μας αφορά την φωτογραφία, αφορά μια έκθεση φωτογραφίας, ταιριαστό, πάρα πολύ ταιριαστό. Λοιπόν, μας εντοπίζετε στους 103,5 και στους 101 στα FM, στο rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος ορεστιάδα. Και επίσης, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, 255-2022-751 και 22-752, ηλεκτρονικά, ertorestiadas@ert.gr. Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα, με έναν καιρό ζεστό. Σήμερα θα έχουμε θερμοκρασίες της τάξης των 35 βαθμών το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη, 34 στο Σουφλί την Ορεστιάδα, 33 στο Δημότυχο και τη Σαμοθράκη, ηλιοφάνεια με διαστήματα συννεφιάς και βοριάδες, βόρειο-ανατολική άνεμη, έντασης 3 έως 4 μποφόρ σε όλες τις περιοχές του Εύρου. Πάμε εντάχει να δούμε λίγο την επικαιρότητα μέσα από τα ημερήσια τοπικά φύλλα, σημειώνουμε τοπικά φύλλα, έτσι και όχι τα αθηναϊκά. Μας ενδιαφέρει ο Εύρος, μας ενδιαφέρει η περιοχή, μας ενδιαφέρει τι γράφει η Ελεύθερη Θράκη και η γνώμη σήμερα. Ξεκινάω από την Ελεύθερη Θράκη. Τα κρυφά Airbnb της Αλεξανδρούπολης. Ένα στα τρία καταλήμματα είναι αδήλωτο, αθέμητος ανταγωνισμός και γκρίζα αγορά διαμονής. Οι επαγγελματίες ζητούν αυστηρούς ελέγχους, ενώ οι τιμές διανυκτέρευσης στην πόλη φτάνουν έως και τα 350 ευρώ. Θέλεις? Πάρε. 350 ευρώ τη βραδιά. Airbnb στην Αλεξανδρούπολη, όχι πως δεν μπορείς να βρεις δηλαδή και με 150 ευρώ και με 170 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή. Αν είναι φιλέτο, ας πούμε, περιοχή, φαντάζομαι ότι τα κόστη είναι αρκετά υψηλά. Πάμε σε άλλα θέματα στην Ελεύθερη Θράκη σήμερα. Καθυστερεί η Ανατολική Περιφερειακή Αλεξανδρούπολης λόγω οικισμού Ρωμά. Ξανά πίσω στο χρονοδιάγραμμα, στις 31 Αυγούστου του 27 θα έχει ολοκληρωθεί το έργο.
Σαμοθράκη, καμπανάκι για τους τραυματισμούς στις βάθρες, 14 ατυχήματα από τον Μάιο, οδηγίες πρόληψης από το πυροσβεστικό κλιμάκιο και τον υποπυραγό Ευάγγελο Μήτο. Ο Χρήστος Κυπουρός υπογράφει σήμερα το σχόλιο του, την ανάλυση του με τίτλο «Φιλομνήμη, μια νέα πνευματική τριλογία». Άλλα θέματα στην Ελεύθερη Θράκη, φέρες 2.700 θελοντές αιμοδότες και στόχους σε χίλιες μονάδες αίματος. Μας το έχει πει προπολού ο πρόεδρος του Συλλόγου Θελοντών Αιμοδοτών Σάκης Μπυριτζής σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε προμηνών. Πάμε λίγο τώρα να δούμε. Εύρος, διακινητές οδηγούν επικίνδυνα και προκαλούν τροχέα. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ο Παναγιώτης Χόχολης υπογράφει σήμερα το σχόλιο του με τίτλο «Από τα Ήμια, λάθη, σε παρένθεση, στην γαλάζια πατρίδα, ανατροπή, σε παρένθεση, οι πολιτικές ευθύνες που άνοιξαν τον δρόμο για το γκριζάρισμα». Η εφημερίδα Γνώμη τώρα, στο άνοιγμά της, ασχολείται με το πάρκινγκ στον ΟΣΕ. Γράφει: «Τακτοποιείται άλλη μία κρεμότητα για διοδότηση του πάρκινγκ στον ΟΣΕ. Ένα σύριαλ με πολλά επεισόδια είναι αυτό της λειτουργίας χώρου στάθμευσης πίσω από τον σιδηροδρομικό σταθμό, από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Θα έχει χωρητικότητα 53 θέσεων, 3 για αμαία και ωφέλιμη επιφάνεια 1.685 τετραγωνικά μέτρα». Άρα θέματα στην Γνώμη σήμερα, μαθήματα αλληλεγγύης από το σουφλί, κάτοικοι κτίζουν το σπίτι ενός ζευγαριού, θα το δούμε το θέμα αυτό σήμερα. Βέβαια θα πρέπει να ξέρετε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν πώς το λένε, σοκαριστεί από αυτή την εισβολή μέσω τηλεφωνημάτων των μέσων μαζικής ενημέρωσης της χώρας να αναδείξουν το θέμα αυτό, και επειδή έχουν πανικοβληθεί κάνουν πίσω τώρα στην άκρη, δεν θέλουν να μιλήσουν περισσότερο. Είναι αυτό το βιντεάκι που ανέβασε προημερών ο Δήμαρχος Σουφλί, ο Παναγιώτης ο Καλακίκος, δείχνοντας όντως αυτή την πρωτοβουλία ανθρωπιάς που πήραν οι κάτοικοι στη Ρούσα για να χτίσουν ένα σπίτι που ανήκει σε ένα νέο ζευγάρι, το σπίτι αυτό, για ένα νέο ζευγάρι. Εντός του 2026 αποδίδεται στο κοινό το τέμενος Βαγιαζίτη στο Δημότυχο. Ο τίτλος αφορά βγαίνει από την πρόσφατη επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στο Δημότυχο. Ενδιαφέρον από νοσηλευτές για εργασία στα ιδρύματα της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Ο τίτλος βγαίνει από την χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε στην Έρτο Ρεστιάδας ο διευθυντής των δύο ευαγών ιδρυμάτων της Μητροπόλεως, ο πατέρας Χριστόδουλος Καραθανάσης. Προς το παρόν, βέβαια, υπάρχει μια αναστολή στις εισαγωγές, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μία ελπίδα και ένα φως από τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από νοσηλευτές που θέλουν να εργαστούν στα δύο αυτά ιδρύματα. Τουρκία, τα θαλάσσια πάρκα τελειώνουν τα ήρεμα νερά, μία ανάλυση του διεθνολόγου Αθανάσιου Μποζίνη. Άρωμα Ελλάδα στα νέα ευρώ, ο ευρώ στη θεματική ποτάμια και πτηνά, θα υπάρχει ο ευρώς στο 50 ευρώ, για να δούμε πότε και πώς και με ποιο τρόπο. Προτάσεις για φεστιβάλ Σαμοθράκης και σύνδεση με το Μουσείο του Λούβρου σε σύσκεψη φορέων, ένα θέμα πρωτοσέλιδο στην Γνώμη. Και άλλοι δύο μικροί τίτλοι: ομόφωνα δεκτή η ένσταση του εκπαιδευτικού Χάρη Κουσινίδη, εξαλείφθηκε η πειθαρχική ποινή, διακρίσεις για τους μαθητές του δεύτερου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα στα δύο ημερήσια τοπικά φύλλα.

0: Λοιπόν, ο ρυθμός πολύ, μπορεί να είναι πολύ ωραίος έτσι να μας έχει σε εγρήγορση πρωί-πρωί, αλλά εμείς πρέπει να ταξιδέψουμε, πρέπει να πάμε στην Σαμοθράκη, νοερός θα πάμε Σαμοθράκη, γιατί η Σαμοθράκη έρχεται σε μία έκθεση στο αεροδρόμιο Δημόκριτος. Σαμοθράκη, πέτρα και φως είναι το θέμα της έκθεσης που ανοίγει τις πύλες της την Παρασκευή, μας έρχεται, είναι τα εγκαίνια. Ο εκθεσιακός χώρος είναι γνωστός του αεροδρομίου Δημόκριτος, και ο Ανδρέας ο Σελίσος, δεν ήξερα, τον είχαμε φιλοξενήσει πέρυσι, ήταν τέτοιος καιρός ήταν. Είναι ένα παιδί της ΕΡΤ, δούλεψε 36 χρόνια στην ΕΡΤ, τεχνικός, πέρασε από την ΕΡΤ Ορεστιάδες, δεν ξέρω, μετά στο δίκτυο, ήταν στο δίκτυο για τον νομό. Πρόσφερε, ήταν αυτός ο εναερίτης ο οποίος ανέβηκε πάνω στην κεραία εδώ της ΕΡΤ Ορεστιάδες και φωτογράφησε. Ήταν η πρώτη φωτογραφία που πήρε από ψηλά για την πόλη της Ορεστιάδας ο Ανδρέας Σελίσιος, η οποία και κυκλοφόρησε ευρέως. Αυτός ο άνθρωπος που του αρέσει η φωτογραφία από τότε φάνηκε, επειδή είναι Σαμοθρακίτης, όταν πηγαίνει στο νησί του, φωτογραφίζει άγνωστες εικόνες, τοποθεσίες του νησιού του που το υπεραγαπά. Και έτσι είδα, μου στείλε ένα άλμπουμ έτσι φωτογραφικό με κομμάτια από τη δουλειά του, είναι καταπληκτικές. Είναι για carte postal ό,τι πρέπει οι φωτογραφίες αυτές. Θα μου πείτε τώρα το carte postal, δεν πλέον σταμάτησαν αυτά, κι όμως στα νησιά, στα Κυκλαδονίσια, στα Δωδεκάνησα υπάρχουν καταστήματα που ακόμα πολλούν φωτογραφίες για όσους θέλουν να έχουν σουβενίρ φεύγοντας στο εξωτερικό, παίρνουν μαζί τους και φωτογραφίες έτσι για να θυμούνται, πέρα από αυτές που βγάζουν οι ίδιοι. Ανδρέας Ελίσιος, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Μαρία.
0: Αχ, κύριε Μαρία, καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Δόξα τον Κύριο, καλά είμαστε.
0: Πόσα χρόνια, Ανδρέα Σελίσιο, φωτογραφίζεις το νησί σου?
1: Το νησί, πάνω από 40 χρόνια βέβαια.
0: Πάνω από 40.
1: Ναι, ξέρεις, εντάξει, στον ελληνικό θα μιλάμε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Σαν πρώην συνάδελφος κι εγώ. Ξέρεις, έχω γεννηθεί στη Σαμοθράκη και συγκεκριμένα στις μακριλιές Σαμοθράκης, mm-hmm. και είναι τιμή μου αυτό φυσικά. Το γυμνάσιο το τελείωσα κάνοντας 14 χιλιόμετρα την ημέρα, με αποτέλεσμα...
0: Με τα πόδια.
1: Με τα πόδια από κασικόδρομους.
0: Τα ακούς, Άγγελε, τα ακούς. Να, έτσι πήγαιναν οι μαθητές τότε στο σχολείο.
1: Αποτέλεσμα τούτου ήταν να έχω εντρυφήσει πάρα πολύ στη φύση, αλλά και στο ποδαρόδρομο, δηλαδή στην εξερεύνηση θα έλεγα. Mm-hmm. Βλέποντας αυτά τα τοπία, τα εκπληκτικά τοπία τότε, θεωρούσα, σκεφτόμουν μάλλον, ότι πώς θα μπορούσα, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή να μπορέσω να τα διαφυλάξω για τις επόμενες γενιές. Ακόμα από τότε αυτό σκεφτόμουν, ας πούμε. Ναι, αλλά δεν είχα τα μέσα τότε. Όταν τελικά πήγα και έγινα φοιτητής, κάποια στιγμή κατάφερα με τα πολλών βασάνων, οικονομικών εννοείται, να αποκτήσω μια μικρή φτηνή φωτογραφική μηχανή, συγκεκριμένα μια ρώσικη κιόλας, με ένα 6. Mm-hmm. Από τότε λοιπόν άρχισα να καταγράφω εικόνες του τόπου μου που τόσο αγαπώ.
0: Δηλαδή στην έκθεση που θα δούμε και θα επισκεφθούμε θα έχουμε και φωτογραφίες από τότε?
1: Αυτό θα γίνει σε δεύτερο χρόνο.
0: Σε δεύτερο χρόνο, ναι.
1: Σε δεύτερο χρόνο. Αυτή τη φορά έκανα μια επιλογή από φωτογραφίες της άγνωστης, θα έλεγα, Σαμοθράκης, της νότιο-ανατολικής πλευράς του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά αυτό δεν έγινε γιατί αυτή η πλευρά, η νότιο-ανατολική, είναι σημαντικότερη από τις άλλες. Mm-hmm. Εξαλλού κάθε τόπος της Σαμοθράκης έχει τη δική του ομορφιά, τη δική του αξία. Mm-hmm. Ουσιαστικά την επέλεξα γιατί είναι μια πλευρά του νησιού λιγότερο γνωστή, είναι δύσκολη στην πρόσβαση.
0: Είναι αυτή η άπατη πλευρά, δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτή που διατηρεί κατά μεγάλο βαθμό ένα ακόμα, τουλάχιστον προς το παρόν, άγριο και αυθεντικό χαρακτήρα, όπου επικρατεί πέτρα, το βουνό, η γκρεμή, η θάλασσα, ο αέρας.
0: Και που δεν χρειάζεται να πηγαίνει ο καθένας εκεί να την επισκέπτεται, που δεν γνωρίζει δηλαδή πώς θα την περπατήσει, γιατί να βλέπουμε τι γίνεται με τα ατυχήματα.
1: Καλά θα είναι όποιος επιθυμεί να περπατήσει αυτή την περιοχή.
0: Ναι.
1: Να μην το κάνει μόνος του.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί θα βάλει τον εαυτό του σε κίνδυνο και παράλληλα και τις διάφορες υπηρεσίες που τρέχουν για διασώσεις. Ας πούμε. Καλά θα είναι δηλαδή με κάποιους που ξέρουν την περιοχή, με συνοδούς. Mm-hmm. Εγώ, να φανταστείτε, και εγώ δεν εγχείρησα δηλαδή τις πρώτες φορές που περπάτησα αυτές τις περιοχές. Είχαμε ανθρώπους που ήξεραν την περιοχή καλά, όπως επί παραδείγματι το φίλο μου το Θανάση τον Πολίτη, τον οποίο οφείλω πολλά. Στη συνέχεια περπατούσα με τη γυναίκα μου, τη Σοφία, με τα παιδιά, το Στράτο, ας πούμε, το γιο μου. Ποτέ δεν επιχείρησα, ξέρετε, να πάω μόνος μου. Είναι μια κακή κίνηση αυτή.
0: Μπράβο.
1: Το να πηγαίνει κανείς σε τέτοιες περιοχές μόνος του, δεν θα το συνιστούσα δηλαδή.
0: Έτσι, καλά κάνετε και το λέτε, γιατί...
1: Οπωσδήποτε. Χρειάζεται προσοχή. Ξέρετε, σήμερα, επειδή τυχαίνει να είναι και Παγκόσμια Μέρα της Φωτογραφίας.
0: Μα ναι, πώς τέλειωσε.
1: Ήθελα, τιμώντας ένα πρωταγωνιστή της φωτογραφίας, θα το πω τελικά, του Γιώργη του Γρηγοριάδη, του Σαμοθρακίτη φωτογράφου, ο οποίος με ενέπνευσε, θα έλεγα, και ασχολήθηκα με αυτό το χόμπι. Ο Γρηγοριάδης ήταν ο σκαπανέας της Σαμοθράκης, φωτογράφος, μοναδικός, ο οποίος με βαθιά κατανόηση το τι σημαίνει να καταγράφει κανείς τον τόπο του, κατέγραψε σχεδόν τα πάντα για τη Σαμοθράκη, που αποτυπώνουν ζωή, κοινωνικές εκδηλώσεις και... Ξέρετε, αποτελούν ένα ανεκτήμητο αρχείο για την ιστορία του τόπου.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς όμως το αρχείο του έκανε μια πρόταση στο Δήμο για να δώσει το αρχείο που είχε, αλλά δυστυχώς δεν ευωδόθηκε η πρόταση και το αρχείο του χάθηκε εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.
0: Το δικό σου το αρχείο, Ανδρέα Ελίσιο, είναι έτσι, θα το διέθετες, ας πούμε, αν σου έκανε πρόταση ο Δήμος Σαμοθράκης να το αξιοποιήσει ένα λόγο.
1: Ναι, όχι, βεβαίως, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα αξιοποιηθεί δεόντως και θα διασφαλιστεί και θα διαφυλακτεί ώστε να μην χαθούν, γιατί υπάρχουν εικόνες οι οποίες έχουν χαθεί τώρα, έχουν μείνει μόνο στη φωτογραφία δηλαδή οι εικόνες αυτές.
0: Πόσες φωτογραφίες έχεις στο αρχείο σου, Ανδρέα?
1: Δεν τις έχω μετρήσει, αλλά πρέπει να είναι τουλάχιστον 30-40 χιλιάδες φωτογραφίες.
0: 30-40 χιλιάδες φωτογραφίες, ναι, και εκπληκτικό.
1: Ξέρετε ότι μέχρι πρότινος είχαμε την αναλογική φωτογραφία. Έχω φωτογράφησα δηλαδή σε φιλμ, σε αρνητικά και θετικά φιλμ, δηλαδή τα λεγόμενα slides, τα οποία και αυτά σιγά σιγά καταβάλω μια προσπάθεια ψηφιοποίησης, μεταφράζει δηλαδή από αναλογικό σε ψηφιακό φορμάτ. Τώρα εσείς τι θα θέλατε να με ρωτήσετε?
0: Εμείς θα θέλαμε να μας πείτε, κύριε Σελίσιο, Ανδρέα, στα εγγένεια θα είστε, φαντάζομαι, παρόν, εννοείται, είναι την Παρασκευή, τι ώρα?
1: Βέβαια, είναι την Παρασκευή στις 8 στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης.
0: Πόσες φωτογραφίες εκτίθενται εκεί?
1: Ξέρετε, ο χώρος ήταν, τα πάνελ που είχαμε εκεί ήταν περιορισμένα και αυτή τη φορά δεν θα βάλουμε πολλές φωτογραφίες, δεν μπορούσε να μπουν περισσότερες δηλαδή. Είναι 20 φωτογραφίες, επιλεγμένες
0: 20 επιλεγμένες φωτογραφίες από αυτές τις καταπληκτικές, φαντάζομαι, που μου στείλατε και εμένα.
1: Εντάξει,
0: έχω στο...
1: αυτό θα το κρίνει ο κόσμος,
0: επιτρέπει.
1: Πιστεύω, όσοι τους δουν, δηλαδή, πιστεύω να μην... τους απογοητεύσω, ας πούμε, με τις φωτογραφίες.
0: Είμαι σίγουρη πως όχι.
1: Και να ξέρετε, εγώ δεν είχα ποτέ στο μυαλό, δεν είχα ποτέ βάλει στο μυαλό ότι, ξέρετε, θα βγάλω φωτογραφίες για να δημιουργήσω, για να κάνω μια έκθεση. Mm-hmm. Αυτό δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό. Τελευταία μου έγινε μια πρόταση από

0: για να δημιουργήσω, για να κάνω μια έκθεση. Mm-hmm. Αυτό δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό. Τελευταία μου έγινε μια πρόταση από το Σύλλογο Σαμοθρακητών, mm-hmm. και συγκεκριμένα από το φίλο, το γιατρό και συντοπή τήρηξη. Έτσι.
1: Μάλιστα. Οπότε η έκθεση...
0: Δηλαδή σχεδόν επαόριστο. Αυτό βέβαια είναι σχετικό, γιατί ενδεχομένως να υπάρξει κάποια αίτηση από κάποιον άλλον να εκθέσει.

σχεδόν επαόριστο. Αυτό βέβαια είναι σχετικό, γιατί ενδεχομένως να υπάρξει κάποια αίτηση από κάποιον άλλον να εκθέσει. Οπότε είναι συνάρτηση, δηλαδή ο χρόνος...

0: Ναι.
1: Και εξορίες
0: κάποτε.
1: Ναι, ναι. Και έχουν δηλαδή μια αρνητική εικόνα πολύ κόσμο σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm. Την οποία όμως όταν όποιος επισκέπτεται αμέσως θα αναιρεί. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Σας αρέσει η πόλη, οι πόλεις μας, mm-hmm. σας αρέσουν τα χωριά μας, σας αρέσει η φύση μας. Πάνω απ' όλα τους αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανοιχτοί και καταδεκτικοί και πολύ φιλόκτενοι. Το λένε όλοι αυτό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αν αυτή ξεκινήσει μια τέτοια καμπάνια, mm-hmm. Επαναπροώθηση, ας πούμε, και αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα με την οργάνωση Νέα Ζωή στο χωριό. Mm-hmm. Δηλαδή θα βγαίνουν κάποια κλιπάκια, ας πούμε,
0: ναι.
1: που θα, να ξέρει, να βλέπει ο άνθρωπος κάτω στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, ποια είναι αυτή η περιοχή εδώ πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί νομίζουν ότι είμαστε σε ημιάγρια κατάσταση, όπως ξέρετε.
0: Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, ναι, μα έτσι είναι. Τώρα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Ναι.
1: Αν όμως δούνε ή έρθουν ή επισκεφτούν, και είναι κάτι που μπορούμε και εμείς να αναλάβουμε με κάποιες. Το συζητούσαμε, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα καταλήξει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Να κάνουμε, ας πούμε, κάποιες εκδρομές. Τρόπον,
0: ναι.
1: ώστε να έρθουν άνθρωποι εδώ να δούνε ποιες είναι οι περιοχές μας, νομίζω ότι η ροή αυτή θα αναστραφεί.
0: Mm-hmm.
1: Θα αναστραφεί με τις δυνατότητες που υπάρχουν και με δεδομένο το θέμα της υποκινητικότητας που δυστυχώς υπάρχει σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.
0: Πάντως αντιλαμβάνομαι.
1: Οπότε
0: και...
1: δεν είναι χαμένο το τρένο, πρέπει απλά όλοι να κάνουμε ό,τι μπορεί να περνάει από το χέρι μας και αυτό mm-hmm. είναι που προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν αφήνουμε καμία ευκαιρία να εκμετάλλευση
0: mm-hmm.
1: και προσπαθούμε να. Να αλλάξουμε λοιπόν τις ισορροπίες.
0: Να αλλάξει τις ισορροπίες. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η συνεργασία με την κυρία Διαμαντή θα έχει συνέχεια και δεν ξέρω αν έχετε ορίσει και άλλη ημερομηνία στο μέλλον συνάντησης ή αυτό ήταν και τελείωσε.
1: Τώρα θα ξεκινήσει, θα οργανωθεί η καμπάνια που λέγαμε
0: ναι.
1: και μετά θα κάνουμε τα επόμενα βήματα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πρέπει να υπάρξει μια καμπάνια για την πρόθεση και των θέσεων και της περιοχής.
0: Mm-hmm. Έχει αναχωρήσει η κυρία Διαμαντή από την περιοχή.
1: Σήμερα αναχωρεί από την περιοχή.
0: Σήμερα. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το έργο που εκτελείται στο Δήμο της Ορεστιάδας, αντικατάστασης του δημοτικού φωτισμού, διότι εισπράττουμε θετικά σχόλια από κατοίκους της περιοχής ότι έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει πολλές έτσι περιοχές της πόλης, έχουν φωτίσει, έχουν άλλη όψη πάρει. Σε τι στάδιο βρίσκεται το έργο αυτό?
1: Χαίρομαι που το ακούω αυτό, κυρία Μανάκη.
0: Όχι, αλήθεια
1: γιατί,
0: είναι.
1: Ναι, πραγματικά χαίρομαι, γιατί όντως είχε γίνει μια προσπάθεια και το είχα, ήταν και μια υπόσχεση και προεκλογική άλλωστε. Ότι mm-hmm. θα πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα, πρέπει να αλλάξει ο φωτισμός της πόλης, πρέπει να αντικατασταθεί καταρχάς για λόγους οικονομικούς και οικολογικούς
0: mm-hmm.
1: και δεύτερον για λόγους ασφάλειας και ψυχολογίας.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό λοιπόν ήταν από τα πρώτα πράγματα που προσπαθήσαμε να προωθήσουμε. Έγινε και μία μελέτη σωστή.
0: Mm-hmm.
1: Όπως βλέπετε η επιλογή ακόμα και των φωτιστικών σωμάτων και του χρώματος του φως που εκπέμπουν, του φωτός που εκπέμπουν,
0: mm-hmm.
1: είναι διαφορετικό από ό,τι είναι σε άλλες πόλεις.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχουμε λάβει υπόψη μελέτες που έχουν γίνει, που σε άλλες πόλεις, αν έχετε προσέξει, είναι το πυκρό χρώμα που λέμε,
0: ναι, ναι.
1: το οποίο ίσως είναι πιο εντυπωσιακό, αλλά έχει αποδεχτεί από μελέτες ότι δεν είναι ούτε τόσο καλό για την υγεία, την όραση
0: ναι.
1: πούμε, των
0: ναι.
1: ανθρώπων,
0: mm-hmm.
1: ούτε για την ψυχολογία τους.
0: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι πιο ζεστό, πιο φιλικό αυτό το χρώμα.
1: Είναι θέμα μελετών, δεν είναι θέμα μόνο
0: το ψυχρό.
1: Είναι θέμα μελετών.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό λοιπόν επιλέξαμε αυτό,
0: mm-hmm.
1: Το οποίο νομίζω ότι έχει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα στην πόλη. Όπου mm-hmm. έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια φώτα, νομίζω έχει αλλάξει όντως την ψυχολογία των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτές τις γειτονιές.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα είμαστε στην αρχή του όλου έργου, είναι mm-hmm. περίπου το 20% έχουν εγκατασταθεί τα φωτιστικά αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Θα αλλάξουν, όπως είχαμε πει, όλα τα φωτιστικά
0: mm-hmm.
1: σε όλη την πόλη και σε όλα τα χωριά.
0: Και σε όλα τα χωριά.
1: Οπότε έχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι σχεδόν ολοκληρωμένο.
0: Οπότε, για την πόλη ή και για τα χωριά μας?
1: Για όλα, για όλα.
0: Α, για όλα.
1: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τέλος. Έχουν παραπάνω περιθώριο, αλλά με τους ρυθμούς που βλέπω να εργάζονται,
0: mm-hmm,
1: πιστεύω
0: mm-hmm.
1: ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι mm-hmm. αποπερατωμένο για όλο το Δήμο. Και την πόλη και τα χωριά.
0: Μάλιστα. Συναντήσατε κάποια εμπόδια έτσι, στην

0: πορεία αυτή του έργου, της εγκατάστασης των φωτιστικών. Όχι.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Τίποτα.
0: Όλα
1: όχι,
0: κυλούν ομαλά.
1: Όλα κυλούν ομαλά. Ναι, προσπαθούμε να και εμείς να βοηθήσουμε τον ανάδοχο όπου κρίζει θέματος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά όλα πηγαίνουν πολύ ομαλά και προχωράνε καλά. Και γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι θα έχουν παρατεθεί το έργο λίγο νωρίτερα από την προθεσμία που έχει τη συμβατική.
0: Η καλή ψυχολογία των κατοίκων κρίνεται και από την ανυπαρξία κουνουπιών τις καλοκαιρινές νύχτες ιδίως. Προηγουμένως μιλούσαμε με τον αντιδήμαρχο Σουβλίου, τον κύριο Δαρούση, για αυτό το νέο απειλωτικά σύστημα που έχουν εγκαταστήσει στο Σουφλί. Ο Δήμος Ορεστιάδας το έχει εγκαταστήσει τέτοιο σύστημα ή...
1: Είναι ενδιαφέρον που το λέτε αυτό. Ναι. Το σύστημα, καταρχάς, θα σας πω γιατί συνδυάζεται με το προηγούμενο που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε αγοράσει ήδη από πέρσι ένα τέτοιο σύστημα.
0: Α, έχετε αγοράσει εσείς, μπράβο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Το οποίο το είχαμε χρησιμοποιήσει φέτος κάτω στο θεατράκι, κάτω
0: ναι.
1: στα Ορέστια.
0: Ναι.
1: Και είναι εκεί πέρα. Είναι περίπου για 8 στρέμματα εμβέλειας έχει.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω ότι η διαφορά που

0: πέρα. Και είχε και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, όπως φάνηκε. Γι' αυτό και φέτος παίρνουμε άλλα δύο για να καλύπτουμε και άλλες περιοχές της πόλης, την πλατεία και κάποια πάρκα. Λοιπόν, οπότε ναι, το έχουμε ήδη αξιοποιήσει εμείς, το έχουμε ήδη δοκιμάσει και είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα.
1: Τα τρία πιστεύετε ότι είναι αρκετά για την πόλη της Ορεστιάδας, εγώ τώρα να ρωτήσω, και τα χωριά τώρα μετά θα σας κάνουν παράπονο, κύριε Δήμαρχε,
0: και τα λένε. Όχι για όλη την πόλη, είναι μόνο για τις περιοχές που συγκεντρώνεται πολύ σε κόσμο,
1: μάλιστα,
0: όπως είναι τα πέφτια και η πλατεία.
1: Μάλιστα. Προβλέπετε να κάνετε κάτι ανάλογο και για τους οικισμούς?
0: Γιατί όχι, γιατί όχι. Είναι ανάλογα με τα προβλήματα που υπάρχουν και με την συγκέντρωση των πληθυσμών. Γιατί αυτό έχει ανάγκη, πώς το λένε, έχει λόγο να αξιοποιηθεί εκεί που υπάρχει πολύ συγκέντρωση πολλού κόσμου. Εκεί είναι που πραγματικά χρειάζεται. Και έχουμε επιλέξει προς το παρόν αυτά τα τρία σημεία και θα δούμε μετά στη συνέχεια τι γίνεται. Πάντως μπορώ να σας πω ότι αυτό το μηχάνημα, το οποίο έχει δοκιμαστεί ήδη φέτος, θα δουλεύει πολύ καλά.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα, για τα όμορφα που ακούσαμε. Να είστε καλά.
0: Και εγώ, να είστε καλά και εσείς, κύριε Μανάγκα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Ήταν ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος. Έτσι ολοκληρώνουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Άγγελος Παπαδόπουλος στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά παράσματα, Μαρία Μανάκα στο μικρόφωνο. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας και η ενημέρωση συνεχίζεται. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Συναντήσεις και επαφές σε χωριά του Δήμου Ορεστιάδας σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες η πρόεδρος της δράσης Νέα Ζωή στο χωριό, Παναγιώτα Διαμαντή, διερευνώντας τις δυνατότητες δημιουργίας συνεργειών και συνθήκων που θα επέτρεπαν σε ενδιαφερόμενα ζευγάρια ή οικογένειες να εγκατασταθούν σε κάποιο χωριό του Δήμου Ορεστιάδας. Η επίσκεψη της κυρίας Διαμαντή στην περιοχή αποτελεί συνέχεια των επαφών που είχε με τον Δήμαρχο Ορεστιάδας Διαμαντή Παπαδόπουλο στο περιθώριο του 5ου συνεδρίου για το δημογραφικό που είχε διεξαχθεί στα τέλη Μαΐου στην Αθήνα, ενώ υπήρξε και επόμενη συνάντηση των δύο στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας που παρατέθηκε τον περασμένο Ιούλιο.

0: Εχθές ο κ. Παπαδόπουλος και η κυρία Διαμαντή είχαν συνάντηση στο γραφείο του Δημάρχου, όπου εξετάστηκε εκ νέου η δράση Νέα Ζωή στο χωριό, στον Δήμο Ρεστιάδας, με τον Δήμαρχο της πόλης να διαβεβαιώνει για την πρόθεση της παροχής κάθε δυνατής στήριξης από την πλευρά του Δήμου, που θα μπορούσε να συμβάλλει στην προσπάθεια. Και στο Σουφλί εγκαταστάθηκε εδώ και 2 εβδομάδες περίπου η πρώτη συσκευή περιορισμού της όχλησης από τα κουνούπια σε εξωτερικούς χώρους, που θα λειτουργήσει πιλωτικά φέτος προκειμένου να εξεταστεί η αποτελεσματικότητά του. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει προδιαγραφές καταπολέμησης κουνουπιών σε έκταση έως 8 στρέμματα χωρίς τη χρήση ψεκασμών ή χημικών εντομοκτώνων, αφού μέσω της θερμότητας και του ειδικού φωτισμού που εκπέμπει λειτουργεί ως μαγνήτης για τα θηλυκά κουνούπια που είναι και αυτά που τσιμπούν. Από τα αποτελέσματα της πιλωτικής χρήσης του θα εξαρτηθεί και ο σχεδιασμός προμήθειας κι άλλων τέτοιων συσκευών προκειμένου να καλύψουν περισσότερους υπαίθριους δημόσιους χώρους. Το σύστημα πάντως λειτουργήσε πιλωτικά φέτος και στην Ορεστιάδα, με την πρώτη συσκευή που προμηθεύτηκε ο Δήμος και τοποθετήθηκε από τον Ιούνιο στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Η πρώτη αξιολόγησή του φαίνεται να είναι θετική και ήδη σχεδιάζεται η τοποθέτηση άλλων 2 συσκευών σε σημεία που θα επιλεγούν με κριτήριο τον περιορισμό της όχλησης από κουνούπια σε χώρους όπου συναθρίζεται περισσότερος κόσμος. Ελπιδοφόρο χαρακτήρισε, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο διευθυντής των 2 ευαγών ιδρυμάτων της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, πατέρας Χριστόδουλος Καραθανάσης, το γεγονός ότι υπήρξε ενδιαφέρον από νοσηλευτές για τις θέσεις που προκήρυξαν τα διοικητικά συμβούλια του Ιωακήμιου Γυροκομείου και του Σταυρίδιου Ιδρύματος Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων, τα οποία πριν λίγες ημέρες είχαν ανακοινώσει προσωρινή αναστολή νέων εισαγωγών λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού. Όπως είπε ο διευθυντής των 2 ιδρυμάτων, το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών απαιτεί 60 έως 65 νοσηλευτές και η απόφαση της αναστολής ελήφθη όταν μετά από σειρά αποχωρήσεων ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού μειώθηκε στα 45 άτομα. Σύμφωνα με τον πατέρα Χριστόδουλο Καραθανάση, οι νοσηλευτές που αποχώρησαν είτε έφυγαν για εργασία στο εξωτερικό είτε προσλήφθηκαν σε κάποιο νοσοκομείο, ακόμα και σε σχολεία, επιλέγοντάς τα για ευκολότερες συνθήκες εργασίας. Στα 2 ιδρύματα της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης διαβιούν 218 άτομα και η λίστα αναμονής φτάνει τα 100. Στη σύλληψη μιας αλλοδαπής προχώρησαν εχθές το μεσημέρι αστυνομικοί του τμήματος Τριγώνου, καθώς η γυναίκα είχε εμπλακεί οδηγώντας το αυτοκίνητό της σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, αλλά αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οδηγούσε υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Η τελετή ονοματοδοσίας της πλατείας Καβυσσού σε επιλοχία Στέφανου Πιτικάκη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Αυγούστου με τα επίσημα αποκαλυπτήρια του μνημείου του να έχουν προγραμματιστεί για τις 10.30 το πρωί. Όπως αναφέρει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, η εκδήλωση τιμά τη μνήμη του Στέφανου Πιτικάκη που έχασε τη ζωή του στις 15 Ιουνίου του 1998 κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και στη διάρκεια επιχείρησης άρσης ναρκοπεδίου στην περιοχή Ελίκης της Γεμιστής Εύρου. Στο ίδιο περιστατικό είχε χάσει τη ζωή του και ο στρατιώτης Χρήστος Παλιβίδας. Αυγουστιάτικη Πανσέλινο με τη Μελίνα Ασλανίδου θα απολαύσουν όσοι βρεθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου στην Αγία Μαρίνα Διδημοτήχου. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και η είσοδος θα είναι ελεύθερη, αφού συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Διδημοτήχου και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Εν τω μεταξύ, 2 βραδιές πριν την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, την Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος θα παρουσιάσει στον λόφο του Καλέ το έργο των Παπαθανασίου Ρέπα, Συμπέθερη από τα Τύρανα, σε σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Ο Δήμος Διδημοτήχου υποδέχεται την Πανσέλινο του Αυγούστου με 2 ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν 2 βραδιές γεμάτες θέατρο, μουσική και ψυχαγωγία σε εμβληματικούς χώρους της πόλης, αναφέρει στο ανοιχτό κάλεσμά του ο Δήμος Διδημοτήχου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
1: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
4: Υπό την αιγίδα του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου.
3: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
4: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
3: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
5: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Καβάλας.
6: Αυτοί που πάνε διακοπές και είναι σε κάποιες περιοχές με το δροσερές ενδεχομένως ή στις παραλίες, θα έχουν τη δυνατότητα να δροσιστούν. Οι υπόλοιποι που έχουν επιστρέψει θα ζήσουν ένα μίνι καύσωνα στο τέλος του Αυγούστου. Ναι, στην πόλη.
7: Τυχεροί είμαστε στην Καβάλα, οπότε που έχουμε δίπλα παραλίες, μέσα στον αστικό ιστορικό.
6: Σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης έχουμε την ακτογραμμή. Και είμαστε και τυχεροί που έχουμε και τις ορεινές περιοχές παράλληλα, για να μπορεί ο καθένας να πάει και να βρίσκει ανάσες δροσιάς. Πάρα πολλές γιορτές, πάρα πολλά πανηγύρια, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Και εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Εκνευρίστηκε χθες εκεί στη Λίμνο η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου με κάποιους που κάλεσαν την αστυνομία. Νομίζω θα το δείτε το βιντεάκι που
7: υπάρχει. Κυκλοφορεί στα social media, έχει γίνει viral.
6: Είπε ότι εγώ θα πάω στο αυτόφορο, εσείς συνεχίστε να γλεντάτε, να περάσετε καλά και εσένα. Τελείωσες, θα σε βρω ποιος
7: είσαι. Που έχασες την καταγγελία, θα σε βρω, είπε η πρόεδρος.
6: Ναι.
7: Εντάξει, λίγο απειλητικό, αλλά αγανάκτηση είναι αυτό. Δηλαδή, λες μια φορά το χρόνο γίνεται αυτό, άσε μας ρε παιδί.
6: Και είναι αγανάκτηση, γιατί γίνεται πολλή δουλειά. Πέφτει πολλή δουλειά από τους εθελοντές, από τον σύλλογο, από τον κόσμο για να προετοιμαστεί όλο αυτό και να περάσει καλά ο κόσμος. Και λες μια μέρα κι εσύ, ένα βράδυ, δύο ωρίτσες παραπάνω.
7: Κάνε λίγο
6: υπομονή, δείξε λίγο κατανόηση. Μας λείπει κατανόηση τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι πρέπει να την κατακτήσουμε πάλι. Γιατί αν εμείς δεν δείχνουμε στους άλλους κατανόηση, δεν πρέπει να περιμένουμε και από τους άλλους να δείξουν σε εμάς.
7: Δεν ξέρω, μα γίνεται και σε άλλες περιοχές. Σας μας στείλουν μήνυμα από Αλεξανδρούπολη, Οριστιάδα. Από τον Εύρο γενικότερα, αν και εκεί υπάρχουν τέτοιες πρακτικές κατά τη διάρκεια έτσι, γλεντιών, συνοικιακών συλλόγων.
6: Πάντως και όχι μόνο συνοικιακών και
7: γενικότερα,
6: ναι.
7: Για πείτε μας.
6: Πάντως στη Λίμνο έγινε και αυτό και στη Λίμνο. Δηλαδή νομίζαμε ότι ήταν φαινόμενο εδώ στη περιοχή μας. Κάτι πάθανε με το νερό, με τον αέρα, κάτι έπαθε ο κόσμος. Και μετά την πανδημία, ό,τι που βλέπει τον κόσμο να γλεντάει, πάει και το χαλάει. Αλλά τελικά βλέπουμε ότι γίνεται και σε άλλες περιοχές. Καλή σας μέρα, λοιπόν. Ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, Μάκη.

0: Πάμε να κάνουμε μια αναδρομή στην σημερινή 19η Αυγούστου. Να πάμε στο 1991. Ήταν πρωί της 19ης Αυγούστου, όταν οι πολίτες της Σοβιετικής τότε Ένωσης ξύπνησαν μετά στους δρόμους της Μόσχας. Τη λίμνη των Κίγκνων να μεταδίδεται από την κρατική τηλεόραση και μια επίσημη ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος Μιχαήλ Κορμπατσόφ αδυνατούσε για λόγους υγείας να ασκήσει τα καθήκοντά του. Στην πραγματικότητα, ο πρώτος και τελευταίος πρόεδρος της Ένωσης Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών είχε τεθεί σε κατοίκον περιορισμό στην εξοχική προεδρική κατοικία στο Φόρος της Κρυμαίας. Οι επικοινωνίες του είχαν διακοπεί, αφού αρνήθηκε να υπογράψει διάταγμα για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και να παραδώσει την εξουσία στους πραξικοπηματίες. Πίσω από το πραξικόπημα υπήρχε μια ομάδα υψηλόβαθμων στελεχών του Σοβιετικού Κράτους, του Κομμουνιστικού Κόμματος, του Στρατού, της ΚΚΠ. Οι πραξικοπηματίες συγκρότησαν την Κρατική Επιτροπή Εκτάκτου Ανάγκης, ανέστειλαν πολιτικές ελευθερίες, επέβαλαν περιορισμούς στον τύπο, έστειλαν εκατοντάδες τεθωρακισμένα στη Σοβιετική Πρωτεύουσα. Στόχος τους να ανακόψουν τις μεταρρυθμίσεις που εκείνη την εποχή έκανε ο Μιχαήλ Κορμπατσόφ, την περεστρόικα, αλλά κυρίως να εμποδίσουν την υπογραφή μιας νέας συνθήκης που θα παραχωρούσε μεγαλύτερη αυτονομία στις Σοβιετικές Δημοκρατίες. Η υπογραφή είχε προγραμματιστεί για τις 20 Αυγούστου και οι σκληροπυρηνικοί φοβόντουσαν ότι θα οδηγούσε στην οριστική αποδυνάμωση της κεντρικής εξουσίας. Η εικόνα όμως που έμεινε στην ιστορία εκείνη τη μέρα ήταν σχηματίστηκε έξω από το κτίριο του Ρωσικού Κοινοβουλίου, το λεγόμενο Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Δημοκρατίας, ο Μπόρις Γέλτσιν, ανέβηκε πάνω σε ένα άρμα μάχης και κατήγγειλε το πραξικόπημα ως παράνομο αντισυνταγματικό, καλώντας τους πολίτες σε αντίσταση και γενική απεργία. Χιλιάδες Μοσχοβίτες συγκεντρώθηκαν γύρω από το κτίριο, οδοφράγματα, στρατιωτικές μονάδες αρνήθηκαν να εκτελέσουν τις διαταγές των πραξικοπηματιών ή πέρασαν στο πλευρό του Γέλτσιν και στη συνέχεια, μετά από επεισόδια, το πραξικόπημα στις 21 Αυγούστου κατέρευσε. Τα στρατεύματα αποχώρησαν από τη Μόσχα, οι πρωταγωνιστές τους συνελήφθησαν, ο Κορμπατσόφ επέστρεψε στην Κρυμαία. Βρήκε βέβαια μπροστά του το Μπόρις Γέλτσιν που είχε αναδειχθεί σε σύμβολο της αντίστασης μπροστά του. Μετά από λίγους μήνες παρετήθηκε και μία μέρα αργότερα η Σοβιετική Ένωση έπαψε πρακτικά να υπάρχει, διαλύθηκε όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και η δημοκρατία σε καθεμία τράβηξε τον δρόμο της αυτό από τον δρόμο που γνωρίζουμε σήμερα. Ήταν το 1923, μια μέρα σαν σήμερα, όταν η Βρετανική κυβέρνηση απέρριψε αίτημα εκπροσώπων του Κυπριακού Ελληνισμού για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, ενισχύοντας την δυσαρέσκεια απέναντι στην αποικιακή διοίκηση. Είχαμε πραξικόπημα το 1953 στο Ιράν, με την στήριξη της CIA και των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών. Τότε είχε ανατραπεί ο πρωθυπουργός του Ιράν, ο Μοσαντέκ, και ενισχύθηκε η εξουσία του Σάχη, του Ρεζά Παχλαβή. Έχουμε το 1960 τη Σοβιετική Ένωση να εκτοξεύει το Sputnik 5 με τις Μπέλκα και Στρέλκα, τα πρώτα σκυλιά που ολοκληρώνουν τροχιακή πτήση και επιστρέφουν ζωντανά στη γη. Έχουμε ταραχές στη Λευκοσία που οδηγούν στο θάνατο του 1974 του Αμερικανού πρέσβη. Σκοτώθηκε από πυρά κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικής διαδήλωσης μετά το δεύτερο Ατύλα. Και έχουμε, να πάμε και στα αθλητικά τα δικά σου, 2016 την Κατερίνα Στεφανίδη.
1: Ολυμπιακοί αγώνες του Ρίου.
0: Να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο επικοντό, περνώντας τα 4,85 μέτρα και γράφοντας ιστορία για τον ελληνικό στίβο. Αυτά. Είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπισμού από ό,τι βλέπω. Δεν βλέπω στο εορτολόγιο κάποιος ο οποίος να γιορτάζει σήμερα. Ουσιαστικά είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ για να τιμήσει το προσωπικό που εμπλέκεται στις ανά τον πλανήτη ανθρωπιστικές αποστολές και να αποτίσει φόρο τιμή σε όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτών των αποστολών και ξέρουμε πολύ καλά ότι ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές είναι πολύ δύσκολο το έργο τους και επικίνδυνο. Επιλέγει η σημερινή μέρα ως Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης επειδή το 2003 ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στο Ιράκ, βραζιλιάνος διπλωμάτης Ντεμέλο και 22 συναδελφοί του έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια βομβιστικής επίθεσης στο αρχηγείο του ΟΗΕ στη Βαγδάτη. Οπότε αυτή η ημερομηνία έγινε αφορμή και αυτή την Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τον κύκλο των τηλεφωνικών μας συνδέσεων, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο των Βενζινοπολών Καβάλας, τον κύριο Φωτιπούλου που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, βλέποντας έτσι λίγο και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τις συζητήσεις να παγώνουν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, βλέπουμε και κάποιες αστάθειες στις τιμές των καυσίμων. Τι εικόνα έχετε για τις τελευταίες ώρες εσείς, κύριε Πρόεδρε?
2: Κοιτάξτε, εδώ και 15 μέρες, δύο εβδομάδες τουλάχιστον, έχει ξαναρχίσει ένα γαϊτανάκι με αυξήσεις στις τιμές του αργού πετρελαίου, που μετακυλίεται και στις δηλητηριακές τιμές κατ' επέκταση στη ελληνική πώληση. Δυστυχώς, εκεί που είχαμε πει ότι κάπου θα ερεμήσουν τα πράγματα και είδαν μια σοβαρή αποκλιμάκωση των τιμών και είπαμε ότι θα πορευτούμε το καλοκαίρι και θα ερεμήσει και θα έχουμε μια συγκράτηση των τιμών, βλέπουμε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν μόνιμο. Και οι τιμές του αργού πάλι έχουν ξεπεράσει τα 90 δολάρια το βαρέλι, με αποτέλεσμα ξανά αυξήσεις στις τιμές των υγρών καυσίμων, ότι αυτό συνεπάγεται.
1: Πώς μεταφράζεται αυτό στην κατανάλωση? Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο, βλέπουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα, βλέπουμε οδικό τουρισμό εδώ στην περιοχή μας. Εσείς που έχετε την εμπειρία και των προηγούμενων χρόνων, έχει μειωθεί η κατανάλωση των καυσίμων?
2: Κοιτάξτε, η κατανάλωση του καυσίμων σαφώς έχει μειωθεί. Ήδη το πρώτο εξάμηνο δηληστηριακά τρέχει ένα 3 με 4% μείωση στους όγκους από πλευράς δηληστηρίου. Δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι τα πράγματα το επόμενο τρίμηνο, δηλαδή από μέσα στο καλοκαίρι. Βλέπουμε μια κίνηση και μια κινητικότητα μεγάλη αυτές τις μέρες, λόγω του 15 Αύγουστου, λόγω του καλοκαιριού, λόγω των διακοπών που κάνουν πάρα πολλοί και γειτονές μας και Έλληνες παραθεριστές. Το θέμα είναι αν αυτό το πράγμα θα εξακολουθήσει, αν θα μπορεί ο κόσμος να μετακινείται σωστά, χωρίς να σκέφτεται πόσα λίτρα βενζίνη θα κάψει. Πάλι βλέπουμε ότι η βενζίνη έχει φτάνει κοντά στα 2 ευρώ, όπως για να το κάνουμε ένα ψυχολογικό φράγμα το οποίο όλους μας επηρεάζει. Δεν έχει ξεπεράσει, αλλά με τα δεδομένα τα οποία βλέπω τις επόμενες μέρες, νομίζω ότι τα πράγματα δεν θα είναι καλά.
0: Οπότε τώρα...
2: παρόλη την επιδότηση που υπάρχει και από πλευράς δηληστηρίων και από πλευράς κράτους, από πλευράς κράτους υπάρχει επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Σε διαφορετική περίπτωση το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν πολύ πιο ακριβό από ό,τι θα ήταν η βενζίνη.
0: Και εντύπωση μας έχει προκαλέσει, πρόεδρε, γιατί έχουμε δει το ότι το πετρέλαιο είναι πιο, σε κάποιες περιπτώσεις πιο ακριβό από την απλή αμόλυβδη.
2: Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται, ότι ναι μεν υπάρχει η τιμή του αργού πετρελαίου που κυμαίνεται, απλώς παρεμβάλλονται και τα δηλισμένα προϊόντα. Τα δηλισμένα προϊόντα είναι τα προϊόντα τα οποία είναι έτοιμα προς κατανάλωση. Και οι τιμές, οι ευρωπαϊκές τιμές που αφορούν τα δηλισμένα προϊόντα, το πετρέλαιο το έχουν πολύ πιο ακριβό για το λόγο ότι κινεί και μια ολόκληρη παραγωγή. Το πετρέλαιο κίνησης είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να μειώσεις τις περισσότερες φορές την κατανάλωση. Στη βενζίνη μπορείτε να πείτε ότι δεν θα πάμε βόλτα σήμερα να κάνουμε μπάνιο στην Ηρακλήτσα ή στους Ομολόγους, θα φτάσουμε μέχρι το παλιό ή στις δικές μας σκοτεινές παραλίες. Το πετρέλαιο, επειδή το χρησιμοποιούν κυρίως επαγγελματίες, είναι δύσκολο να μειώσεις την κατανάλωση και τις μετακινήσεις και τις εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες να γίνουν.
0: Ναι. Τώρα έτσι η μέση τιμή πώς διαμορφώνεται στην περιοχή μας, πρόεδρε, αμόλυβδη και πετρέλαιο, αν έχετε εικόνα?
2: Κοιτάξτε, η μέση τιμή όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,98 και λίγο παραπάνω είναι η τιμή της, κοντά στα 2 ευρώ είναι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Και πάλι εγώ αυτό που βλέπω που μου ήρθε πριν από λίγο ενημέρωση, πάλι αύριο θα έχει αυξήσει και για μεθαύριο.
0: Μάλιστα. Και με βάση τις εκτιμήσεις και από τα διεθνή χρηματιστήρια και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, υπάρχει αισιοδοξία για αποκλιμάκωση τις επόμενες εβδομάδες ή να προετοιμαζόμαστε για πιο δύσκολους μήνες?
2: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω ένα αλαλούμ δηλώσεων που δεν βγάζει πουθενά. Και δυστυχώς ή ευτυχώς οι αγορές επηρεάζονται από όλα αυτά τα πράγματα. Σαφώς υπάρχει πρόβλημα με τα στενά του Ορμούς, τα οποία η κάθε πλευρά, κάθε αντιμαχόμενη πλευρά τα λέει και τα ερμηνεύει διαφορετικά. Και εμείς είμαστε στη μέση να πληρώσουμε, που λέει ο λόγος, το μάρμαρο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Την καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Φώτης Πούλος, πρόεδρος των Βενζινόπολων Καβάλας. Μας έδωσε έτσι μια εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί.
1: Και γιατί όλη η περιοχή.
0: Φαίνεται
1: έτσι.
0: Ότι παγώνουν οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, και αυτό δημιουργεί ένα αντίκτυπο.
1: Και έχει δίκιο ο κύριος Πούλος. Κάθε μέρα έχουμε αντικρουόμενες. Δηλαδή, και μία μέρα έτσι, την άλλη μέρα αλλιώς. Mm-hmm. Και όλα αυτά επηρεάζουν τις τιμές, αυτό... αλλά σε βάρος των καταναλωτών.
0: Και
1: πάντα.
0: Αυτό που μου έκανε εντύπωση που το συζητήσαμε ήταν ότι το πετρέλαιο που κίνησης ήταν πιο ακριβό από την απλή αμόλευδη.
1: Ναι. Έχει ανεβεί πολύ ψηλά το πετρέλαιο και είναι δύσκολο κυρίως για τους επαγγελματίες. Ναι. Γιατί αυτό συμπαρασύρει μετά και τα προϊόντα.
0: Έτσι,
1: μια αλυσίδα προϊόντων που διακινούνται, τη διακίνηση, και μπαίνει πάνω στις τιμές.
0: Και όπως μας είπε, κοντά στα 2 ευρώ η απλή αμόλυβδη στην περιοχή μας, σαν μια μέση τίμη, και γύρω στο 1,98 το πετρέλαιο.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551 038 500.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Υπάρχει, κύριε, κοιτάξτε, υπάρχει πλήθος βασικά. Υπάρχει πλήθος κόσμου. Από τη δική μου εμπειρία στον χώρο της εστίασης, γιατί εγώ δεν είμαι απλός παρατηρητής, εγώ είμαι και ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείται
2: στην καρδιά. Στην καρδιά.
1: Σχετίζεται ακριβώς άμεσα με το συγκεκριμένο αντικείμενο, οπότε μπορώ να έχω μια εμπεριστατωμένη άποψη. Και όχι απλά θεωρητική, ναι. Ό,τι ακούω στα καφενεία και τα λοιπά, που κάνουν πολλοί άλλοι που δυστυχώς μπαίνουν στη διαδικασία να ασχοληθούν με χωράφια στα οποία δεν ανήκουν. Πάση περιπτώσει, να συνεχίσω. Το πρόβλημα είναι αυτό που σας έχω πει και στο παρελθόν, κύριε Λουκούμε, ότι κόσμος υπάρχει, σίγουρα και σε πλήθος είναι μειωμένος. Απλά αυτό που μας προβληματίζει περισσότερο είναι ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η ποιότητα των τουριστών της περιοχής μας. Δηλαδή, έχουμε τουρίστες. Έχουμε μεγάλο πλήθος, ναι. Το οποίο όμως δεν αντικατοπτρίζεται ως κίνηση στα κατασκήματά μας. Βλέπουμε ότι, παράδειγμα, το παραλιακό μέτωπο της Καβάλας από τις 12 και έπειτα αρχίζει σιγά σιγά και ερημώνει. Βλέπουμε καταστήματα εστιατορικά, τα οποία δεν έχουν την κίνηση που θα έπρεπε να έχουν αυτή την περίοδο. Δηλαδή, είναι αυτό που σας είπα, είναι αυτή η ποιότητα του τουρισμού των τουριστών και είναι το προϊόν το οποίο τους παρέχει η περιφερειακή ενότητα Καβάλας, να περιοριστώ μόνο στη δική μας περιφερειακή ενότητα. Είναι τα καταλήμματα τύπου διαμερισμάτων, τα λεγόμενα Airbnb, τα οποία είναι αυτοδιαχειριζόμενα, οπότε ο εκάστοτε τουρίστας έχει τη δυναμική, τη δυνατότητα μάλλον, να μεταφέρει ένα μικρό νοικοκυριό για τις μέρες που θα μείνει στην πόλη μας, να μαγειρέψει. Πολλοί φέρνουν προμήθειες και από τη χώρα τους. Ευτυχώς και το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ανέβει και εκεί οι τιμές. Οπότε τουλάχιστον παρατηρείται μια αυξημένη κίνηση σε καταστήματα τύπου σούπερ μάρκετ, φόρμος κτλ. Γιατί πριν 2 χρόνια δεν είχαμε ούτε αυτά. Δηλαδή τα φέρναν από τον τόπο τους, από τη χώρα τους.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε γενικά στον χώρο της εστίασης υπάρχει ένας προβληματισμός.
0: Υπάρχει ίσως κάποια περίοδος τώρα το καλοκαίρι που να έχει μεγαλύτερη έξαρση που ενδεχομένως θα δώσει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες της εστίασης λίγο να ανασάνουν?
1: Από εδώ και πέρα όχι, δεν υπάρχει κάτι. Ο κύβος ερήφθη, δηλαδή αυτή ήταν η κίνηση. Από εδώ και έπειτα σιγά σιγά θα αρχίσει να μειώνεται η ένταση της τουριστικής κίνησης. Έχουν περάσει το 15 Αύγουστο. Δυστυχώς ο Καβαλιάτης από τις 15 Αυγούστου έρχεται και καλό χειμώνα, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό είναι μια απεικόνηση της πραγματικότητας, δηλαδή στο ποιο σημείο βρισκόμαστε της τουριστικής περίοδου. Δηλαδή έμειναν άλλες 10-12 ημέρες του
0: Αυγούστου.
1: Εντάξει, και ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας ο οποίος είναι ασταθής, δηλαδή όλα εξαρτώνται από τον καιρό και αν και εφόσον δίνεται στη δυνατότητα στους επισκέπτες, στους τουρίστες μας να επιλέξουν την χρονική στιγμή που θα επισκεφθούν την πόλη μας βάσει των καιρικών συνδικών, καταλαβαίνω ότι όλα είναι ρευστά.
2: Και βλέποντας, πρόεδρε, ότι κακά τα ψέματα μέσα στο χειμώνα αυξάνονται τα έξοδα, δεν υπάρχει τόσος κόσμος, η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, τα ενίκια είναι αυξημένα, μπορούν με μία σεζόν 2-3 μηνών τα καταστήματα εστίασης να ανταπεξέλθουν όλο τον χρόνο, όλο το 12μηνο?
1: Κύριε Λουγκούμε, χωρίς ιδιαίτερη σκέψη, θα σας πω όχι. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία και κατ' επέκταση στην κοινωνία την ελληνική. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι προβλήματα τα οποία τα βιώνει μόνο η εστίαση, μόνο το λιανικό εμπόριο ή μόνο ο τουρισμός. Ολόκληρη η ελληνική οικονομία, ολόκληρη η ελληνική κοινωνία έχει πρόβλημα. Τώρα, όποιος μπορεί να το καταλάβει, είναι δικό του πρόβλημα. Ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο και το καλοκαίρι είναι δύσκολο. Είμαστε αυτή τη στιγμή από τις πιο ακριβές χώρες. Και να αναφερθώ, ας πούμε, σε πρώτες ύλες του δικού μας κλάδου. Είμαστε τις πιο ακριβές χώρες. Στον καφέ, στο αλκοόλ, στα ποσοστά του φόρου προστιθέμενης αξίας, στους έμεσους φόρους, στο εργασιακό. Πού να σας πω, στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, να μην μιλήσουμε για την ενέργεια, που τα τελευταία χρόνια είναι μια πρώτη ύλη, κινητήριο σμοχλός για το δικό μας κλάδο, που αποτελεί και έναν ενεργοφόρο κλάδο. Που δεν μπορούμε καν να την υπολογίσουμε στο κοστολόγιο μας. Το πρόβλημα θα είναι τεράστιο. Και τα προηγούμενα χρόνια, έχοντας μια καλή τουριστική περίοδο, η οποία είναι, ξέρετε, είναι τόσο σύντομη, που μέχρι να καλοκαιριάσει χειμωνιάζει η περιοχή μας. Αυτό εδώ πέρα δεν αναφέρεται από πολλούς. Δηλαδή η τουριστική κίνηση ξεκίνησε τον Ιούλιο και τελειώνει στα τέλη του Αυγούστου. Μιλάμε για δύο μήνες. Πόσο δυνατή και να είναι αυτή η δύο μήνες, κύριε Λουκουμή, δεν επαρκούν για να συντηρήσουν μία εστιατορική επιχείρηση με 12μηνη διάρκεια. Δυστυχώς. Δεν φτάνω.
0: Ναι.
1: Ακούμε για επέκταση της τουριστικής περίοδου, επιμήκυση κτλ. Αλλά το έχουν ξαναπεί και γίνομαι γραφικός ότι με. Να μην το πω. Να το πω στον αέρα λίγο ευπρεπώς. Εντάξει, δεν.
2: Χρειάζεται καλύτερη οργάνωση, χρειάζεται περισσότερες δράσεις προκειμένου να υπάρχει ακριβώς. Και το χειμώνα τουλάχιστον από τις γειτονικές χώρες εκτός από τα Σαββατοκύριακα έτσι κάποιες αποδράσεις, όχι αποδράσεις, πώς να το πω σωστά, κάποιες αύξηση των επισκεπτών από τις γειτονικές χώρες. Κάπως έτσι.
1: Πολλά χρειάζονται, κύριε Λουκούμη, πολλά χρειάζονται και όλα ξεκινάνε από τον συντονισμό, τη συνεργασία και τη σύμπραξη των αρμόδιων φορέων. Πολλά χρειάζονται. Απλά όλα μένουν στη σχέδια, απλά όλα μένουν σε αρχικές συνεδριάσεις, σε διαβουλεύσεις κτλ. Και δεν προχωράει τίποτα, δεν υλοποιείται. Είναι σαν κάποια έργα που ακούμε μελέτη, μελέτη, μελέτη, μελέτη που κοστίζει εκατομμύρια και στο τέλος το έργο δεν προχωράει, δεν γίνεται. Αποσύρεται. Κάπως έτσι λειτουργούν και αυτά. Είδατε κάτι να αλλάζει προς το καλύτερο, και το μόνο γενικά σε επίπεδο κρατικό, τοπικό αυτοδιοίκηση. Τοπικό αυτοδιοικητικό, ακόμα και στο κομμάτι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Βλέπετε ότι δεν υπάρχουν, δεν γίνονται επενδύσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στο να διαφοροποιηθεί, στο να αλλάξει αυτό το. Πώς να το πω, αυτή η εικόνα. Να προσελκύσουμε βόρειους, δυτικούς τουρίστες. Έτσι, απ' την άλλη, γκρινιάζουμε γιατί έχουμε απομείνει με τους Βαλκάνιους και όπως πάει με τους κακούς Βαλκάνιους.
0: Αυτό θα σας έλεγα.
1: Αλλά αυτό για να αντιστραφεί πρέπει κάτι να γίνει. Δεν γίνεται κάτι. Τα προβλήματα μένουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι καλοί τουρίστες, είτε είναι Βαλκάνοι είτε όχι, να δουν μία-δύο φορές και να πούν φτάνει μέχρι εδώ. Πρόβλημα κυκλοφοριακό. Πρόβλημα με τη στάθμιση. Πρόβλημα με υποδομές γενικότερα. Μονάδες οι οποίες δεν επαρκούν. Δηλαδή γίνανε τώρα τελευταία κάποιες επενδύσεις, αλλά ήταν 12 και 13 και 15 δωμάτια κλίδες. Δεν έρχεται η ανάπτυξη και η διαφοροποίηση ή έστω η βελτίωση στο τουριστικό κομμάτι. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις για να στοχεύσουν, ας πούμε, σε καλύτερη τουριστική, έτσι, δηλαδή σε καλύτερες τουρίστες με ανώτερο βιωτικό και οικονομικό επίπεδο.
0: Ναι. Απ' τη μια οι επενδύσεις ιδιωτικές και απ' την άλλη οι επενδύσεις στις υποδομές. Ακριβώς. Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε και το καλό τον επισκέπτη, ο οποίος θα θελήσει να ξαναέρθει και να έχει μια καλή εμπειρία για να ξαναέρθει. Γιατί όταν υπάρχουν τα προβλήματα με τα κυκλοφοριακά, τα προβλήματα στην στάθμευση, είναι αποτρεπτικό για κάποιους να επανέλθουν στην περιοχή μας.
1: Ακριβώς. Και με τρομάζει το γεγονός ότι όσο θα περνάει ο χρόνος, ήδη θα φτάσουμε στους Βούλγαρους. Λίγο πολύ όλοι έχουν επισκεφθεί την πόλη
0: της. Πάρα πολλές
1: φορές. Μία και δύο και τρεις και πέντε και δέκα φορές. Μπείτε και εσείς λίγο στη θέση τους. Θα το επαναλαμβάνατε κάποια στιγμή. Προκύπτουν άλλα ερεθίσματα προς άλλες κατευθύνσεις. Να αρχίζει μετά η σύγκριση. Ωραίες οι παραλίες μας. Ωραίο το ανάγλυφο της καμάτας. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό.
2: Μάλιστα. Κάτι ακόμα που ρωτούσα, αποδεσμεύσουμε, κύριε Βαφίδη. Ήταν ένα θέμα που το συζητούσαμε κυρίως τα προηγούμενα χρόνια, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς είναι αυτή τη σεζόν. Με την έβρεση προσωπικού το ζήτημα, είναι κάτι που απασχολεί γενικά πανελλαδικά, αλλά στην Καβάλα πώς ήταν φέτος, πώς την περάσατε τη σεζόν?
1: Είναι πλέον ένα πάγιο πρόβλημα της εστίασης και όχι μόνο. Το συγκεκριμένο πρόβλημα της υποστελέχωσης των επιχειρήσεων είναι γενικευμένο, έτσι, αφορά όλους τους κλάδους, όλα τα αντικείμενα, όλα τα επαγγέλματα. Σε εμάς είναι ακόμη πιο έντονο, λόγω του γεγονότος ότι γεωγραφικά βρισκόμαστε βόρεια και τα άτομα τα οποία θεωρούν τον εαυτό τους, εγώ να το πω έτσι, θεωρούν τον εαυτό τους επαγγελματία και νιώθουν, γνωρίζουν, έχουν την αυτογνωσία ότι μπορούν να αποκομίσουν οικονομικά κάτι καλύτερο, απευθύνονται προς άλλες αγορές πιο ανώτερες. Και αυτό για τον λόγο που σας είπα νωρίτερα. Όταν εδώ η τουριστική περίοδος είναι 2 μήνες και εμείς την κάνουμε 3-3,5 στα λόγια.
2: Και στη Ρόδο είναι 6, ας πούμε.
1: Ακριβώς, και στη Ρόδο είναι 6, στην Κρήτη είναι 7, στις Κυκλάδες αγγίζει τους 8. επιλέγει τέτοιους προορισμούς ώστε να δραστηριοποιηθεί. Οπότε αυτοί που μένουν πίσω είναι λίγοι και είναι αυτοί οι οποίοι δεν θεωρούνται επαγγελματίες. Έτσι δημιουργείται το πρόβλημα. Βέβαια, επειδή έχω μάθει να λέω τα πράγματα με το όνομά του, έτσι, δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από τους υπόψηλα, ο επιχειρηματίας του κλάδου και όχι μόνο, ο οποίος προσέχει το προσωπικό του, το αμείβει σωστά, το έχει ασφαλισμένο όπως πρέπει και οι συνθήκες εργασίας είναι αυτές που οφείλει να δημιουργεί για το προσωπικό του, το πρόβλημά του μειώνεται. Ναι. Ωραία, γιατί και εμείς ως επαγγελματίες έχουμε μάθει να εκλεγόμαστε ότι δεν βρίσκουμε προσωπικό, ό,τι, αλλά όπως γνωρίζετε κι εσείς, ό,τι πληρώνεις παίρνεις και ό,τι πληρώνεις βρίσκεις. Έτσι, να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί.
2: Μάλιστα.
1: Αποτελεί πρόβλημα, αλλά είναι στο χέρι του εκάστοτε συναδέλφου να το ελαττώσει, να το μειώσει ως πρόβλημα.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Βαφίδη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά, καλημέρα μου σε όλους και σε όσους μας ακούσαν.
2: Γεια. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Βαφίδης, ο πρόεδρος των Κάφης Εθοπολών Καβάλας. Μας έδωσε έτσι μια εικόνα από τον Παλμό στον κλάδο της εστίασης.
0: Να πούμε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να είχαμε και μια έτσι αντίστοιχη εικόνα να μας μεταφέραν και από την Αλεξανδρούπολη. Είχε κάνει δηλώσεις ο πρόεδρος της εστίασης εκεί, ο κύριος Αλεξάνδρος Χαλκιάς. Και κυρίως για το 15 Αύγουστο είπε ότι ήταν καλή. Ήταν έτσι θετικό το πρόσημο για την εστίαση στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Γεμάτα τραπέζια, αυξημένη κίνηση, λειτουργήσαν τα καταστήματα εστίασης της μέρας του 15 Αύγουστο. Με έντονη τουριστική παρουσία, ναι, σε συνδυασμό με τη στήριξη των ντόπιων που παρέμειναν στην πόλη. Ήταν μια ανάσα για την τοπική αγορά, είναι ικανοποιημένη. Αισιοδοξούν ότι η δυναμική μπορεί να διατηρηθεί ως το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου, αλλά μετά τι γίνεται.
2: Τι γίνεται δύο μήνες πριν και δύο μήνες μετά τον Αύγουστο. Αυτό είναι το θέμα, γιατί όλοι ξέρουν ότι αυτούς τους δυόμισι μήνες θα πάνε καλά τα πράγματα, θα δουλέψουν τα μαγαζιά. Πριν και μετά τι γίνεται. Και ο χειμώνας είναι ένα στοίχημα. Όπως είπαμε, είναι τα ενεργειακά, είναι το ενεργειακό κόστος, είναι οι πρώτες ύλες, είναι ότι πολλά μαγαζιά περιορίζονται γιατί δεν θα μπορούν να λειτουργούν τον εξωτερικό χώρο λόγω των καιρικών συνθήκων. Ναι. Είναι πολλοί παράγοντες.
0: Και βλέπουμε και αυτοί οι παράγοντες είναι που όθησαν και τον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας. Τα λέγαμε χθες με τον κύριο Κυλιώργη για την κίνηση, ναι, αλλά έχουμε και την. Ήλθε στη συνέχεια και το υπόμνημο που στέλνει ο Εμπορικός Σύλλογος εν όψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με 12 προτάσεις. Είναι ένα αναλυτικό υπόμνημα με 12 προτάσεις, που ζητά άμεσες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις από την πολιτεία για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη μείωση των βαρών και τη διευκόλυνση της ρευστότητας. Ποια είναι αυτά τα 12 νέα ρύθμιση οφειλών στις 120 δόσεις για χρέη σε δημόσια και ΕΦΚΑ χωρίς κριτήρια, καθώς ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι και περίπλοκος, είναι και ακριβούτσικος. Αλμυρός είναι, πληρώνεις αρκετά χρήματα με τους δικηγόρους και τις διαδικασίες. Ζητούν φορολογικές ελαφρύνσεις, απαιτείται η άμεση κατάργηση της άδικης τεκμαρτής φορολόγησης για τις ατομικές επιχειρήσεις και η επαναφορά του φορολογητού ορίου στις 12.000 ευρώ συν 3.000 ευρώ ανά παιδί. Ζητείται και κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος στα νομικά πρόσωπα. Ακατάσχετος λογαριασμός, επιτακτική ανάγκη, η θεσμοθέτηση ενός ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, ο οποίος θα αφορά αποκλειστικά λειτουργικές δαπάνες, να μπορούν οι άνθρωποι να πληρώνουν ενίκεια, μισθοδοσία, ενέργεια, τα είπαμε. Ζητούν επαγγελματική στέγη, επαναφορά της ελάχιστης διάρκειας των 9 ετών. Ζητούν αναθεώρηση του πλαισίου για τις προσφορές, ώστε να ελεγχθούν οι πολυεθνικές και τα e-shops που απορριθμίζουν τον ανταγωνισμό. Επίσης υπογραμμίζεται η ανάγκη για εντατικούς ελέγχους απέναντι στα μονοπόλια και το παρεμπόριο για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Ζητούν να μειωθεί η γραφειοκρατία και ακόμη ζητείται και η επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων με αύξηση της έκπτωσης φόρου στο 10% από 4% για έγκαιρη και φάπαξ καταβολή. Και τέλος ζητείται αξιοποίηση της εισφοράς ανεργίας για την κάλυψη ενσύμων όσων επαγγελματιών βρίσκονται κοντά στη σύνταξη και παράλληλα προτείνεται η διασύνδεση του εμπορίου με τον τουρισμό μέσω ΕΣΠΑ και η απόδοση μέρους των εσόδων του ΓΕΜΗ στους συλλόγους. Είναι αυτές προτάσεις οι οποίες φτάνουν εν όψει της έκθεσης, της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, και όπως λένε οι έμποροι της Καβάλας, το εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας και η στήριξη του αποτελεί πλέον πολιτική επιβίωση, αναμένοντας με όλα αυτά που προανέφερες, Ρένα, σαφείς δεσμεύσεις από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από την κυβέρνηση. Ναι.

κοίταξε λίγο τι μας κατάσταση κινδύνου, καταστρικετές έτσι πυρκαγιές εκεί, οι οποίες στο τελευταίο χρονικό διάστημα

0: τέτοιο περιεχόμενο.
1: Ναι, η υπόθεση βασίζεται σε τρεις άξονες. Οι πολιτείες υποστηρίζουν πρώτα ότι η μετα παραπλάνησε το κοινό σχετικά με το πόσο επικίνδυνες είναι οι πλατφόρμες της για τους ανηλίκους.

0: Να πάμε τώρα στη Θάσο.
1: Ναι, να πάμε τώρα. Προλογίσαμε.
0: Στην πατρίδα σου, λοιπόν, ναι. Κώστα. Γιατί έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόσκληση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λιμεναρίων, το Κάστρο.
1: Ένα ξεχωριστό παραδοσιακό γλέντι με επίκεντρο, τι άλλο, το εμβληματικό παλατάκι. Και εκεί ετοιμάζεται να στήσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος στο Κάστρο το γλέντι για το παλατάκι, όπως είναι ο τίτλος. Περισσότερο όμως θα πούμε με την κυρία Αναστασία Τσόμου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο το Κάστρο. Καλή σας ημέρα, κυρία Τσόμου.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
1: Για δώστε μας έτσι το πλαίσιο, γιατί επιλέξατε τον τίτλο «Γλέντι για το παλατάκι», τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της
0: Πέμπτης. Είναι πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο γλέντι, εγώ θυμάμαι και άλλο γλέντι και στο...
1: Σαν τίτλο «Γλέντι για το παλατάκι».
0: Ναι,
1: μπορεί να θέλουν να περάσουν κάποιο μήνυμα εκεί οι άνθρωποι του συλλόγου για το κτίριο.
0: Ναι.
2: Σίγουρα και αυτό προσδιορίζει και ο τίτλος, ας πούμε. Δεν είναι πρώτη φορά. Mm-hmm. Πρώτη φορά ήταν τον Αύγουστο του 2006 που κάναμε το γλέντι για το παλάτι και όλα αυτά τα χρόνια το κάνουμε στις αποθήκες. Απλά όσο μεγαλώνουν οι προσδοκίες μας για το χώρο αυτό, μεγαλώνει και το άνοιγμά μας και το γλέντι μας. Mm-hmm. Με το γλέντι αυτό προασπιζόμαστε το δημόσιο χαρακτήρα του κτηρίου και του μεταλλευτικού συγκροτήματος και διατρανώνουμε την επιθυμία μας, η βούλησή μας να μην γκρεμιστεί και να αξιοποιηθεί το παλατάκι όπως του αρμόζει, όπως προσδιορίζει η ιστορία του, η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του.
0: Ναι. Να πούμε ότι δεν θέλει κανείς να τον γκρεμίσει, αλλά ουσιαστικά έχει αφαιθεί στη μοίρα του και αυτό το εμβληματικό κτίριο κοντεύει να πέσει.
2: Ναι. Αυτό. Ένας ακόμα λόγος που κάνουμε αυτό το γλέντι, είναι ότι δηλώνουμε και δεσμευόμαστε ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνει κάτι αρνητικό, δεν θα αφήσουμε μια αρνητική εξέλιξη. Συμμετέχουν τα χορευτικά του συλλόγου και κάπως έτσι θα γίνει το ξεκίνημα δηλαδή, όπως τόσα χρόνια, με τις φορεσιές μας, με τους χορούς μας. Θα μπορέσουμε εδώ να προβάλλουμε και να δείξουμε τις εκδόσεις του συλλόγου, θα μπορέσει όποιος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί την έκδοσή μας Θασίων Γεύσης, αλλά και τη νέα έκδοση της Ομάδας Δημιουργικής Γραφής του Συλλόγου, με τα φτερά της πένας θα πετάμε.
0: Α, μάλιστα. Τα οποία είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα για τον κόσμο που βρίσκεται σε άλλες περιοχές.
2: Ναι. Για άλλες περιοχές. Θα είναι διαθέσιμα, ναι, και εδώ αυτή τη μέρα, τη μέρα του γλεντιού, θα είναι και κάποια από τους συγγραφείς που θα μπορέσουν να μιλήσουν μαζί τους και να μεταφέρουν την εμπειρία τους. Ναι. Επίσης, εν όψει και των 50 χρόνων της ίδρυσης του Συλλόγου, που γιορτάζει

0: Φαντάζομαι από φέτος δειλά-δειλά, σίγουρα όμως το 2027 θα είναι ο πανηγυρικός μας. Θα κάνουμε κάποιες τιμητικές βραβεύσεις. Mm-hmm. Ξεκινάμε σήμερα από αυτό το γλέντι με βραβεύσεις. Μπορούμε δηλαδή από την εκπομπή σας να το αναφέρουμε και το να το ανακοινώσουμε. Δεν έχει ανακοινωθεί ως τώρα. Ξεκινάμε με τις βραβεύσεις των μεγαλύτερων σε ηλικία και οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Μεγάλων ανθρώπων που έφτιαξαν, δημιούργησαν και πρόσφεραν μέσα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Έπειτα θα κάνουμε κάποιες βραβεύσεις από το χώρο του αθλητισμού, γιατί πολιτισμός είναι και ο αθλητισμός. Θα τιμήσουμε εδώ αθλήτριες και αθλητές που έχουν καταξιωθεί κατά κάποιο τρόπο στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Και μετά θα έχουμε την μπάντα Τα Μπρατίμια. Είναι η μπάντα που γλεντά, είναι γνωστό συγκρότημα. Θα μπορέσει ο κόσμος να χορέψει, να διασκεδάσει και να διατρανώσει μαζί μας την επιθυμία να αξιοποιηθεί το Βαλατάκι.
1: Είπατε ότι συμμετέχουν και τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου και το μουσικό σχήμα Τα Μπρατίμια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή και της νεολαίας αλλά και των κατοίκων σε τέτοιες δράσεις, κυρία Τσόμου.
0: Είναι βασική, ο βασικός πυλώνας. Ο βασικός πυλώνας είναι τι κάνουμε αν η νεολαία μας δεν προσεγγίζει.
1: Και το λέω αυτό γιατί και το καλοκαίρι, επειδή ξέρουμε ότι η Θάσος είναι τουριστική σεζόν, πολλοί έχουν τις δουλειές τους, είναι απασχολημένοι, βρίσκουν τον χρόνο να ασχοληθούν με μια δράση, ας πούμε, ναι, στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Είναι επιλογή. Είναι επιλογή. Mm-hmm. Και χαιρόμαστε που επιλέγουν και μπορούν και στηρίζουν οι νέοι, και όμως και οι άνθρωποι στους οποίους εργάζονται, δηλαδή συμμετέχουν με αυτόν τον τρόπο σε αυτή την προσπάθεια όλη που γίνεται, και μπορούμε και στείλουμε αυτό το γλέντι και από την πλευρά των εθελοντών, δηλαδή είναι επιλογή. Οι υποχρεώσεις αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Ακριβώς.
0: Και στους επιχειρηματικούς και από άποψη εργασίας και από άποψη οικογενειακής αυτής. Mm-hmm. Όλοι φιλοξενούμε κάποιους, όλοι έχουμε κάποιους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά είναι επιλογή των εθελοντών αυτών να βρίσκουν χρόνο να προσφέρουν κάτι που πραγματικά πιάνει, είναι ανταποδοτικό. Προσφέρουν κάτι για τον τόπο μας και αυτό τους επιστρέφεται κατά κάποιο τρόπο.
2: Και επειδή τώρα η Θάσος έχει και αρκετό κόσμο, έρχονται και τουρίστες αυτά τα γλέντια, μπαίνουν στη διαδικασία να ρωτήσουν τι είναι, να συμμετάσχουν.
0: Τα αναζητούν. Διαρκώς δεχόμαστε ερωτήσεις πού, πώς. Θεωρώ ότι είναι δηλαδή και μια προσφορά και στους επισκέπτες μας και στο τουριστικό προϊόν και στους ανθρώπους που επιλέγουν τη Θάσο για να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Μάλιστα. Και κλείνοντας, κυρία Τσόμου, ποια είναι τα επόμενα σχέδια του Πολιτιστικού Συλλόγου για το χειμώνα που έρχεται, ή είναι νωρίς ακόμα να τα δούμε?
0: Θα προχωρήσουμε στην βιβλιοπαρουσίαση μιας επόμενης έκδοσης, ναι, στα μέσα Σεπτέμβρη. Θα το μάθετε λίγο συντόμως. Τέλος Σεπτέμβρη θα συμμετέχουμε το χορευτικό μας σε φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στην Κρήτη. Mm-hmm. Και μετά βλέπουμε. Υπάρχει δηλαδή.
2: Έχουμε
0: υπάρχει
2: τα 50
0: πρόγραμμα.
2: Χρόνια και φαντάζομαι ότι ναι, εκεί πια υπάρχουν πιο
0: και πρωτοβουλίες, ναι,
2: ενδιαφέρουσες και πιο δυναμικές εκδηλώσεις που σκέφτεστε για τα 50 ναι, χρόνια. Πολύ ωραία. Ναι. Να υπενθυμίσουμε η πρόσκληση για αύριο, τι ώρα και πού.
0: Είναι στις 8.30, είναι στο, ακριβώς κάτω από το παλατάκι, στο παλιό λιμάνι, Βασίλη Μενάρτη το λέμε εμείς. Δεν είναι στο νέο που γίνονται οι άλλες εκδηλώσεις. Επιλέξαμε αυτό το μέρος, είναι οικείο και θεωρούμε ότι φαίνεται, φωτίζεται αυτή τη μέρα, αυτό το βράδυ και το παλάτι.
2: Μάλιστα, πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλά να περάσετε, να ευχηθούμε.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας και αναδεικνύετε τις δράσεις και συμμετέχετε έτσι και εσείς στην προβολή του τόπου μας.
1: Να είστε καλά.
0: Και της δουλειάς μας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Καλημέρα. Όποιοι είναι στη Θάσο λοιπόν, εκεί στο παλιό λιμάνι του λιμεναρίου.
1: Στο Βαθύ Λιμενάρ.
2: Στο, έτσι λέγεται, έτσι.
1: Ναι.
2: Εσείς, το, οι ντόπιοι.
1: Κάτω ακριβώς από το παλατάκι, κάτω φαίνεται. Με μια παλατάκι. Βόλτα στην παραλιακή
2: οπτική. Το, παλατί, κάνει, ναι, το παλατάκι είναι εμβληματικό, το γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος. Νομίζω ότι ήταν ναι. και κάποια εικόνα από το παλατάκι. Είχαμε και στις εικόνες της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Δηλαδή, θεωρήθηκε ότι είναι πια ένα εμβληματικό στοιχείο της χώρας, το οποίο πρέπει να προβληθεί και να παρουσιαστεί, αλλά δυστυχώς καταραίει και χρειάζεται πολλή δουλειά για να ανακαινιστεί και να αναδημιουργηθεί και να προσφέρει περισσότερο στην τοπική και στην κοινωνία και γενικότερα.
1: Ιδέες υπάρχουν πολλές, ωστόσο ναι. μπλέκει, είναι λίγο ναι. περίπλοκο το θέμα.
2: Είναι αρκετά περίπλοκο το θέμα. Οι προσπάθειες γίνονται από τους κατοίκους και μια προσπάθεια είναι και αυτή η γιορτή που γίνεται στο παλιό λιμάνι mm-hmm. των Λιμπεναρίων με τα Μπρατίμια.
1: Μπρατίμια.
2: Μπρατίμια, Μάκη, μπρατίμια θέλουμε να βάλεις, να ακούσουμε.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Αυτό, κάπως έτσι θα περάσουν σήμερα, αύριο το βράδυ, στα λιμενάρια της Θάσου.
1: Ωραία τα παρατήμια.
0: Πάμε λίγο στο Δήμο Ορεστιάδας. Ναι. Εξέλιξε η συνεργασία που ξεκίνησε ο Δήμος Ορεστιάδας με την πρόεδρο της δράσης Νέα Ζωή στο χωριό, την Παναγιώτα Διαμαντή, τα λέγαμε χθες, η οποία μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Διαμαντή Παπαδόπουλου βρέθηκε σε χωριά του Δήμου Ορεστιάδας και είχε τις πρώτες της επαφές και συναντήσεις στο πλαίσιο αναζήτησης θέσεων εργασίας και διαθέσιμων προσενοικίας και κατοικιών για ενδιαφερόμενους να μετεγκατασταθούν σε κάποιο χωριό της περιοχής. Οι επαφές έγιναν σε οικισμούς τριών δημοτικών ενωτήτων του Δήμου Ορεστιάδας, Τριγώνου, Βίσας και Κυπρίνου. Και όπως ανέφερε μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο κ. Παπαδόπουλος, ανοίγει μία πρόσκληση προς ανθρώπους που δεν παίρνουν καλά στα μεγάλα αστικά κέντρα να εξετάσουν το ενδεχόμενο να πάνε στην περιοχή με πρόταση εργασίας και κατοικίας. Ο ίδιος πρόσθεσε πως στο επόμενο στάδιο του εγχειρήματος η δράση Νέα Ζωή στο χωριό θα προωθήσει στους ενδιαφερόμενους τις δεξαμενείς τις προτάσεις που άρχισε να συγκεντρώνει, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα που έχει ήδη υλοποιήσει και σε άλλες περιοχές της χώρας που χρειάζονται πληθυσμιακή ενίσχυση. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνουν και οι διορθώσεις στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης που τρέχει από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ώστε να προχωρήσει, διότι ως ιδέα ήταν καλό, αλλά στην εφαρμογή δεν απέδωσε από το Υπουργείο, είπε ο κ. Παπαδόπουλος. Τώρα προχωρά και το έργο αναβάθμισης όλου του δικτύου δημοτικού φωτισμού με νέα φωτιστικά LED. Περίπου στο 20% βρίσκεται η πρόοδος του έργου, που ξεκίνησε το περασμένο Μάιο την εγκατάσταση ο ανάδοχος των νέων φωτιστικών και συνεχίζει χωρίς καθυστερήσεις το έργο, στο πλαίσιο του οποίου θα αντικατασταθούν από LED όλες οι παλιές λάμπες φωτισμού σε 9.700 σημεία σε όλη την πόλη της Νέας Ορεστιάδας και σε όλα τα χωριά του Δήμου. Και έχουμε και το μηχάνημα για τα κουνούπια στην Ορεστιάδα, τώρα και στο Σουφλί. Ο κύριος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της λειτουργίας αυτής της συσκευής για τον περιορισμό της όχλησης από τα κουνούπια, που μπήκε σε λειτουργία πρώτη φορά το περασμένο Ιούνιο στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Νέας Ορεστιάδας. Τη διαφορά, είπε, την κατάλαβε ο κόσμος που βρέθηκε στο θέατρο φέτος. Πρόσθεσε πως εφόσον η αποτελεσματικότητα του μηχανήματος αξιολογήθηκε θετικά, ο Δήμος προμηθεύτηκε και άλλες δύο συσκευές, οι οποίες θα τοποθετηθούν στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας η μία και σε κάποιο πολυσύχναστο πάρκο της πόλης η δεύτερη. Είπε μάλιστα ότι ο Δήμαρχος Ορεστιάδας ότι η προμήθεια των συσκευών έγινε από τον πρώτο μετεγκατασταθήσα στην Ορεστιάδα μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος μετεγκατάστασης. Να πούμε επίσης για το συγκεκριμένο θέμα ότι και στο Σουφλί έχει εγκατασταθεί εδώ και 2 εβδομάδες περίπου συσκευή περιορισμού της όχλησης από τα κουνούπια σε εξωτερικούς χώρους. Λειτουργεί πιλωτικά φέτος, εξετάζεται η αποτελεσματικότητα. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει προδιαγραφές κατά πολέμησης κουτουπιών σε έκταση έως 8 στρέμματα, χωρίς τη χρήση ψεκασμών ή χημικών εντομοκτώνων, αφού μέσω της θερμότητας και του ειδικού φωτισμού που εκπέμπει λειτουργεί ως μαγνήτης για τα θηλυκά κουνούπια που είναι και αυτά που τσιπούν. Έχει το σκεπτικό. Τώρα, όπως λέμε, εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα ο σχεδιασμός προμήθειας και άλλων τέτοιων συσκευών, προκειμένου να καλύψουν περισσότερους υπαίθριους δημόσιους χώρους, αλλά φαίνεται ότι στο Δήμο Ορεστιάδας τα πράγματα πάνε καλά εκεί που συναθρίζεται χώρος, οπότε η μία συσκευή φάνηκε να έχει αποτελέσματα, οπότε θα υπάρξει και δεύτερη και τρίτη. Είχαμε στην περιοχή του Τριγώνου τη σύλληψη μιας γυναίκας χθες το μεσημέρι. Είχε εμπλακεί με το αυτοκίνητό του σε ένα τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών. Τη ζητήθηκε να κάνει αλκοτέστ, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Και αρνήθηκε. Την πιο σύνηθες.
0: Οπότε συνελήφθη. Αυτά έτσι σαν πρώτες κάποιες ειδήσεις. Έχουμε βέβαια και το επόμενο χρονικό διάστημα να λέμε, γιατί υπάρχουν εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν και στον Βόρειο Εύρο και συνολικά στον Εύρο το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά τα κρατάμε αυτά γιατί να πλησιάζουν
1: όσο
0: λίγο...
1: πλησιάζουν, μην τα ξεχνάτε.
0: Ναι, να πλησιάζουν οι μέρες για να μην τα ξεχνάτε και να τα προγραμματίσετε κιόλας όσο το δυνατόν καλύτερα.

0: Τώρα θα πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Πριν από μία ώρα ακριβώς είχαμε συνομιλήσει με τον πρόεδρο της εστίασης στην Καβάλα, τον κύριο Γιώργο Βαφίδη, με μία εκτενή αναφορά για το πώς βλέπει η εστίαση, τι ανταπόκριση είχε στην εστίαση, έχει όλο αυτό το τουριστικό κύμα που βλέπουμε να υπάρχει εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε τώρα και με τον πρόεδρο της Ένωσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Εύρου, τον κύριο Αλέξανδρο Χαλκιά, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Χαλκιά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Θα θέλαμε να μας δώσετε έτσι μία εικόνα για το πώς ήταν το 15 Αύγουστο αυτή την έξαρση της τουριστικής κίνησης που είχαμε στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, πώς ήταν η ανταπόκριση για τα καταστήματα εστίασης και γενικότερα η εστίαση, πώς αποδίδει στην εστίαση ή λιγότερο ή περισσότερο όλο αυτό το κύμα των επισκεπτών που έχουμε στην περιοχή μας.
2: Μάλιστα. Όπως έχω ξαναπεί και σε κάποια τοπικά μέσα που μίλησα εδώ αυτές τις μέρες, γενικά ο Αύγουστος θα πω ότι έχει μπει πολύ καλά, πολύ καλύτερα από το προηγούμενο, από την προηγούμενη περίοδο του καλοκαιριού. Ο 15 Αύγουστος για τα μαγαζιά μας εδώ είναι, εντάξει, θα πω καλός, γιατί επειδή υπάρχουν πολλά πανηγύρια και πολλοί φεύγουν για τριήμερα, είναι λίγο, κάνει λίγο έτσι μια κοιλιά, η αλήθεια είναι. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι πολύ καλά τα πράγματα και πολύ καλύτερα από πριν. Θεωρώ ότι από τα τέλη Ιούλη έχουμε αρχίσει να βλέπουμε έτσι λίγο να έχουμε μια κανονική σεζόν καλοκαιριού όσο κανονική μπορεί να είναι το 2026.
0: Δηλαδή πώς φαίνεται, υπάρχει έτσι ανταπόκριση, έρχεται ο κόσμος στα καταστήματα ή τελικά οι προσδοκίες σας είναι, οι προσδοκίες που έχετε από όλο αυτό το κύμα είναι λιγότερες τελικά στην εστίαση?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά τώρα τον Αύγουστο στον ντόπιο κόσμο. Ο κόσμος εδώ της Αλεξανδρούπολης και από τα περίχωρα θα πω που μπορεί να έρχεται, η παρουσία του είναι πολύ πιο αισθητή σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες του καλοκαιριού. Οι ξένοι επισκέπτες θεωρώ ότι λειτουργούν σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Είναι καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, απλά δεν... στην εστίαση τουλάχιστον δεν βρίσκονται σε όλο το φάσμα των καταστημάτων, θα πω στην πόλη μας τουλάχιστον. Σίγουρα λειτουργούν κάποια μαγαζιά περισσότερο με ξένους, τα οποία εδώ και χρόνια έχουν χτίσει αυτό το πελατολόγιο. Και επειδή οι ξένοι έρχονται και θα το πω λίγο έτσι συστημένοι, προτιμούν εκείνα τα καταστήματα περισσότερο από τα υπόλοιπα. Θεωρώ ότι στα υπόλοιπα καταστήματα πιο πολύ βοηθάει ο ντόπιος κόσμος παρά ο τουρίστας.
1: Ποιο είναι το προφίλ των πελατών? Βλέπετε αύξηση στους επισκέπτες από τις γειτονικές χώρες ή από την υπόλοιπη Ελλάδα?
2: Σίγουρα στην Αλεξανδρούπολη περισσότερη αύξηση έχει από τις γειτονικές χώρες. Και φέτος βλέπω και πολύ περισσότερους Βούλγαρους, θα πω, από ότι άλλες φορές. Εντάξει, από την Τουρκία οι επισκέπτες είναι σίγουρα οι περισσότεροι, αλλά φέτος βλέπουμε και από τη Βουλγαρία. Αυτό που έχω να πω είναι ότι θεωρώ ότι πάλι από τη δική μου έτσι οπτική, λίγο σαν να έχει πέσει από την Τουρκία τουλάχιστον οι επισκέπτες είναι, θα θεωρώ, λίγο έτσι με όχι τόσο πολλά χρήματα, δεν ξέρω πώς να το...
0: Α, μάλιστα, αλλάζει η ποιότητα του τουρισμού όσο πιο πολύ έρχονται.
2: Ακριβώς, δηλαδή αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι οι τουρίστες που έρχονται σίγουρα θα μείνουν κάποιες μέρες, είναι πάρα πολύ στα σούπερ μάρκετ, πάρα πολύ στα σούπερ μάρκετ, σίγουρα θα κάνουν τη βόλτα στην πόλη τους, σίγουρα δεν γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται στα εμπορικά καταστήματα. Και στην εστίαση, όπως είπα και πιο πριν, σίγουρα προτιμούν κάποια συγκεκριμένα μαγαζιά που τα γνωρίζουν ή που έχουν διαφημιστεί στη χώρα τους περισσότερο, και από εκεί και πέρα δεν είναι καθόλου αισθητή η παρουσία τους το βράδυ.
1: Ναι. Και αυτό μοιάζει και με την Καβάλα, γιατί συνομιλούσαμε νωρίτερα με τον πρόεδρο του Καφεσιδοπολών στην Καβάλα και μας περιέγραψε ένα παρόμοιο σκηνικό, ότι μετά τις 12 δεν κυκλοφορεί ψυχή. Δεν ναι. ξέρω αν το ίδιο ισχύει και στην Αλεξανδρούπολη.
2: Ακριβώς. Είναι περίπου το ίδιο σκηνικό. Δηλαδή, σίγουρα ο τουρισμός που έρχεται, από ό,τι βλέπουμε, είναι και λίγο πιο οικογενειακός.
1: Ναι.
2: Χωρίς αυτό να είναι κακό, έτσι. Δουλεύουν περισσότερο τα beach bar, θεωρώ και εστιατόρια, ταβέρνες, και πολύ λιγότερο το ποτό και ο καφές, τουλάχιστον από τους τουρίστες. Θεωρώ ότι στη δικιά μας περιοχή το ποτό και ο καφές είναι πιο πολύ στηρίζονται από τον ντόπιο κόσμο παρά από τον τουρισμό.
0: Βοηθάει αυτή η τουριστική κίνηση και αυτή η όποια κίνηση υπάρχει στο να μπορέσουν οι συνάδελφοί σας να ανταποκριθούν και να ξεπεράσουν, να βγάλουν και το χειμώνα, γιατί ο χειμώνας είναι διαφορετικός δυστυχώς στις πόλεις μας.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα οποιαδήποτε μορφή τουρισμού βοηθάει την οποιαδήποτε περιοχή μας, λέει, εδώ τις έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Από εκεί πέρα, εάν βάλουμε κάτω όλα αυτά που έχουμε να πληρώνουμε από φόρους και... συγγνώμη λίγο για τη διακοπή, γιατί με διάκοψε κάποιος. Όλα αυτά που έχουμε να πληρώνουμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε όλη τη χρονιά, και από αυτό... Από την εικόνα που έχουμε τη μέχρι τώρα, δηλαδή ένας Αύγουστος και ένας Σεπτέμβριος, ας πούμε, αν πάει καλά, δεν φτάνει για να μπορέσουμε να βγάλουμε το χειμώνα. Σίγουρα προσπαθούμε όλοι να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα αυτά, για να δούμε πόσο βιώσιμοι μπορούμε να είμαστε. Η κατάσταση φαίνεται δύσκολη και ας μην το καταλαβαίνει ο απλός κόσμος. Να ξέρετε ότι πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι όπως έχουν δυσκολέψει τα πράγματα στο κάθε νοικοκυριό μέσα στο σπίτι μας, έτσι έχουν δυσκολέψει και στα μαγαζιά μας. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει παντού. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπουμε να ανεβαίνουν οι τιμές. Σίγουρα και πάλι, εγώ επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, μπορεί και κάποιοι συνάδελφοι να ισχροκερδούν. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι τόσοι πολλοί αυτοί οι συνάδελφοι που το κάνουν, διότι πλέον όλα έχουν ακριβήνει. Ο πόλεμος μας έχει κάνει με φοβερή ζημιά στις τιμές. Οπότε αυτό έχει αντίκτυπο και στις δικές μας επιχειρήσεις. Σίγουρα περιμένουμε τη ΔΕΘ τώρα με ανυπομονησία, για να δούμε αν θα πάρουμε κάποιες ελαφρύνσεις και εμείς, σίγουρα φορολογικές και στο κομμάτι των εισφορών για τους υπαλλήλους. Εμείς ζητάμε, επειδή πλέον στα καταστήματά μας περισσότερο δουλεύουμε αργίες, Σάββατο Κύριακα αργίες, και ο κόσμος τότε βγαίνει, γιατί όπως είπα στηριζόμαστε και στον τόπιο κόσμο πάρα πολύ. Προσπαθούμε να πάρουμε και κάποιες ελαφρύνσεις και εκεί, γιατί εκεί γνωρίζετε ότι η εργοδοτική εισφορά είναι σχεδόν διπλάσια, χωρίς να έχει κάποιο λόγο, θεωρώ. Διότι δεν λέμε να μην πληρώνουμε εμείς τον εργαζόμενό μας. Μιλάμε για τα ένσημα πάντα, τα οποία είναι διπλά, και μόνο εκείνες τις μέρες δουλεύουμε πλέον πολύ, για να μπορέσουμε και εμείς να τα απεξέλθουμε και να βγάλουμε το χειμώνα, όπως είπατε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Χαλκιά, για τη συνομιλία που είχαμε. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Χαλκιάς, είναι πρόεδρος της Ένωσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Εύρου. Είδαμε το κομμάτι της Καβάλας, μικρές οι διαφοροποιήσεις, κοινοί προβληματισμοί των επαγγελματιών στο υγειονομικό ενδιαφέροντος.
1: Είναι περιοχές που μοιάζουν κιόλας.
0: Ακριβώς. Είναι περιοχές που μοιάζουν και άκουσες, είδε η Αλεξανδρούπολη μια αύξηση στους Βουλγαρούς. Είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Ροφίδης, πόσο καιρό κάποιοι θα πηγαίνουν σε ένα τόπο.
1: Ακριβώς.
0: Βλέπουμε μετακινήσεις, βλέπουμε και Ρουμάνους που έχουν μετακινηθεί προς την κεντρική Μακεδονία σε σχέση με την Θάσο, με την περιοχή μας που έρχονταν. Βλέπουμε Βούλγαρους οι οποίοι μετακινούνται και βλέπουμε και Τούρκους ενδεχομένως οι οποίοι προτιμούσαν
1: την Αλεξανδρούπολη, έρχονται τώρα
0: και προς
1: τα
0: μέσα. Ναι, έρχονται και προς την περιοχή της Καβάλας και της Θάσου.
1: Και ο κύριος Κελγιώργης μας το είπε, και ο κύριος Βαφίδης, και στη Θάσο που ήμασταν τις προηγούμενες μέρες και τα συζητούσαμε εκεί με ανθρώπους του τουρισμού, φέτος έκαναν λόγο για μεγάλη προσέλευση Τούρκων επισκεπτών.
0: Ναι, κινούνται σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και βλέπω ότι φεύγουν και προς την κεντρική Μακεδονία και προς την Πιερία

0: Τώρα, απόψε, αν κάποιο βρεθεί εδώ στην περιοχή μα, 61 το φεστιβάλ Φιλίππων, Αντιγόνη του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουλίδη, στι 9 η ώρα το βράδυ, με τη Λένα Παπαλιγούρα στο ρόλο τη Αντιγόνη, τον πολύ γνωστό Ηλία Μελέτη στο ρόλο του Κρέοντα και τον Μιχάλη Οικονόμου στο ρόλο του Φύλακα. Μία παράσταση απόψε στο Αρχαιοθέατρο των Φιλίππων.
1: Στι
0: 9 το βράδυ, 20 και 23 ευρώ τα εισιτήρια, και μετά Σαββατοκύριακο έρχονται οι Πέρσες του Εσχύλου σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη με την Μαρία Ναυπλιώτου και τον Δημήτρη Καταλήφο. Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, έτσι με ένα τελευταίο τραγούδι φτάνουμε στο τέλος σε σίγουρος της σημερινής μας εκπομπής. 12 η ώρα συνδεόμαστε με το Earth News Radio για να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε με την μεγάλη μας περιφερειακή εκπομπή, 4 περιφερειακοί σταθμοί της ΕΡΤ, Σέρες, Καβάλα, Κομωτινή, Ορεστιάδα, σε ένα κοινό πρόγραμμα και μέχρι τη μία. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Ποιοι ήμασταν εμείς τελικά?
1: Κώστας Λουκούμης, Ρένα Πανταζόγλου.
0: Και Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου. Καλό μεσημέρι, καλά να περάσετε.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Σε εξέλιξη είναι η συνεργασία που ξεκίνησε ο Δήμος Ορεστιάδας με την πρόεδρο της δράσης Νέα Ζωή στο χωριό Παναγιώτα Διαμαντή, η οποία μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Διαμαντή Παπαδόπουλου βρέθηκε σε χωριά του Δήμου Ορεστιάδας και είχε τις πρώτες της επαφές και συναντήσεις στο πλαίσιο της αναζήτησης θέσεων εργασίας και διαθέσιμων προς ενοικίαση κατοικιών για ενδιαφερόμενους να μετεγκατασταθούν σε κάποιο χωριό της περιοχής. Οι επαφές έγιναν σε οικισμούς τριών δημοτικών ενωτήτων του Δήμου Ορεστιάδας, σε Τρίγωνο, Βίσα, Κυπρίνο, και όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο κ. Παπαδόπουλος, ανοίγει μια πρόσκληση προς ανθρώπους που δεν περνούν καλά στα μεγάλα αστικά κέντρα να εξετάσουν το ενδεχόμενο να έρθουν στην περιοχή με πρόταση εργασίας και κατοικίας. Ο ίδιος πρόσθεσε πως στο επόμενο στάδιο του εγχειρήματος η δράση Νέα Ζωή στο χωριό θα προωθήσει στους ενδιαφερόμενους της δεξαμενής της τις προτάσεις που άρχισε να συγκεντρώνει, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα που έχει ήδη υλοποιήσει και σε άλλες περιοχές της χώρας που χρειάζονται πληθυσμιακή ενίσχυση. Και στο Σουφλί εγκαταστάθηκε εδώ και 2 εβδομάδες περίπου η πρώτη συσκευή περιορισμού της όχλησης από τα κουνούπια σε εξωτερικούς χώρους που θα λειτουργήσει πιλωτικά φέτος προκειμένου να εξεταστεί η αποτελεσματικότητά του. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει προδιαγραφές κατά πολέμησης κουνουπιών σε έκταση έως 8 στρέμματα, χωρίς τη χρήση ψεκασμών και χημικών εντομοκτώνων, αφού μέσω της θερμότητας και του ειδικού φωτισμού που εκπέμπει λειτουργεί ως μαγνήτης για τα θηλυκά κουνούπια, που είναι και αυτά που τσιμπούν. Από τα αποτελέσματα της πιλωτικής χρήσης του θα εξαρτηθεί και ο σχεδιασμός προμήθειας και άλλων τέτοιων συσκευών προκειμένου να καλύψουν περισσότερους

0: δίκτυο δημοτικού φωτισμού του Δήμου Ορεστιάδας που αναβαθμίζεται με φωτιστικά LED. Ο ανάδοχος ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο την εγκατάσταση των νέων φωτιστικών και συνεχίζει χωρίς καθυστερήσεις το έργο, στο πλαίσιο του οποίου θα αντικατασταθούν από LED όλες οι παλιές λάμπες φωτισμού σε 9.700 σημεία σε όλη την πόλη της Νέας Ορεστιάδας και σε όλα τα χωριά του Δήμου. Αναφερόμενος στο έργο, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας εξήγησε πως η αντικατάσταση γίνεται βάση μελέτης, ακόμα και για το χρώμα του φωτός που εκπέμπουν τα LED σε κάθε περιοχή, αφού όπως είπε, μπορεί τα φώτα ψυχρού χρώματος να είναι εντυπωσιακά, όμως οι μελέτες έχουν δείξει ότι το συγκεκριμένο χρώμα ούτε τόσο καλό είναι για την υγεία των ματιών, ούτε για την ψυχολογία των ανθρώπων. Στη σύλληψη μιας αλλοδαπής προχώρησαν εχθές το μεσημέρι αστυνομικοί του τμήματος Τριγώνου, καθώς η γυναίκα είχε εμπλακεί οδηγώντας το αυτοκίνητό της σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, αλλά αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οδηγούσε υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Η τελετή ονοματοδοσίας της πλατείας Καβυσσού σε επιλοχία Στέφανου Πιτικάκη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Αυγούστου με τα επίσημα αποκαλυπτήρια του μνημείου του να έχουν προγραμματιστεί για τις 10.30 το πρωί. Όπως αναφέρει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, η εκδήλωση τιμά τη μνήμη του Στέφανου Πιτικάκη που έχασε τη ζωή του στις 15 Ιουνίου του 1998 κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και στη διάρκεια επιχείρησης άρσης ναρκοπεδίου στην περιοχή Ελίκης της Γεμιστής Εύρου. Στο ίδιο περιστατικό είχε χάσει τη ζωή του και ο στρατιώτης Χρήστος Παλιβίδας. Αυγουστιάτικη Πανσέλινο με τη Μελίνα Σιλανίδου θα απολαύσουν όσοι βρεθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου στην Αγία Μαρίνα Δημοτήχου. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και η είσοδος θα είναι ελεύθερη, καθώς συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Δημοτήχου και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Εν τω μεταξύ, δύο βραδιές πριν την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, την Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, το Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος θα παρουσιάσει στον λόφο του Καλέ το έργο των Παπαθανασίου Ρέπα Συμπέθερη από τα Τύρανα σε σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Ο Δήμος Δημοτήχου υποδέχεται την Πανσέλινο του Αυγούστου με δύο ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν δύο βραδιές γεμάτες θέατρο, μουσική και ψυχαγωγία σε εμβληματικούς χώρους της πόλης, αναφέρει στο ανοιχτό κάλεσμά του ο Δήμος Δημοτήχου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Τετάρτη σήμερα με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον και τρέχουν στον κόσμο, στη χώρα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. ΕΡΤ Κομοτηνής, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Ορεστιάδας, ΕΡΤ Σερών σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομοτηνής, ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλας, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στην ΕΡΤ Σερών για την πολύτιμη δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, λέμε να κάνουμε μια μικρή βόλτα με τίτλους να δούμε τι γίνεται. Έχουμε την διακοπή του διαλόγου ΗΠΑ Ιράν. Από την πλευρά της Τεχεράν υποδοποιεί τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στο στρατό των ΗΠΑ. Η τιμή του πετρελαίου Brent κυμαίνεται στα 91,27 αυτή την ώρα που μιλάμε. Δολάρια αναβαρύλει, σημειώνοντας άνοδο λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, και φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν σε εκείνη την περιοχή. Το Ισραήλ έβγαλε μια ανακοίνωση ύστερα από μια επίθεση στη Συρία. Η Συρία γνώρισε τις προειδοποιήσεις μας, επιτρέποντας την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, έχει δηλώσει ο Νετανιάχου, βάζοντας ξανά πυρκαγιά στην περιοχή εκείνη. Στον πολύχρονο πόλεμο Ουκρανίας Ρωσίας, 4 νεκροί στη Χερσόνα σε ρώσικη επίθεση με δρόν σε λεωφορεία. Η Μόσχα δηλώνει ότι έπληξε φορτηγό πλοίο με στρατιωτικό φορτίο στη Μαύρη Θάλασσα και ότι κατέριψε μέσα στην νύχτα που μας πέρασε 453 ουκρανικά ντρόνς. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την Ουάσιγκτον, η οποία επιβάλλει κυρώσεις στον πρόεδρο του Διεθνής Ποινικού Δικαστήριου και σε ανώτερο δικαστικό λειτουργό. Το Διεθνής Ποινικό Δικαστήριο δηλώνει ότι κυρώσεις των ΗΠΑ υπονομεύουν το κράτος του δικαίου στον κόσμο αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και έχουμε και τον αριθμό ρεκόρ εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις οι οποίοι δέχθηκαν επίθεση στη διάρκεια του 2025, σύμφωνα πλέον με τα επίσημα στοιχεία που δίνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

0: Στη δική μας τη χώρα, για τη χτεσινή μόνο μέρα είχαμε 47 ακροδασικές πυρκαγιές. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα, 22 πληγέντα κτίρια, 427 αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές σε όλη την χώρα. Ο κ. Κατσιφάτος από την πλευρά της κυβέρνησης για την ίδια δουλειά σήμερα βρίσκεται στην περιοχή της Χαλκιδικής. Έχει επιστρέψει από τις διακοπές του ο πρωθυπουργός χώρας ο κ. Μητσοτάκης και δήλωσε ότι εθνική επιτυχία είναι η πρώτη αποπληρωμή του χρέους και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ουραγός η Ελλάδα στην Ευρώπη σε κρατικές δαπάνησης για την παιδεία. Και να πούμε ότι έχουμε ίσως τη μεγαλύτερη απώλεια των ημερών. Ένας από τους τελευταίους διανοούμενους, τους σημαντικούς διανοούμενους που είχαν παγκόσμια απήχηση του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, που έχει αγγίξει νομίζω τον καθένα από εμάς που έχουμε μια ανησυχία και ακόμα συνεχίζουμε να διαβάζουμε βιβλία. Στα πολύ τοπικά, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης ακύρωσε μετά από προσφυγή που άσκησε η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Κομωτινής Κλεοπάτρας στο Γιαννίδου, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής με την οποία είχε αποφασιστεί ο συμβασμός με την Εκτενεπόλ με αντικείμενο την απόκτηση από το Δήμο 57 στρημάτων εκτάσεων της Εκτενεπόλ που ορισμένουν αποκλειστικά για σχολική χρήση εναντί τη τελεσίδικα αναγνωρισμένη απέτηση του Δήμου κατά της εταιρείας ύψους 7,36 εκατομμυρίων ευρώ με τους στόχους και αναμένουμε τη συνέχεια. Και να πούμε ότι η ελληνική αστυνομία έχει βγάλει ενημέρωση για τους πολίτες για απόπειρες τηλεφωνικών απατών με πιθανή πλέον χρήση τεχνητής νοημοσύνης για μίμηση της φωνής οικείων προσώπων των υποψήφιων θυμάτων και αρχίζουν εδώ τα δύσκολα. Σε λίγο θα κληθούμε να μιλάμε μεταξύ μας με κωδικούς μέσα στο ίδιο μας το σπίτι και στην Καβάλα, όπου σε λίγο θα πάμε εκεί, μαθητές του μουσικού σχολείου αναζητούν την ιστορία της πόλης στα οικογενειακά κοιμήλια. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, μας περιμένει Ρένα Παταζόλου. Ένα καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Να ξεκινήσουμε να σας μεταφέρουμε έτσι την πληροφορία ότι δεν ανταποκρίνεται η αυξημένη κίνηση των τουριστών στην περιοχή στις προσδοκίες των εμπόρων και των καταστηματαρχών της εστίασης, σύμφωνα με τις δηλώσεις που είχαμε στην ΕΡΤ Καβάλας και του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου του κ. Γιάννη Κελγιώργη και του Προέδρου των Καφεζιδοπολών του κ. Γιώργου Βαφίδη. Παρά την παρουσία επισκεπτών, αυτό δεν μεταφράζεται σε αγορές ούτε και στην αναμενόμενη κατανάλωση στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Υπάρχει προβληματισμός. Οι επαγγελματίες δυσκολεύονται να καλύψουν τα έξοδα της σεζόν. Η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ενέργειας πιέζουν τα ταμεία. Υπάρχει έντονος προβληματισμός για την βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων. Στο μεταξύ, παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, επισημαίνει εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας. Τη σχετική ανακοίνωσή του αναφέρεται σε παρεμβάσεις, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, να περιορίσουν τα διοικητικά ή τα φορολογικά βάρη, να διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, να στηρίξουν την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις προκλήσεις της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. Να πούμε ότι είχαμε φωτιά χθες το απόγευμα στην περιοχή των Κρινίδων. Λόγω των ξερών χόρτων πήρε γρήγορα διαστάσεις, όμως ήταν η παρουσία της πυροσβεστικής και των κατοίκων καταλυτική για τον έγκαιρο έλεγχό της και εν τέλει την κατάσβεσή της πριν επεκταθεί. Ένας συνταξιούχος 80 χρονών από το Διπόταμο Καβάλας που τη Δευτέρα δικάστηκε στο αυτόφορο για φωτιά που άναψε κοντά στο χωριό παραδέχτηκε ότι ήθελε να κάψει χόρτα που τον ενοχλούσαν, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 μηνών με αναστολή και πρόστιμο 300 ευρώ. Ενώ σε μια άλλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην περιοχή των Πηγαδίων του Δήμου Δοξάτου την παραμονή του 15 Αύγουστου και υπήρξαν ζημιά σε καλλιέργειες και αντλιοστάσια, ο Δήμος Δοξάτου ενημερώνει τους παραγωγούς που υπέστησαν ζημιές να προχωρήσουν στην προβλεπόμενη διαδικασία δήλωσης των ζημιών τους στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στο κτίριο του Δημαρχείου στο Καλαμπάκι. Να ολοκληρώσω, Σαμί, λέγοντας ότι απόψε, αν κάποιος βρεθεί εδώ στην περιοχή μας, μπορεί να έρθει και να παρακολουθήσει την παράσταση που εντάσσεται στο 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Αντιγόνη του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, με τη Λένα Παπαλιγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης, τον Ηλία Μελέτη στο ρόλο του Κρέατο και τον Μιχάλη Οικονόμου στο ρόλο του Φύλακα. Μία παράσταση απόψε στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Αυτά από την περιοχή μας.
0: Και νομίζω ότι όλες οι παραστάσεις φέτος πήγαν πολύ καλά στην περιοχή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, για τις ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας και όχι μόνο. Ευχόμαστε ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και να μεταφερθούμε από την περιοχή του Εύβου. Εκεί θα πάμε να συναντήσουμε στην Οεστιάδα τη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. σήμερα κλείνουν, συμπληρώνονται μάλλον 3 χρόνια. Είναι μια μαύρη επέτειος για τον Εύρο. Ήταν Αύγουστος, 19 Αυγούστου, βράδυ, ξημερώματα Σαββάτου του 2023. Ο πονομός μας έζησε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτό ξεκινάμε. Μια φωτιά που ξεκίνησε κοντά στη Μελία και το Αρίστινο, έξω από την Αλεξανδρούπολη, και εξαπλώθηκε μέσα σε λίγες ώρες προσφέρες, σουφλί και μετά στο Εθνικό Πάρκο της Αθιάς. Χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2000 και κατέκαψε τεράστιες εκτάσεις δάσους και αγροτικής γης. Οριοθετήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 2023 μετά από επίμονες επιχειρήσεις και με διεθνή συνδρομή. Να πούμε ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα της μεγάλης πυρκαγιάς είχαμε και την εκένωση προληπτικά του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης στις 22 Αυγούστου. Θυμάστε εκείνο το σκηνικό, τις εικόνες, να μεταφέρονται...
0: Την επιχείρηση.
2: Ακριβώς. Με 65 ασθενείς να μεταφέρονται σε πλοίο πλωτό νοσοκομείο στο λιμάνι. Απόλυτες βαριές, με δεκάδες σπίτια, με υποδομές που υπέστησαν ζημίες, αγροκτήματα, ελαιώνες, αλλεπάλληλες εντολές εκένωσης οικισμών, τραγική κορύφωση και ο εντοπισμός των 18 νεκρών μεταναστών μέσα στο δάσος της Αδειάς. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους και τα επίγοντα χαρτογραφικά προϊόντα, η χαμένη έκταση εκτιμήθηκε γύρω στα 966.000 στρέμματα, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό ως mega fire. Μακάρι ποτέ ξανά να μην ζήσουμε μια τέτοια κατάσταση, να μην δούμε τέτοιες εικόνες στην περιοχή μας, που ευτυχώς μετά από 3 χρόνια η φύση ανακαινάται, και αυτό φαίνεται και στην περιοχή της Δατιάς, αλλά και στις καμένες εκτάσεις εκεί της περιοχής της Αλεξανδρούπολης. Σιγά σιγά βέβαια έχουν μείνει, δυστυχώς μετρούν τις πληγές τους και η αλληλοπαραγωγή και οι μελισσοκόμοι ακόμα, και οι κάτοικοι στην περιοχή της Κίρκης, με πολλά σπίτια που είχαν κατακαεί τότε. Αυτά ως εισαγωγή. Και επειδή πολλής λόγος γίνεται και έχει γίνει viral, όπως είχαμε πει, αυτή η κίνηση των κατοίκων της Ρούσας να χτίσουν εθελοντικά ένα σπίτι, μια νέα κατοικία για ένα νέο ζευγάρι, να πούμε ότι σύμφωνα και με την διεβεβαίωση των ανθρώπων του Δήμου Σουφλίου, αυτοί ήταν οι άνθρωποι όλοι που έγιναν μια γροθιά τότε στην πυρκαγιά του 23, και δημιούργησαν ζώνες μόνοι τους, εμπειρικές, για να μπορέσουν να κόψουν τη φωτιά για να μην πάει στα χωριά τους, στο Μεγάλο Δέριο, στη Ρούσα, στο Γονικό, στο Σιδηροχώρι, στο Γέρικο. Άνθρωποι που λειτουργούν έτσι εθελοντικά και αλληλέγγυα.
0: Έχουμε και καλά δείγματα στην κοινωνία μας.
2: Ευτυχώς. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι αγνοί. Πάμε τώρα στην επίσκεψη της κυρίας Παναγιώτας Διαμαντή, η οποία είναι η πρόεδρος της δράσης Νέα Ζωή στο χωριό. Είχαμε πει χθες ότι είχε συνάντηση με τον δήμαρχο της Ορεστιάδας. Φαίνεται πως αυτή η συνάντηση θα αποδώσει καρπούς. Είχαν σήμερα στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Νέα Ορεστιάδας ο δήμαρχος, ο Διαμαντής ο Παπαδόπουλος, είπε ότι επισκέφθηκαν οικισμούς και από τις 3 δημοτικές ενότητες που ανήκουν στο Δήμο της Ορεστιάδας, Τριγώνου, Βίσας και Κυπρίνου. Έγιναν επαφές σε οικισμούς των περιοχών αυτών, και ανοίγει πια μια πρόσκληση προς τους ανθρώπους που δεν περνούν καλά στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, να εξετάσουν το ενδεχόμενο να έρθουν στην περιοχή με πρόταση εργασίας και κατοικίας. Θα γίνει μια καταγραφή των κατοικιών που διατίθενται για το σκοπό αυτό, και με προτάσεις εργασίας, οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν ένα θέατο χρόνο. Ο ίδιος πρόσθεσε πως το επόμενο στάδιο του εγχειρήματος, η δράση Νέα Ζωή στο χωριό, θα προωθήσει στους ενδιαφερόμενους, στις δεξαμενείς, τις προτάσεις που άρχισε ήδη να συγκεντρώνει εφαρμόζοντας το πρόγραμμα που έχει ήδη υλοποιήσει και σε άλλες περιοχές της χώρας που χρειάζονται πληθυσμιακή ενίσχυση. Τώρα, να πούμε ότι μια έξυπνη συσκευή υπερορισμού της όχλησης από τα κουνούπια έχει εδώ και 2 εβδομάδες εγκαταστήσει ο Δήμος Σουφλίου στην κεντρική πλατεία, στην προσπάθειά του να βοηθήσει το κοινό, γιατί το βράδυ υποφέρουμε, η αλήθεια είναι, σε περιοχές ειδικά του κεντρικού και βόρειου Εύρου, από τα κουνούπια. Ένα μηχάνημα που ήδη έχει προμηθευθεί ο Δήμος της Ορεσιάδας και πρόκειται και άλλα 2 να προμηθευτεί για το κοινό καλό των κατοίκων της Ορεσιάδας. Ο Δήμος Σουφλίου λοιπόν είναι ικανοποιημένος, πιλωτικά το εφάρμοσε αυτό. Έχει προδιαγραφές καταπολέμησης κουνουπιών σε έκταση έως και 8 στρέμματα το μηχάνημα αυτό, χωρίς τη χρήση ψεκασμών και χημικών εντομοκτώνων, αφού μέσω της θερμότητας και του ειδικού φωτισμού που εκπέμπει λειτουργεί σαν μαγνήτης. Παρακαλώ για τα θηλυκά κουνούπια, αυτά ευθύνονται, τα θηλυκά κουνούπια που είναι και αυτά που τσιμπούν, αλλά και αυτά που γεννούν και δημιουργούν και άλλα κουνούπια.
0: Νομίζω η εφαρμογή θα έχει πολύ μεγάλη χρησιμότητα, Μαδιγιά, όχι μόνο για τους Δήμους εκεί, αλλά και για τους υπόλοιπους Δήμους τώρα, αν πραγματικά πάνε καλά τα πράγματα.
2: Είναι ικανοποιημένοι, πάντως και στην Ορεσιάδα και στο Σουφλί από την συσκευή αυτή. Τώρα και πρόκειται και αυτοί να εφοδιαστούν, αν και γίνεται μία σήμερα ο αντιδήμαρχος Σουφλί, ο κύριος Δαρούσης, είπε ότι καλό θα είναι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να προμηθευτεί έτσι έναν ικανό αριθμό συσκευών για να ενισχύσει έτσι τις περιοχές ευθύνης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γιατί πραγματικά, ειδικά τις βραδινές ώρες, ο κόσμος υποφέρει πολύ και πολλοί δεν αναγκάζονται να μην βγουν έξω εξαιτίας των κουνουπιών.
0: Να λοιπόν μια έξυπνη πολιτική δράση θα λέγει κανείς και πολύ ωφέλιμη, έτσι.
2: Βέβαια. Να πούμε ότι είχαμε μια σύλληψη αλλοδαπής εχθές από αστυνομικούς του τμήματος Τριγώνου, καθώς η γυναίκα είχε εμπλακεί οδηγώντας το αυτοκίνητό της σε τροχαίο ατύχημα, αλλά αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ προκειμένου να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επίρρεια ινοπνεύματος. Έχουμε μία τελετή ονοματοδοσίας που θα γίνει στην πλατεία Καβυσσού της περιοχής Φερών, η οποία πλατεία θα μετανομαστεί σε έπι Λοχία Στέφανου Πιτικάκη, η Κυριακή που μας έρχεται, με τα επίσημα αποκαλυπτήρια του μνημείου του, θα γίνουν το πρωί στις 10.30. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης τιμά τη μνήμη του Στέφανου Πιτικάκη, που έχασε τη ζωή του 15 Ιουνίου του 1948, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και στη διάρκεια επιχείρησης άρσης ναρκοπεδίου στην περιοχή Ελίκης της Γεμιστής Εύρου. Στο ίδιο περιστατικό, να πούμε ότι είχε χάσει τη ζωή του και ο στρατιώτης Χρήστος Αλυβίδας. Και ολοκληρώνω με πανσέλινο, αυγουστιάτικη, εκδηλώσεις, συναυλία στο Διδημότυχο, στην Αγία Μαρίνα Διδημοτύχου. Είναι ένας πολύ δηλιακός χώρος πίσω από το κάστρο του Καλέ, ο χώρος της Αγίας Μαρίνας. Είναι τα μετέωρα του Εύρου, έτσι χαρακτηρίζονται εκεί το βουνό, έτσι όπως ορθώνεται. Η Μελίνα Ασλανίδου θα δώσει μία συναυλία στις 9 το βράδυ και η είσοδος βεβαίως θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
0: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, και κλείσαμε με μια συναυλία από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου, έτσι που θα γίνει σήμερα. Πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω με μια καμπάνια που θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο. Ο Δήμος Σερών και κυρίως η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Σερών, με στόχο να ενημερωθούμε για το αυτονόητο. Ποιο είναι αυτό, πώς δηλαδή θα χρησιμοποιούμε τους μπλε κάδους και πώς τους καφέ κάδους. Μάλιστα, επιπλέον για όσους έχουν στην κατοχή τους καφέ κάδους θα δοθούν και ειδικές σακούλες για τα οργανικά απόβλητα, γιατί τα οργανικά απόβλητα έχουν οι καφέ κάδοι, σε μια προσπάθεια να μην πετάει ο καθένας τα απορρίμματά του όπου τον βολεύει και σε όποιον κάδο επιθυμεί.
0: Δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω σε αυτά, Θάλια, δυστυχώς.
3: Φυσικά. Και εμείς έχουμε και ήδη συγκεκριμένα περιστατικά να παραθέσουμε. Γι' αυτό χθες δόθηκε συνέντευξη τύπου για αυτό το θέμα και γι' αυτό θα δημιουργηθούν ανάλογες δράσεις ενημέρωσης από την Υπηρεσία Καθαριότητας και το Δήμο Σερών. Γιατί παραμονή 15 Αυγούστου υπήρξε ένα βιντεάκι που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχνε έναν εργαζόμενο, όλοι υποθέσαμε ότι ήταν στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, αλλά ήταν σε εργολάβο με τον οποίο συνεργάζεται ο Δήμος Σερών, στο ίδιο όχημα να μπαίνουν τα σύμμικτα απορρίμματα του πράσινου κάδου με τα απορρίμματα της ανακύκλωσης του μπλε κάδου. Και όχι μόνο αυτό, οι κάδοι να πετιούνται με τέτοια ταχύτητα που έσπαζαν στο τέλος και υπήρχε και φθορά του κάδου. Το βιντεάκι φυσικά έκανε το γύρο του διαδικτύου, υπήρξαν σχόλια και πάρα πολλές αντιδράσεις κατά της Δημοτικής Αρχής. Χθες δόθηκαν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, λέγοντας ότι ευθύνη ήταν του εργολάβου σε πρώτη φάση, ο οποίος επικαλέστηκε δυσκολία πρόσβασης στη συγκεκριμένη οδό. Τώρα μιλάμε για ένα κομμάτι δρόμου που καταλήγει στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας, πίσω από το Δημαρχείο. Δεν ξέρω κατά πόσο υπήρχε τόση μεγάλη δυσκολία για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Επίσης δεν ξέρουμε αν και το προηγούμενο διάστημα, ελαφρά την καρδία, ο εργολάβος ή οι εργαζόμενοι στον εργολάβο λειτουργούσαν κατά αυτόν τον τρόπο, που είναι κάτι που θα πρέπει να διερευνηθεί. Θα ακολουθήσει η επιβολή προστήμων, αλλά το πιο αποκαλυπτικό ήταν ότι στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο αντιδήμαρχος, είπε ότι αυτό προφανώς είναι καταδικαστέο, η πράξη αυτή δεν δικαιολογείται, αλλά το να βρίσκουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, στους μπλε κάδους, απορρίμματα σύμμικτα και στους πράσινους κάδους, απορρίμματα ανακυκλώσιμα, είναι καθημερινό φαινόμενο. Που σημαίνει ότι κάτι δεν καταλάβαμε καλά ή αν το καταλάβαμε το αγνοούμε και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Με αποτέλεσμα ούτε ανακύκλωση να γίνεται, με διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών και φυσικά να αυξάνεται όγκος των σύμμικτων απορριμμάτων, που αυτό σημαίνει αύξηση του κόστους, γιατί η διαχείριση των απορριμμάτων στοιχίζει και όλα αυτά εμείς οι δημότες θα πληρώνουμε μέσω των δημοτικών τελών.
0: Και νομίζω ότι είμαστε ακόμα 10 χρόνια μακριά από τους 4 κάδους στο σπίτι, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Θυμάμαι ότι είχαμε ξεκινήσει το 97 να κάνουμε αυτή την κουβέντα και ακόμα αυτή την κουβέντα κάνουμε.
3: Τελικά είμαστε πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή, ποιους κάδους, ό,τι και να μας δώσουν, αν ο καθένας από εμάς δεν έχει έναν υπάλληλο της δημοτικής αστυνομίας ή έναν αστυνόμο, δεν νομίζω ότι θα βρεθεί άκρη, γιατί όλα αυτά γίνονται στο έλα μωρέ, δε βαριέσαι, έξω από την πόρτα μας να είναι και όπου να είναι. Γι' αυτό φτάνουμε, εδώ που φτάνουμε, σε πάρα πολλούς τομείς της καθημερινότητας. Ένας από αυτούς είναι και το επόμενο θέμα που θα σας πω, το διοικητικό πρόστιμο που επέβαλε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Σερών, είμαι δαπό για καύση υπολοιμάτων καλλιδιών σε Ήπεθρο, στην περιοχή του Δήμου Ηράκλειας, αυτό 17 Αυγούστου παρακαλώ, μία μέρα που είχαμε αέριδες, κάποιος αποφάσισε, χωρίς καθόλου λογική, να κάψει τα υπολοιμάτα των καλλιδιών στο χωράφι του, γιατί έτσι τον βόλευε, και ευτυχώς δεν είχαμε παρατράγουδα να εκδηλωθεί μία πυρκαγιά, με τον άνεμο να εξαπλωθεί και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Πριν μερικά χρόνια, από την ίδια πρακτική, κόντεψε να καεί ένα ολόκληρο χωριό στην περιφερειακή Κέντρο Δευτερών και προφανώς το πάθημα δεν έγινε μάθημα σε κάποιους. Το διοικητικό πρόστιμο, όπως σας είπα, ανέρχεται στα 1.125 ευρώ και μάλλον είναι χαμηλό, γιατί αν δεν πονέσει η τσέπη, δυστυχώς που το λέω, κάποιοι δεν πρόκειται να βάλουν μυαλό. Και φυσικά αυτό δεν τιμά κανέναν μας, έτσι.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα αποδώσει το πρόστιμο και ελπίζουμε ο ίδιος να μην ξανακάνει το ίδιο λάθος, τουλάχιστον από αυτή την πλευρά.
3: Μακάρι, μακάρι, γιατί έχει αποδειχθεί ότι με αυτόν τον τρόπο δεν κάνουν ούτε καλό στο περιβάλλον, αλλά ούτε καλό στις ίδιες τους τις καλλιέργειες. Δηλαδή, το υπέδαφος χάνει τα πολύτιμα συστατικά του. Οπότε δεν βγαίνουμε ζημιωμένοι όλοι μας.
0: Θα πρέπει να βρούμε και έναν διαφορετικό αγρότη που να καταλαβαίνει το τι καλλιεργεί και γιατί το καλλιεργεί.
3: Το θέμα δεν είναι να βρούμε μόνο έναν, καλέ μου Σαμί, είναι να βρούμε πολλούς.
0: Ναι, αυτό.
3: Γιατί με έναν δεν γίνεται τίποτα.
0: Αυτό το μοντέλο που πρέπει να αλλάξει. Πάμε στα υπόλοιπα τώρα.
3: Έχουμε συνεδρίαση στο Δήμο Συντικής σήμερα με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη και το ενδιαφέρον της σημερινής συνεδρίασης έχει να κάνει με το πρώτο θέμα που αφορά την επανεισαγωγή του θέματος της εκμίσθωσης του ακινήτου Θερμαλία Πηγή με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού. Τώρα μιλάμε για ένα χρόνιο θέμα που είναι ανοιχτό και παραμένει και ανοιχτή πληγή όσον αφορά την μακροχρόνια εκμύδιστοση και διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την αξιοποίηση της θερμαλίας πηγής στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Πρόκειται για την αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας που περιλαμβάνει ένα ημιτελές ξενοδοχείο σχεδιασμένο με προδιαγραφές 5/4 μονάδας, δυναμικότητας 54 δωματίων, τη θερμαλία πηγή και τις υπόλοιπες υφιστάμενες εγκαταστάσεις που παραμένουν έτσι αναξιοποιήσεις στη βορά του χρόνου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, τα προηγούμενα χρόνια ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες κτηματολογικές διορθώσεις, ο διαχωρισμός του ακινήτου, η ταυτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, ώστε να ξεκινήσει η όλη διαδικασία εξέβρεσης ιδιώτη, θα αναλάβει την επενδύση. Ωστόσο, με ανάρτησή του σήμερα ο δήμαρχος της περιοχής επιρρύπτει ευθύνες στον πρώην δήμαρχο, ο οποίος λέει ότι ισχυρίζεται ότι βάζει τριπλοποδιές σε όλη τη διαδικασία και καλεί όλους τους δημότες να παρακολουθήσουν τη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι προγραμματισμένη στις 8, καθώς όπως υποστηρίζει θα γίνουν με σοβαρά αποκαλυπτήρια και θα μάθει ο κόσμος τελικά ποιος είναι ποιος. Για το τέλος, σας έχω μία εξαιρετική διοργάνωση που αποτελεί θεσμό για την περιοχή της Ροδόπολης. Και είναι από αυτά που λες δεν γίνονται και όμως γίνονται. Γιατί? Γιατί το κεντρικό σύνθημα είναι «Γιατί εμείς τον γάβρο τον τρώμε». Και αυτό το σύνθημα προέρχεται από τον Ολυμπιακό Ροδόπολης, εξού και το γάβρος, που διοργανώνουν βραδιά γάβρου. Και θα περίμενε κανείς βραδιά γάβρου ή βραδιά οποιοδήποτε άλλο ψαριού να πραγματοποιούσε μια περιοχή παραθαλάσσια, εντούτοις η Ροδόπολη είναι μια ορεινή περιοχή, αλλά έχει έναν πολύ δυναμικό σύλλογο που μάλιστα φέτος συμπληρώνει τα 100 χρόνια ζωής, 1926-2026, και 150 κιλά γάβρος και άλλα θαλασσινά. Θα περιλαμβάνει αυτή η γιορτή που, όπως σας είπα, αποτελεί θεσμό για την περιοχή. Έχουν χιούμορ εκεί οι άνθρωποι της περιοχής και ξέρουν και να γλεντάνε. Και όλα αυτά θα γίνουν την Παρασκευή 21 Αυγούστου από τις 9.30 στην Κεντρική Πλατεία με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Η φιλοσοφία της άλλας στην ορεινή περιοχή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλε, για τις πολύ πολύ ωραίες ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς λέμε τώρα να πάμε να συναντήσουμε, να πάμε προς την περιοχή του Σουφλίου. Εκεί έχουμε την επιστολή της Ένωσης Επαγγελματιών Σουφλίου στο ΙΠΕΝ για το χρονοδιάγραμμα υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την περιοχή Natura. Θα συναντήσουμε τον Θόδωρο Τσιαμίτα, είναι ο πρόεδρος Ένωσης Επαγγελματιών Εμπορών και Βιοτεχνών Σουφλίου εκεί.
4: Είχαμε πάρει την υπουργική απόφαση, αλλά έκτοτε δυστυχώς δεν έχει εκδοθεί ποτέ το Προεδρικό Διάταγμα.
5: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή το Σουφλί είναι σε μια φάση σταθεροποίηση και ανάκαμψης, θα έλεγα. Οπότε είναι επιτακτική ανάγκη να ξέρουμε τι θα γίνει και με τους όρους χρήσης της Natura, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που θέλουν είτε να έρθουν στο Σουφλί είτε να επεκταθούν, να δουν αν μπορούν να το κάνουν. Είναι ζωτική σημασία αυτό για το Σουφλί, μιας και αν ξεκλειδώσουν επιτέλους οι όροι της Natura, εκεί θα μπορέσουν να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις και να φέρουν πολύ κόσμο και γιατί όχι να προσελκύσουμε και νέες. Εκεί θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για ανάπτυξη στον κεντρικό Εύρο, μιας και η Natura είναι κάτι που εδώ και 20 χρόνια είναι τροχοπέδι για την ανάπτυξη του Σουφλίου. Οι υποσχέσεις έχουν πάρει πολλές, επιμή περιβαλλοντική μελέτη έχει εγκριθεί. Υπάρχει ένα παράλογο και εδώ που για τα αιωλικά πάρκα γνωμοδοτούν σύμφωνα με την επιμή, ενώ για όλα τα υπόλοιπα είναι αρμόδιο γνωμοδοτεί ο νόμος που υπάρχει μέχρι τώρα από το 2006. Αυτό ουσιαστικά αντιληφθήκαμε και είδαμε ότι και πάλι για τα αιωλικά πάρκα και τις ανεμογεννήτριες είναι διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι για τον επαγγελματία του Σουφλίου. Οπότε περιμένουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε και τι πρέπει να κάνουμε. Ένα θετικό υπάρχει ότι έχει έρθει μια επιχείρηση η οποία έχει αγοράσει μια παλαιότερη βιοτεχνία και αυτή όμως αναμένει τι θα γίνει όσον αφορά το πλαίσιο για να δει κατά πώς μπορεί να χειριστεί και την επιχείρησή της και να τη μεγαλώσει. να εκμεταλλευτεί το τριεθνές, κάτι που στον κεντρικό και βόρειο Εύρο είναι ανεκμετάλλευτο τόσα χρόνια. Και έχει κοινοποιηθεί στο Υπουργείο, στους βουλευτές μας, στους θεσμικούς φορείς και σε δεύτερο χρόνο και σε όλους τους πολίτες για να είναι ενήμεροι για το τι γίνεται. Μια και αυτοί περιμένουν με αγωνία το τι θα μπορούσαν να κάνουν και να ενημερωθούν.
0: Αυτή λοιπόν είναι η επιστολή πίεσης της Ένωσης Επαγγελματιών Σοφλίου στο ΙΠΕΝ για το χρονοδιάγραμμα υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την περιοχή Νατούρας. Η περιοχή Σοφλίου έχει ενδιαφέρον αυτό. Αυτό όπως που ακούσαμε ήταν ο Πρόεδρος Ένωσης Επαγγελματιών Εμπορών και Βιοτεχνών Σοφλίου και Περιφέρειας, ο κ. Θόδωρος Γιαμήρας. Τώρα θα πάμε σε έναν άνθρωπο και μια και μιλάμε, είμαστε ακόμα στις μέρες του Αυγούστου, έχουμε πολύ κόσμο ακόμα στις περιοχές μας, για τον τουρισμό, το οποίο από τα μέσα του Ιουλίου και μέχρι σήμερα έχουν ανέβει οι αριθμοί. Έχουμε αρκετή μεγάλη επισκεψιμότητα σχεδόν σε όλες τις περιοχές και κυρίως στις παραλιακές. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το τι τουρισμό θέλουμε. Μπορεί να έχετε πολλοί κόσμος, αλλά αφήνει πολύ λιγότερα χρήματα. Αμόδιος για αυτή την υπόθεση είναι ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας και Γενικός Γραμματάς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων σε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Ρένα Πανταγζόλου από την ΕΤΚΑ Βάλλας γύρω από αυτή την συζήτηση. Τι θα πρέπει να κάνουμε για να ανοίξει η τουριστική περίοδος στους 11 μήνες.
5: Είναι λίγο πιο περίπλοκο, δεν είναι τόσο απλό ότι πάει καλά και είμαστε όλοι χαρούμενοι. Είναι ότι δεν πήγε καλά τον Απρίλιο, δεν πήγε καλά τον Μάιο, τον Ιούνιο κάπου άρχισε να ανεβαίνει. Τέλος πάντων, στους πρώτους 2-3 μήνες δεν πήγαμε καλά, τουλάχιστον σε σύγκριση με πέρυσι. Τώρα έχουμε αρχίσει να πηγαίνουμε καλά, χαμογελάμε.
6: Ναι.
5: Άρα λοιπόν, το χαμόγελο έρχεται σαν ένα αποτέλεσμα ανακούφισης πιο πολύ, ότι δεν συνεχίζεται η πτωτική πορεία και ο κατήφορος ο οποίος φαινόταν ή είχαμε στους πρώτους μήνες της τουριστικής σεζόν. Άρα λοιπόν, διόρθωση και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, οι δύο κατεξοχήν μήνες όπου άπαντες κάνουν διακοπές και κυρίως όταν λέω άπαντες αναφέρουμε στους Έλληνες, γεμίζουν λοιπόν τον κάθε προορισμό. Αυτό φέρνει πραγματικά μια αισιοδοξία ότι δεν ήταν μια χαμένη χρονιά και ήρθε περίπου και ισορρόπησε. Mm-hmm. Βέβαια, έχουμε μπροστά μας τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Μπορεί εμείς οι περισσότεροι εξ ημών να επιστρέφουμε στις εργασίες μας, να θεωρούμε ότι δεν είναι τουριστικοί μήνες, αλλά για πάρα πολλούς Ευρωπαίους, για χιλιάδες έως και εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εκείνη την περίοδο της χώρας μας, είναι περίοδος διακοπών. Μπορεί να μην το βλέπουμε τόσο στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά το βλέπουμε κατά κύριο λόγο στη Νότια Ελλάδα, όπου λοιπόν είναι ένα άλλο 20-30% του ποσοστού που μας υπολείπεται για να φτάσουμε τα περσινά νούμερα. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η αναφορά σε αυτόν τον 1,5 μήνα ναι μεν προκαλεί μια αισιοδοξία, ένα χαμόγελο, μια ανακούφιση, αλλά τα νούμερα αυτή την περίοδο είναι γύρω στο 40-50% της συνολικής μας επισκεψιμότητας. Αυτό θα το δούμε γιατί πάρα πολλές περιοχές κλείνουν μέσα Νοεμβρίου. Uh-huh. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι μέχρι τέλη Οκτώβρη έχουν πληρώτες 60-70-80% κάποιοι και 90%. Δεν έχουν κλείσει καν ξενοδοχεία σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Όχι μόνο ξενοδοχεία, όλο του είδους τα καταλήμματα. Άρα λοιπόν οι περιοχές συνεχίζουν να λειτουργούν με πάρα πολύ υψηλό ρυθμό, τουριστικό ρυθμό. Οπότε περιμένουμε να δούμε ότι και εκείνοι οι μήνες θα είναι ακριβώς τα ίδια νούμερα, μακάρι και λίγο παραπάνω από την περσινή χρονιά, ώστε να πατήσουμε την περσινή χρονιά. Αυτό έχει να κάνει με το πέρα από το τι βλέπουμε, αν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό που εισπράττουμε. Ξέρετε, δεν είμαστε μια χώρα που απλά μετράμε την επιτυχία της. Δεν πρέπει να είμαστε μια χώρα ή ένας προορισμός όπου πρέπει να μετράμε την επιτυχία μας με τον αριθμό των ανθρώπων που περνάνε ή διαμένουν. Πρέπει να μετράμε την επιτυχία μας με το ότι τελικά λαμβάνουμε από όλους αυτούς. Ναι. Αν θέλουμε πραγματικά ο τουρισμός να συμβάλλει στο ΑΕΠ της περιοχής μας, θα πρέπει στο τέλος της ημέρας, πέρα από το αν κερδίζουν 1, 2, 3 άνθρωποι, να δούμε τι οικονομικό αποτύπωμα μένει στον τόπο. Και ξέρετε, το οικονομικό αποτύπωμα δεν είναι το αποτύπωμα που θα μείνει σε μια επιχείρηση αποκλειστικά και μόνο. Είναι το αποτύπωμα που θα μείνει γενικότερα σε όλη την κοινωνία και σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, οι οποίοι στο μέλλον θα συμβάλλουν με τη φορολογία τους, με άλλους έμεσους ή άμεσους φόρους, ώστε να δημιουργηθούν υποδομές, οι οποίες υποδομές θα καλυτερεύσουν τη ζωή των μόνιμων κατοίκων. Άρα λοιπόν εδώ, γιατί προς το παρόν αυτό το οποίο βλέπουμε και αρχίζουμε και το ακούμε πάρα πολύ έντονα, υπάρχει μια δυσαρέσκεια από τις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια που δεν μπορούν να παρκάρουν, που δεν μπορούν να κινηθούν, που δεν μπορούν να φτάσουν γρήγορα εκεί που θέλουν. Όλο αυτό αρχίζει να αποτυπώνεται. Και αυτό αν αρχίζει να αποτυπώνεται πάρα πολύ έντονα τα επόμενα χρόνια. Αν σήμερα συζητάμε και λέμε τι ωραία, αυξήθηκε ο τουρισμός, αυξήθηκε η επισκεψιμότητα. Αυτό λοιπόν θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα μια μικρή Βαρκελόνη η οποία θα φέρει τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και θα πει όπα. Φτάνει. Αν εγώ δεν μπορώ να πάω στο εξωτερικό μου και κάνω μια ώρα να πάω στο εξωτερικό μου. Και λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένα αντιπιχείρημα ότι κοιτάξτε να δείτε, κάτι κερδίζει ο τόπος. Ναι. Αν ο τόπος δεν κερδίζει τίποτα, πώς θα πείσουμε την κοινωνία ότι έχουμε ωφέλεια και αξίζει τον κόπο να έρχονται όλοι αυτοί. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα, θέλετε, δεν θα πω δομικό πρόβλημα, να πω ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το λύσει η διοίκηση των τόπων. Θα πρέπει να αποφασίσουμε στους τόπους μας τι θέλουμε. Κάθε προορισμός είναι μια μικρογραφία της χώρας. Αν λοιπόν η Ελλάδα θα κληθεί πολύ σύντομα να αποφασίσει τι είδους επισκέπτες θέλει, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του επισκέπτη. Αν λοιπόν θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι απλά θέλουν να πλέον να κλείνουν σε ένα σπίτι μέσα, να αγοράζουν το σούπερ μάρκετ, να τρώνε από το σούπερ μάρκετ, να καταναλώνουν το ρεύμα, το νερό, την αποχέτευση, να επιβαρύνουν το βιολογικό, τους δρόμους και τα υπόλοιπα, και οι τοπικές κοινωνίες να μην σπράττουν τίποτα. Αν το θέλουμε, έχει καλώς το θέλουμε και πάμε παρακάτω. Αν όμως δεν το θέλουμε και θέλουμε να εισπράττουμε τα μέγιστα όπως τα προηγούμενα χρόνια, διότι κάνω μία παράδειγμα να πω ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε 22 εκατομμύρια επισκέπτες και λαμβάναμε 16 δισεκατομμύρια σαν χώρα. Πήγαμε στα 32 και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε 16 εκατομμύρια.
6: Μάλιστα.
5: 16 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, επί της ουσίας, αυξήσαμε τις ροές των ανθρώπων που έρχονται στη χώρα μας. Δεν αυξήσαμε το εισόδημα το οποίο κερδίζει η χώρα. Ναι. Και αυτό φυσικά έχει ονοματεπώνυμο. Τα λέμε πολλές φορές εμείς. Κάποιοι ενοχλούνται που το λέμε ή θεωρούν ότι βάλουμε απέναντι σε έναν άλλον σε μια άλλη δραστηριότητα, η οποία δεν είναι επιχειρηματική δραστηριότητα. Mm-hmm. Και κακώς μπαίνουμε καν στη διαδικασία να τη συζητάμε σαν επιχειρηματική δραστηριότητα, όταν οι ίδιοι δεν αποδέχονται ότι είναι επιχειρηματίες οι άνθρωποι που έχουν την βραχυχρόνια μίσθωση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν είναι επιχειρηματίες, άρα λοιπόν δεν είναι επαγγελματίες, άρα λοιπόν είναι κάτι άλλο το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι μέχρι να ορίσουν οι ίδιοι τους τι θέλουν να είναι. Από εκεί και μετά όμως. Αυτό εγώ το λέω πολλές φορές σαν παράδειγμα. Ένα ξενοδοχείο, ένα ζωντανός οργανισμός. Έχει μισθοδοσίες, έχει λειτουργικά κόστη, έχει φόρους, έχει πάρα πολλά πράγματα. Το 80% της τιμής πηγαίνει, επιστρέφει πίσω, είτε στο κράτος είτε στην τοπική κοινωνία. Το 15, από το 10 στο 20 μένει στην επιχείρηση, η οποία επιχείρηση 5 χρόνια θέλει ανακαίνιση. Το αφήνουμε όμως στην άκρη αυτό. Και πουλάει 100 ευρώ. Ποια είναι τα έξοδα ενός διαμερίσματος βραχυχρόνιας, το οποίο πουλάει και αυτό 100 ευρώ. Αυτό θα πρέπει να το αναλογιστεί η κοινωνία, γιατί αυτό το κατάλημα της βραχυχρόνιας έρχεται και βάζει κόσμο μέσα, ο οποίος κόσμος αγοράζει απλά τα τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ και επιβαρύνει όλα τα άλλα τα οποία πράγματα. Νομίζω ότι, ξέρετε, θεσμικά, όταν κάποια στιγμή μίλησα, αρκετοί αυτοειδητικοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται και αντίστοιχα επαγγελματικά βάλανε εναντίον μου. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο να κάνουμε σπίτια, βίλες και να τα πουλάμε. Αλλά θα πρέπει πρώτα να έχουμε φροντίσει όλοι αυτοί οι οποίοι αγοράζουν σπίτι, ό,τι και να είναι, να τους εξασφαλίζουμε το ότι θα καθαρίσουμε τον δρόμο, το ότι θα έχουν δρόμο, θα έχουν αποχετεύσεις, θα έχουν και συλλογή απορριμμάτων. Άρα λοιπόν δεν έχει κανένα νόημα να λέμε ότι είμαι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας επειδή πουλάω 1000 σπίτια, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν μπορώ να καθαρίσω απέναντι τον κάδο. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό το κράτος θεσμικά να μπορέσει να διαχειριστεί όλο αυτό το οποίο αναφέρατε. Τα διαφυγόντα τα οποία έχουμε σαν κράτος είναι τεράστια. Αν λοιπόν σήμερα αναλογιστούμε ότι υπάρχουν 1000 σπίτια, τυχαίο το νούμερο, mm-hmm. στην περιοχή από Κεραμωτή έως, για να μιλήσω για τη δικιά μας περιοχή, για να μην το επεκτείνω δεξιά ή αριστερά, mm-hmm. διότι αντίστοιχα και δεξιά και αριστερά υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα, έτσι, και στην Αστροβάλτα mm-hmm. και στην Πιερία και στο Φανάρι, παντού παντού. Αν λοιπόν πούμε ότι έχουμε 1000 καταλήμματα και τα 900 από αυτά έχουν αγοραστεί από γείτονες σε χώρες, Βουλγαρία, Σερβία, Τουρκία κτλ., από οπουδήποτε είναι, αυτοί οι άνθρωποι επινοικιάζουν στη μορφή της βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb τα καταλήμματα που αγοράσαν σήμερα εδώ στη χώρα τους. Δεν έχει πρόσβαση το κράτος μας να ελέγξει. Ποτέ δεν θα το ελέγξει. Άρα λοιπόν διακινείται χρήμα, ελάτε λέει ο Βούλγαρος στο γείτονα τον Βούλγαρο του, μείνε στο σπίτι μου που έχω στην Ντούζλα, στην Καβάλα, οπουδήποτε whatever, δεν έχει σημασία. Πλήρωσε μου εμένα απευθείας και το κράτος δεν λαμβάνει τίποτα. Και αυτόματα εκεί που έμενε ένας άνθρωπος, δύο άτομα σε ένα σπίτι το οποίο είχαν αγοράσει, αυτόματα βλέπουμε ότι σε εκείνο το σπίτι μέσα έρχονται και μένουν 8 και 10 άτομα, άρα λοιπόν επιβαρύνονται τα πάντα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να μπουν στο δημόσιο διάλογο, όχι με τη λογική ότι οι ξενοδόχοι μαλώνουν με την βραχυχρόνια. Αλλά η κοινωνία, τι είδος τουρισμό θέλουμε, ούτως ώστε για να πάμε στην αρχή της κουβέντας μας.
0: Μεγάλη έτσι η κουβέντα αυτή, το τι είδος τουρισμού θέλουμε και τι έχουμε για την ώρα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Παναγιώτης Γιώγας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι που έχει το τίτλο «La Bella Rosa» από τον εξαιρετικό Ιταλό, τον Λούιτζι Καταλάνο. Γεια σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η αθλητική ενημέρωση μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, μέσα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και σήμερα καθυστερημένα ξεκινάμε, οπότε θα τα πάμε γρήγορα για να τα προλάβουμε όλα. Να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο είμαστε συνδεδεμένοι 4 σταθμοί, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος, από το στούδιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή. Με την Ευαγγελία Θεοδωρίου σήμερα να έχουμε μαζί μας τη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Και είχαμε ευρωπαϊκά παιχνίδια, παιχνίδια κυπέλου τα οποία θα γίνουν σήμερα, αυτά που μας ενδιαφέρουν περισσότερο, με τις ομάδες της περιοχής να παίζουν, οι δύο μεταξύ τους, Πανσεραϊκός και Πανθρακικός, και ο Νέστος να υποδέχεται τον Απόλλων Καλαμαριάς. Έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία θα γίνουν αύριο. Το πρωτάθλημα ξεκινά στη μεγάλη κατηγορία το προσεχές Σαββατοκύριακο. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε μετά και το κύπελο ερασιτεχνών. Υπάρχουν τα φιλικά παιχνίδια και τα τελευταία μεταγραφικά νέα των ομάδων. Για αυτά θα πούμε στην συνέχεια για ό,τι προλάβουμε. Και θα ξεκινήσουμε βέβαια από την ΑΕΚ, η οποία χθες 0-0 με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League. Μια ΑΕΚ που ήταν καλύτερη, δεν μπόρεσε όμως να σκοράρει στις 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες που είχε, με αποτέλεσμα να μείνει αυτό 0-0 και να είναι όλα ανοιχτά για τη ρεβάνς. Ασφαλώς και είναι το φαβορί η Ένωση με την εικόνα που έδειξε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ειδικά μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Αλλά μένει να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη, αν θα έχουμε φέτος ομάδα στον ενιαίο όμιλο του Champions League. Άλλα δύο παιχνίδια είχε χθες, τα οποία πολύ λίγο τα παρακολουθούσα. 2-0 είχε προηγηθεί η Δυναμό Ζάγκρεπ της Βίκινγκ από την Νορβηγία. 2-2 ισοφάρισαν πολύ γρήγορα οι Νορβηγοί. Φενέρμπαχτσε Λιόν στο μεγάλο παιχνίδι, όσον αφορά τα ονόματα και τα ρόστρα των ομάδων, προηγήθηκε 0-1 η Λιόν, ισοφάρισε η Φενέρμπαχτσε. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα. Τώρα για το Europa, όπως έχουμε πει. Αύριο είναι το Όφι Τσεσεκά Σόφια στις 9 το βράδυ. Ενώ για το Conference League έχουμε τον ΠΑΟΚ να παίζει στις 9 παρατέταρτο με την Μπραν την Πέμπτη, και ο Παναθηναϊκός με την Κράλοβε στις 9.30, και οι τρεις ελληνικές ομάδες αυτές θα παίξουν εντός έδρας. Τώρα να έρθουμε στο κύπελο Ελλάδος, εδώ όπου είναι τα σημαντικά παιχνίδια, να δούμε καταρχήν τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε χθες. Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 2-0, πέρασε ο Λεβαδιακός. Ατρόμητος Πύργος 3-1, και είχαμε από προχθές Ηρακλής Βόλος 1-3, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 και Καλλιθέα Λάρισα 1-3. Τώρα όσον αφορά το σημερινό πρόγραμμα, έχουμε στις 5 η ώρα Ζάκυνθος Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. Την ίδια ώρα Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Στις 5 και 4 το Καλαμάτα Πανετολικός. Στις 7 η ώρα το παιχνίδι που μας ενδιαφέρει Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Και στις 24 του μηνός, στις 5.30 το απόγευμα, θα γίνει το Ελλάς Σύρου Μαρκό. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι του Πανθρακικού με τον Πανσεραϊκό, ο Πανσεραϊκός χωρίς προβλήματα, με πλήρης αποστολή, και σίγουρα είναι και το φαβορί απέναντι στον Πανθρακικό σε αυτή την αναμέτρηση. Τους χώριζαν δύο κατηγορίες πέρυσι. Ο Πανσεραϊκός θα κάνει ένα ρόστερ για να πρωταγωνιστήσει και να επανέλθει πάλι στην Super League, ενώ ο Πανθρακικός έχει φτιάξει μια ομάδα που, όπως είχαν δηλώσει και οι διοικούντες, θέλουμε μια άνετη παραμονή στην κατηγορία, αν γίνεται από τον πρώτο γύρο. Εκεί έχει κινηθεί. Είδαμε τον Πανσεραϊκό στα φιλικά απέναντι στον Άρη να προηγείται με 2-0 στο κλειάν της Βικελίδης και να ισοφαρίζεται στο τέλος. Έχει κερδίσει με 3-1 την ομάδα του ΠΑΟΚ Β'. Νομίζω το επόμενο Σάββατο θα παίξουν με τον Νέστο Χρυσούπολη σε ένα φιλικό παιχνίδι πάλι μεταξύ τους. 24 παίκτες έχει επιλέξει ο κύριος Γεωργιάδης του Πανθρακικού για την αποστολή, η οποία διανυκτέρευσε στις Σέρες. Εκτός έμειναν ο νεοαποκτητής Αργεντίνος ο Πατρώνη, Πεχλιβανόπουλος και Τασίδης. Αυτοί έχουν μείνει εκτός αποστολής σε ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα. Έχουμε
θα γίνει κανονική διάρκεια. Αν υπάρχει ισοπαλία, πάμε κατευθείαν στα πέναλτι. Από ό,τι βλέπαμε το πρωί εδώ με τον Γιάννη Πετρακόπουλο, εγώ νόμιζα υπάρχει και παράταση, αλλά δεν υπάρχει. Και να πούμε ότι αναμένεται 1.500 με 2.000 φίλοι του ποδοσφαίρου να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Θα πάνε και αρκετοί από ό,τι ξέρω από την Κομωτινή για να δουν τον Πανθρακικό στο πρώτο επίσημο παιχνίδι των δύο ομάδων για αυτή τη χρονιά. Οι δύο ομάδες ασφαλώς που θα ξαναπαίξουν μεταξύ τους και φιλικό παιχνίδι νομίζω θα δώσουν, αλλά και θα παίξουν και δύο φορές ασφαλώς για το πρωτάθλημα. Τώρα, από εκεί και πέρα να δούμε τους διαιτητές των αγώνων. Για τον Νέστο Χρυσούπολης Βόλων Καλαμαριάς, όπου ο Νέστος εδώ είναι το φαβορί και είναι μεγάλη του ευκαιρία να περάσει στον όμιλο του κυπέλλου Ελλάδος. Για διαιτητής ο Τομαράς από την Θράκη, Μαυρίδης από το Κυλικής και Χρυσαΐδης από τη Χαλκιδική είναι η τριάδα. Ενώ στο Πανσεραϊκός Πανθρακικός είναι από τη Δράμα και οι τρεις, στις 7 η ώρα που θα γίνει, ο Γκαϊτατζής διαιτητής με τον Ζήρδα και την Δημητριάδου να είναι η βοηθή του για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όσον αφορά το παιχνίδι του Νέστου, να πούμε ότι δεν ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας, όπως έχει ανακοινώσει η διοίκηση για το κύπελο. 10 ευρώ είναι η γενική είσοδος, 5 ευρώ για τις γυναίκες, μαθητές και μαθήτριες δωρεάν θα μπουν στο κύπελο. Εισιτήρια διαρκείας, τα τελευταία διαθέσιμα, όπως λέει ανακοίνωση της ΠΑΕ, θα πωλούνται στην είσοδο του κυπέδου πριν από την έναρξη του αγώνα. Αυτά και για την ομάδα του Νέστου και όπως είπαμε θα πάμε και στη Γάμα Εθνική, προλαβαίνουμε να δούμε 2-3 πράγματα. Στη Γάμα Εθνική όπου δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές θα αποκτήσει η ομάδα της Καβάλας είναι οι αδερφοί Μαρκοσιάν, Χρήστος και Αρμέν, θα ενταχθούν στο δυναμικό του συλλόγου, δοκιμάστηκαν στις προπονήσεις, αγωνίστηκαν και στο φιλικό με το Βύρον, ο ένας είναι κεντρικός αμυντικός, στη θέση που έχει τουλάχιστον ένα κενό η ομάδα της Καβάλας, ενώ ο άλλος είναι επιθετικός και οι δύο προέρχονται από την Ξάνθη, έχουν αγωνιστεί σε ομάδες του εξωτερικού και σε τμήματα ακαδημιών, οι ομάδες ΚΑΠ που υπάρχουν στο εξωτερικό. Αυτά λοιπόν και το φιλικό το οποίο θα δοθεί σήμερα είναι μεταξύ του της Ένωσης Θράκης, στο Κουτσό, δηλαδή τον παλιό Παύλο Μελακουτσού και την Καβάλα στις 6 ώρα το απόγευμα στο Κουτσό είναι το τεστ το οποίο θα κάνουν οι δύο ομάδες εν ώψη του πρωταθλήματος της Γάμα Εθνικής Κατηγορίας. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε μόνο καλές ειδήσεις αλλά και δυσάρεστες. Ο Ερυθρός Αστέρας Ελέρου, πρωταθλητής της Β' κατηγορίας, αποσύρεται από την Α' κατηγορία. Είναι αρκετά τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν στις ομάδες. Όπως και στη Ροδόπη, αποσύρθηκαν η Ένωση Αλανότοπου που του χρόνου θα αγωνίζεται ως Ένωση Ασωμάτων μετά την ένωση που έχει γίνει μεταξύ των δύο ομάδων. Και ο Φιλαθλητικός δυσκολίες αντιμετωπίζουν για να παίξουν στην μεγάλη κατηγορία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη Δόξα Γρατινής και αυτή αντιμετωπίζει δυσκολίες. Κινδυνεύει το πρωτάθλημα της Ροδόπης να βρεθεί η πρώτη κατηγορία με 9 ομάδες, αν δεν γίνει κάποια αλχημία, αν δεν προβιβαστούν κάποιες άλλες. Αυτά λοιπόν και για το τοπικό ποδόσφαιρο. Αυτό το οποίο δεν είπαμε είναι η τελευταία μεταγραφή του Πανθρακικού, η 14η, Γιώργος Νότας, ο οποίος αποκτήθηκε μετά τον Τσίλεμ και τον Πατρώνη, άλλος ένας ακραίος επιθετικός στο ρόστερ, έχει αγωνιστεί στην κατηγορία τόσο με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, όσο και με την Αναγέννηση Καρδίτσας, παρά το ότι είναι μόλις 20 ετών. Είχε περάσει από την ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν ο Ιωνικός. Αυτή είναι η μεταγραφή την οποία ανακοίνωσε η ομάδα της Κομωτινής. Τώρα, από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα έχουμε ένα ρεπορτάζ στην Παρασκευή, καθώς σε ρυθμούς προετοιμασίας μπαίνουν οι φίλοι της ποδηλασίας στην ευρύτερη περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Μπρέβετ Φίλιππι είναι ο αγώνας αντοχής, ο οποίος θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου.
Και η εκκίνηση θα γίνει από το Καλαμπάκι Δράμα σε μια διαδρομή 200 χιλιομέτρων. Παρακαλώ, αναμένονται αρκετές συμμετοχές από όλη την χώρα. Σε μια είδηση από τον Εύρο, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5.30, Άρδας Καστανέων, Ωραίος Οριστιάδος για το Super Cup, ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο ΔΑΚ Οριστιάδος και αναμετρηθούν δύο ομάδες για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, ενώ οι παίχτες του ΑΟΚ ενημερώθηκαν για τις αλλαγές που φέρνει η νέα αγωνιστική περίοδος στους κανονισμούς διαιτησίας. Ενημερώθηκαν λοιπόν οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της ομάδος. Λοιπόν, στο βόλεϊ τα είχαμε πει ότι είχαμε την επαναλειτουργία του τμήματος βόλεϊ του ΓΑΣ. Θα λέγαμε ότι είδε και την ευκαιρία, καθώς διαλύθηκε το τμήμα βόλεϊ της ΑΕΚ Ομοτινής, ο οποίος είχε κερδίσει την άνοδο στην Α2, αλλά η διοίκηση δεν δήλωσε συμμετοχή στην Α2, με αποτέλεσμα να φύγουν οι παίκτες και ο προπονητής. Ο Κώστας Δελιγιαννίδης λοιπόν πήγε στον ΓΑΣ, ο οποίος στείνεται από την αρχή και θα κάνει μια αξιόμαχη ομάδα σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Και η πρώτη μεταγραφή είναι η Τίνα Γεωργοπούλου, 22 χρονών, αθλήτρια, η οποία αγωνίζεται στη θέση του Πασατόρου. Αναμένεται να πάρει αρκετές παίχτες από αυτές που αγωνίζονταν στην ΑΕΚ, η ομάδα του ΓΑΣ, και να κάνει, όπως είπαμε, μια αξιόμαχη ομάδα. Λοιπόν, περισσότερα αύριο. Σήμερα θυμίζουμε στις 5 η ώρα Νέστος Χρυσούπολης με τον Απόλλων Καλαμαριάς στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης, και στο γήπεδο των Σερών ο Πανσαραϊκός με τον Πανθρατικό στις 7 η ώρα το απόγευμα, να δούμε ποιες ομάδες θα περάσουν στον όμιλο του κυπέλου Ελλάδος. Ευαγγελία Φοντορίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντας μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Ελπίζω αύριο θα τα πούμε και με ρεπορτάζ από το παιχνίδι του Πανσαραϊκού με τον Πανθρατικό. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Τετάρτη σήμερα, 19 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τετάρτη σήμερα, 19 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

για τη φωτιά στα Σελιά. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιφίου.

0: Στις 27 Αυγούστου το μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινάει η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής. Έξαρση κρούσματων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο. Διαμαρτυρίες στην Αχλάδα για κατολισθήσεις από την εξόρυξη Λιγνίτη. Κολλημένη για τρίτη ημέρα στα βαθύ παραμένει η Θαλαμιγός στο Δρέπανο Αχαΐας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε πως στη Χαλκιδική βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Σίβηρη την προηγούμενη εβδομάδα. Για την σύσκεψη αυτή και για το τι ακριβώς θα υποφύει στην σύσκεψη στην οποία συμμετέχει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να πάμε όμως εμείς στην ΕΡΤ Χανίων και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά παραμονή του 15 Αύγουστου. Ο 35χρονος στην απολογία του στις δικαστικές αρχές ισχυρίστηκε ότι δεν προκάλεσε ο ίδιος την πυρκαγιά, καθώς είδε τις φλόγες να ξεπετάγονται σε μακρινή απόσταση από τη βίλα που είχε νοικιάσει με την παρέα του. Ας ακούσουμε τον Περικλή Κουκλάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς
1: μεσημέρι. Βίκη από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για την απολογία που είχε λάβει ουσιαστικά προθεσμία για να γίνει αυτή και έγινε χθες. Ο 35χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, τις ανακριτικές που ουσιαστικά διερευνούσαν και την αιτία πίσω από την πυρκαγιά στις 14 Αυγούστου στα Σελιά του νομού Ρεθύμνης, στα νότια του Ρεθύμνου είναι αυτό το χωριό. Και βέβαια προκάλεσε μεγάλη καταστροφή, η αλήθεια είναι, και απείλησε οικισμούς. Υπήρξαν και 112 μηνύματα για εκενώσεις προληπτικές. Παρ' όλα αυτά, ο 35χρονος ισχυρίστηκε ότι η κατηγορία που του καταλογίζεται, δηλαδή ότι άναψε με την παρέα του σε βίλα που νοικίαζε στην περιοχή των Σελίων φωτιά, έτσι ώστε να υπάρξει πυρκαγιά, ενώ σε ψυσταριά, όχι σε υπαίθριο χώρο, σε γη, και οδήγησε σύμφωνα με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες που κάνουν την προανάκριση στην πυρκαγιά που προκλήθηκε αργότερα στην ευρύτερη περιοχή, δεν ευσταθούν. Και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία σχέση, είδε και ο ίδιος τις φλόγες, όπως είπε, μαζί με την υπόλοιπη παρέα του να ξεσπούν σε έκταση που είναι παραδίπλα, στα 50 με 70 μέτρα, όπως φέρεται να είπε ο ίδιος στην απολογία του, και μέσω του δικηγόρου του βέβαια υπεραμείνθηκε κάθε δικαιώματός του για την όλη κατάσταση που έχει ακολουθήσει μετά τη σύλληψή του. Βέβαια, αυτό που λένε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ότι επειδή έπαιρναν πολύ ισχυροί άνεμοι και τότε, κατά την τότε περίοδο, στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει πιθανότητα όντως να έχει προκληθεί από τη δική τους, από το δικό τους μπάρμπεκιου που ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Τώρα από εκεί πέρα η απολογία κράτησε αρκετές ώρες. Μετά από σύμφωνη γνώμη όμως εισαγγελέα και ανακριτή, η κατάστασή του πλέον είναι ελεύθερος, απελευθερώθηκε δηλαδή με περιοριστικούς όρους αυτού της εμφάνισης μία φορά το μήνα στην ελληνική πρεσβεία στη χώρα του, στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ συγκεκριμένα, όπως υπόθηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης του, έως να εκδικαστεί η υπόθεση και να έρθει σε ακροματική διαδικασία. Ενώ βέβαια του επιβλήθηκε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, ύψους 10.000 ευρώ, ως εγγύηση για να αφαιθεί ελεύθερος.

0: Σας ευχαριστούμε, Πέρικλη. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιθίου. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίου Νικόλαο. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Ανδρουλάκη και του Δασάρχη του Μανώλη του Κουδουμά στα γραφεία του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά ουσιαστικά αυτή η σύσκεψη, η οποία ήταν η τελευταία φωτιά στο χωριό της Κρήτας, και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει συντονισμένα αντιπεριφέρεια, δασική υπηρεσία, πυροσβεστική και δήμος να πάρουν από κοινού, προκειμένου να προλάβουν άλλες πυρκαγιές. Βέβαια, έχουμε τέλη Αυγούστου, αρκετές πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν εδώ στο νομό Λασιθίου. Το ζήτημα είναι σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις που έχει πυροσβεστική, αν επαρκούν, και βέβαια ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών, και όλοι ευελπιστούμε να μπορέσουν οι υπηρεσίες πραγματικά να συντονιστούν καλύτερα, έτσι ώστε να υπάρχει ταχύτερη και πιο καλή αντιμετώπιση των ιστιών. Σε πολλές περιπτώσεις πάνω στην πυροσβεστική υπηρεσία κατάφερε να σβήσει δύσκολες αιστείες. Αυτές είναι της Κρυψάς, είναι της Σιτίας, αν θυμάστε καλά, τα Χλάδια. Είναι κάποιες άλλες πυρκαγιές στην Ιεράπατρα και στη Σιτία, στο Πάνω Χωριό. Σε περιοχές πολύ δύσκολες και με πολλούς ανέμους. Από εκεί και πέρα είχαμε όμως οι δύο αυτοκίνητα τα οποία κάηκαν και χρειάζονται σίγουρα περισσότερες δυνάμεις και ένας διαφορετικού τύπου συντονισμός και συντονίζονται ψηφιακά μέσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι δύσκολες εποχές αυτές που διανύουμε με έντονα καιρικά φαινόμενα. Ποτέ δεν ζήσαμε τόσους ανέμους με τόσες υψηλές θερμοκρασίες και τόσο μεγάλο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Και να πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Σίβηρη. Ο Παύλος Αρόγλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η οποία πήγε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε εδώ πέρα στο Δημαρχείο. Στο τραπέζι βέβαια έπεσαν οι ζημιές που έχουν υποστεί πολίτες και επαγγελματίες, όπως και βαρύτητα δόθηκε για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που έχουν υποστεί καταστροφή, αλλά και το θέμα όσον αφορά την επόμενη μέρα για τα έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν, τα αντιδιαβροτικά έργα, ώστε να γίνει πρόληψη για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Πριν από λίγο, μάλιστα, σε δηλώσεις ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κατσαφάδος, ενημέρωσε πως έχει γίνει ήδη μία πρώτη καταγραφή ζημιών. Οι ζημιές βέβαια θα συνεχιστούν. Η καταγραφή των ζημιών θα συνεχιστεί και την ερχόμενη Παρασκευή. Όπως είπε, θα εγκριθεί ποσό όσον αφορά το Δήμο Κασάνδρας, το οποίο αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την αντιπεριφέρεια το ποσό το οποίο θα εγκριθεί θα είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, σε ένα μήνα από τώρα θα μπορούν οι πληγέντες να καταθέσουν το αίτημα στην υπηρεσία του Υπουργείου για να πάρουν στο 100%, όπως είπε, την κρατική αρρωγή. Ενώ θα δοθεί και επίδομα όσον αφορά τώρα 20 σκευές αλλά και άλλες υποδομές που έχουν υποστεί ζημιές, θα δοθεί και επίδομα πρώτων αναγκών. Και αναμένουμε τώρα το κυβερνητικό κλιμάκιο να ξεκινήσει να κάνει μια αυτοψία στην περιοχή όπου έχει πληγεί, στη Σίβηρη δηλαδή, στις καμένες εκτάσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παύλο. Ομάδα δασοπυρόσβεσης δημιουργήθηκε στη Λέσβο από την τοπική αλβανική κοινότητα. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας ενημερώσει τώρα από τη Λέσβο. Δήμητρα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζοντας και αυτά που είπε ο Ιάσον Ταυλάς, στη Μυτιλήνη γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία μιας νέας εθελοντικής ομάδας δασοπυρόσβεσης. Αυτή την φορά η αλβανική κοινότητα κινητοποιείται προς τούτο. Όπως είπε ο πρόεδρος της αλβανικής κοινότητας, ήδη υπάρχουν 12 αγροτικά οχήματα, κάποια από αυτά έχουν δεξαμενές, κάποια όχι, τα οποία θα μπορούν να διαδραματίσουν βοηθητικό ρόλο σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως το έκαναν και στην τελευταία πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή του Πλωμαρίου. Τόνισαν οι ίδιοι ότι αποτελούν ένα απόσπαστο μέλος της Λέσβου, ότι θέλουν να προστατέψουν τον συνάνθρωπό τους, τις περιουσίες, αλλά και να προσφέρουν σημαντικό έργο στην τοπική κοινωνία, γιατί θεωρούν ότι είναι κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Επίσης, σε ό,τι αφορά τώρα τις εθελοντικές ομάδες, στο Πλωμάρι, στην τελευταία λοιπόν πυρκαγιά, παρουσίασε πολύ μεγάλη ζημιά το πυροσβεστικό όχημα της εθελοντικής ομάδας του Πλωμαρίου. Ξεκίνησε λοιπόν ένας αγώνας προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για να αγοραστεί νέο αυτοκίνητο, και προς τούτο πραγματοποίησαν και μία συναυλία στην οποία συγκεντρώθηκαν 2.000 ευρώ. Επίσης υπήρξε συμπολίτη μας ο οποίος διέθεσε 5.000 ευρώ για το σκοπό αυτό. Η προσπάθειά του συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά στον Εύρο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Μαρία Μανάκα από την Ερθορεστιάδας. Μαρία.
4: Ήταν εξημερώματα του Σαββάτου 19 Αυγούστου κοντά στη Μελία και το Αρίστινο έξω από την Αλεξανδρούπολη, όπου ο Εύρος πριν από 3 χρόνια έζησε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε λίγες ώρες η φωτιά εξαπλώθηκε προς τις Σφαίρες, το Σουφλί και κυρίως στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς. Χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη, κατέκαψε από το 2000, κατέκαψε τεράστιες εκτάσεις δάσους και αγροτικής γης. Οριοθετήθηκε πλήρως στις 8 Σεπτεμβρίου του 2023, έπειτα από επίμονες επιχειρήσεις με διεθνή συνδρομή επίσης. Είχαμε και την εκένωση στις 22 Αυγούστου προληπτικά του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με 65 ασθενείς να μεταφέρονται σε πλοίο πλωτό νοσοκομείο στο λιμάνι. Απώλειες βαριές, δεκάδες σπίτια, υποδομές, υπέστες ζημίες, αγροκτήματα, ελαιώνες, μελισσοκομεία, κάικαν, κτηνοτρόφοι επίσης πλήγησαν τα ζώα τους. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλες εντολές εκένωσης οικισμών. Τραγική κορύφωση αποτέλεσε ο εντοπισμός 18 νεκρών μεταναστών μέσα στο δάσος της Δαδιάς. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η εκτίμηση για την καμένη έκταση ήταν περίπου πάνω μάλλον από 966.000 στρέμματα, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό Mega Fire. Βέβαια, 3 χρόνια μετά η εικόνα ανάκαμψης είναι αισιόδοξη. Το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς είναι πλέον επισκέψιμο, τα αρπακτικά έχουν επιστρέψει, η φύση αναγεννάται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μέχρι στιγμής φέτος το καλοκαίρι έχουν καεί 291.000 στρέμματα σε 53 μεγάλες πυρκαγιές, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών, Ιωάννης Γίτας. Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΑΠΙΘΙΤΑ, το ενθαρρυντικό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καμένων, δηλαδή πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις και μόνο το 10 με 15% δάση υψηλής βλάστησης. Ας τον ακούσουμε.
5: Φέτος πρόκειται για μια μεσαία χρονιά όσον αφορά τον αριθμό των στρεμμάτων που έχουν καεί. Μέχρι τώρα, μέχρι χτες δηλαδή, έχουμε μετρήσει περίπου στις 291.000 στρέμματα καμένης εκτάσης από τις 53 πυρκαγιές, τις οποίες έχουμε καταγράψει. Εμείς καταγράφουμε όλες τις μεγάλες πυρκαγιές και όσες πυρκαγιές μας ζητάει η δασική υπηρεσία, δηλαδή αυτές που είναι μεγαλύτερες από 200 στρέμματα. Με βάση αυτή τη λογική λοιπόν, έχουμε καταγράψει 290.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν 300.000 στρέμματα από την αρχή του καλοκαιριού, εκ των οποίων το 90% από αυτές ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Δεν έζησαν όλοι τον Ιούλιο, ξεκίνησαν τον Ιούλιο. Δηλαδή, ο Ιούλιος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες πυρκαγιές. Ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας. παραδοσιακά και ιστορικά βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ ανθρώπινη δραστηριότητα γύρω στο 15 Αύγουστο και ως εκ τούτου έχουμε και αύξηση του αριθμού συνήθως των πυρκαγιών γύρω από αυτή την περίοδο που ανέφερα. Τώρα σχετικά με τις εκτάσεις αυτές που ανέφερα νωρίτερα, το 160.000 περίπου στρέμματα αφορούν τη μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο και την Ξηρονομή, δηλαδή στην περιοχή της Αττικοβιωτίας, και οι μικρότερες πυρκαγιές της τάξης του 50.000 στρεμμάτων αφορούν τον Μόρε Θύμνο. Βέβαια έχουμε και τα πιο πρόσφατα έχουν καταγράψει πρωτιές στη Σίδερη, στη Σκύρο και στη Σαλαμίνα. Το ενθαρρυντικό βέβαια πίσω από αυτά τα νούμερα, γιατί τα νούμερα πολλές φορές δεν μας δίνουν την πλήρη εικόνα, είναι το τι κάηκε. Με βάση λοιπόν τη δικιά μας υπηρεσία, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων που κάηκαν, πάνω από 50% αφορά θαμνώδεις εκτάσεις. Και μόλις πάνω από 10%, 10 με 15% τα δάση υψηλής βλάστησης. Αυτά που έχουμε στο μυαλό μας δηλαδή στα δάση Χαλεπίου, Πέφκης, κτλ. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στα δάση στο μυαλό μας. Ένα 32% αφορά γεωργικές εκτάσεις και πολύ μικρότερα ποσοστά της τάξης το 3 και το 1% αφορούν ανοιχτές χώρους και τεχνητές επιφάνειες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ναι, μεν έχουμε μεγάλα νούμερα, αλλά τα νούμερα αυτά δεν αφορούν δάσος αυτού καθ' αυτό όλα. Αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως είπα, αφορά τις θερμότερες εκτάσεις.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στις 27 Αυγούστου το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινάει η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής 4,7 χιλιόμετρων και έτσι θα προσθεθούν και άλλοι 5 νέοι σταθμοί στους υφιστάμενους. Να πάμε στην Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
6: 1,5 χρόνο μετά την έναρξη του μετρό Θεσσαλονίκης, στις 27 Αυγούστου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, μπαίνει στις ράγες η επέκταση προς την Καλαμαριά, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τις μετακινήσεις στην ανατολική πλευρά της πόλης. Με αναρτησή του, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος αναγνώρισε τις καθυστερήσεις και την καχυποψία που αυτές προκάλεσαν, χαρακτηρίζοντας το έργο ιδιαίτερα σύνθετο, εκτιμώντας ωστόσο ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μοναδικό. Η επέκταση περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσούνη, Ακρίνη και Μίκρα, και 4,78 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής. Με την πλήρη λειτουργία της αναμένεται να εξυπηρετήσει περίπου 63.000 επιβάτες ημερήσιους, ενώ εκτιμάται ότι θα απομακρύνει από τους δρόμους περίπου 12.000 οχήματα που κυκλοφορούν κάθε μέρα. Παράλληλα, υπολογίζεται μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα κατά περίπου 43 τόνους ημερήσιους, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα για το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Η λειτουργία, να πούμε, ότι του μετρό στην Καλαμαριά συνδέεται και με την ανάπλαση της οδού Πόντου τους επόμενους μήνες για την ολοκλήρωσή της. Απαιτούνται απαλωτριώσεις που έχουν εξασφαλιστεί, καθώς το έργο έχει χαρακτηριστεί εθνικό βιακή.
0: Και πάντως να πούμε πως η λειτουργία του μετρό και προς την Καλαμαριά, Σοφία, θα επιφέρει και αλλαγές στο συγκοινωνιακό έργο, για να υπάρξει έτσι σύνδεση πολλών περιοχών με τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, και το στοίχημα είναι αυτές οι γραμμές να εξυπηρετούν καλύτερα τις γειτονιές του Δήμου Καλαμαριάς, χωρίς παράλληλα όμως να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των λεωφορείων. Η γραμμή 6 μετατρέπεται σε δύο κυκλικές που θα περιλαμβάνει αυτές τις περιοχές και ένα μία ακόμη τοπικό Καλαμαριάς, ενώ δημιουργούνται και δύο νέες, η ΜΗ2, σταθμός μετρό Μίκρα που θα συνδέει με το σταθμό του ΙΚΕΑ, και μία ακόμη η ΧΗ3 που θα συνδέει το σταθμό του μετρό στη Μίκρα με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο νέο δίκτυο διατηρούνται επίσης, να πούμε, και οι 4 γραμμές που εξυπηρετούν σήμερα το Δήμο Καλαμαριάς. Παράλληλα, σε διαβούλευση βρίσκεται η επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην Καλαμαριά, με το Δήμο να έχει προμηθευτεί 2 ηλεκτρικά λεωφορεία και τους απαραίτητους φορτιστές, ενώ εξετάζεται η ένταξή τους στο νέο συγκοινωνιακό δίκτυο, και σε αυτή την κατεύθυνση θα προτιμηθεί μια φόρμουλα κυκλικών διαδρομών, ώστε η Δημοτική Συγκοινωνία λειτουργεί συμπληρωματικά προς το μετρό αλλά και τις αστικές γραμμές, εξυπηρετώντας ακόμη περισσότερες περιοχές, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Στις 1.171 έφτασαν οι χημειοθεραπείες που πραγματοποιήθηκαν στο ογκολογικό τμήμα του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιάννης Κετικίδης, προχωρά κανονικά η διαδικασία για τη δημιουργία του ογκολογικού κέντρου στη Δυτική Μακεδονία. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την Αρτικοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Αντώνη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το ίδιο διάστημα, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του 2026, στα τακτικά εξωτερικά ιατρία των ογκολόγων εξυπηρετήθηκαν 723 ασθενείς, ενώ ακόμα 94 ασθενείς εξετάστηκαν στα εξωτερικά ιατρία αιματολόγου για κακοήθειες μη συμπαγών οργάνων. Όπως τόνισε ο διοικητής του νοσοκομείου Πτολεμαϊδας, του Ποδοσάκιου, ο κ. Σκετικίδης, η διοίκηση συνεχίζει με προσανατολισμό στη βελτίωση των συνθήκων και των υπηρεσιών υγείας, στην ενίσχυση του ογκολογικού τμήματος και τη στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους, στο πλαίσιο βεβαίως και των τελευταίων ανακοινώσεων του Υπουργού Υγείας στην Πτολεμαϊδα για την δημιουργία ενός ογκολογικού κέντρου που θα καλύπτει τους ογκολογικούς ασθενείς σε όλη τη Δυτική Μακεδονία με ακτινοθεραπευτικά σύγχρονα μηχανήματα και νέες δομές. Ο διοικητής του νοσοκομείου είπε ότι πάνω απ' όλα είναι ο ασθενής και ο ασθενής δεν είναι ένας αριθμός. Ωστόσο, να πούμε ότι μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤΕ Κοζάνης, ο γνωστός ογκολόγος ακτινοθεραπευτής, ο οποίος έχει και διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση για το ογκολογικό κέντρο και για το ακτινοθεραπευτικό τμήμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ασχολήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια με ιδιαίτερες εργασίες γύρω από τα ζητήματα αυτά, είπε ότι πρέπει να υπάρξουν πολλαπλά κίνητρα προκειμένου να γίνει πράξη αυτό το ογκολογικό κέντρο, ένα κέντρο το οποίο καταρχήν θα πρέπει να τροποποιήσει τον οργανισμό του νοσοκομείου της Πτολεμαϊδας για να προβλέπεται ογκολογική κλινική και όχι ογκολογικό τμήμα που σήμερα εντάσσεται στην παθολογική κλινική, μια αυτόνομη ογκολογική κλινική η οποία θα αυξήσει και τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων εργασίας στους ογκολόγους γιατρούς αλλά και στο εξειδικευμένο προσωπικό που χρειάζεται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακατσούνης, ο οποίος μίλησε και για την μελέτη σχετικά με τον καρκίνο στην περιοχή, μια μελέτη που όλο αναμένονταν να παρουσιαστεί και τελικά δεν παρουσιάστηκε, αποσαφήνισε και ξεκαθάρισε ότι αυτή η μελέτη έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο Αττικής, το οποίο πήρε περιστατικά και μελέτησε το θέμα του καρκίνου στη Δυτική Μακεδονία και είπε ακόμη ότι αυτή η μελέτη και τα στοιχεία από το Πανεπιστήμιο της Αττικής πρέπει να παρουσιαστούν στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο ζήτησε να αναλάβει πρωτοβουλία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας με έδρα την Τολεμαϊδα, ώστε να παρουσιαστεί αυτή η μελέτη, να γίνει μια συζήτηση και να ληφθούν και αποφάσεις. Αυτά σε σχέση με τις εξελίξεις που είναι σημαντικές στο Ποδοσάκι νοσοκομείο και ειδικότερα στο θέμα του Ογκολογικού Κέντρου μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες μέρες στη Ρόδο. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
8: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι παρατηρείται το τελευταίο περίπου 20ήμερο μία έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη προσέλευση στα επίγοντα του νοσοκομείου της Ρόδου αλλά και σε ιδιωτικά γιατρία. Το καλό στην υπόθεση είναι ότι τουλάχιστον όσοι προεισέρχονται στο νοσοκομείο δεν είναι σε κατάσταση που να χρειάζονται νοσηλεία, παίρνουν τις απαιτούμενες ιατρικές οδηγίες και αποχωρούν. Τώρα πρέπει να σας πω ότι αυτό, δηλαδή η έξαρση της γαστρεντερίτιδας, είναι ένα φαινόμενο, ας το πούμε έτσι, που στη Ρόδο το έχουμε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια. Πιθανολογείται ότι συνδέεται με τις αυξημένες, με τις υψηλές θερμοκρασίες και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Πρέπει να σας πω ότι από τις υπηρεσίες της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, τις υπηρεσίες υγείας της περιφέρειας, γίνονται και στοχευμένοι έλεγχοι, ιδιαίτερα σε κάποιες περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν κρούσματα. Αυτό που μας λένε είναι ότι δεν έχουν παρουσιαστεί μαζικά κρούσματα σε κάποιο ξενοδοχείο ή σε κάποιο εστιατόριο. Υπήρξαν περιπτώσεις που ήταν μάλλον μεμονωμένες και έχουν κινηθεί οι επόπτες υγείας και ότι αυτό το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τη Ρόδο αλλά και άλλες περιοχές. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες υπήρξε περιστατικό και έγινε αντίστοιχος έλεγχος στο νησί της Κο. Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιοι λένε ότι θα πρέπει και οι πολίτες αλλά και οι επαγγελματίες της εστίασης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με δεδομένες αυτές τις αυξημένες θερμοκρασίες στα θέματα της συντήρησης και της ασφάλειας των τροφίμων και από εκεί και πέρα βέβαια και οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να πλένουμε τα χέρια μας, να αποφεύγουμε αν κάποιος έχει συμπτώματα, να αποφεύγουμε την επαφή και όπως λένε θα περάσει όπως και τα προηγούμενα καλοκαίρια. χέρια. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω ότι έχει ενημερωθεί και ο ΕΟΔΙ, ο οποίος συνεργάζεται εννοείται με το νοσοκομείο της Ρόδου. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το φαινόμενο. Μπορεί να παρουσιάζονται αυξημένα τα κρούσματα και να είναι περίπου 40 τα περιστατικά που προσέρχονται ημερησίως στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι το νησί έχει 120.000 κατοίκους και πολύ πολύ περισσότερους επισκέπτες αυτή τη στιγμή, αναλογικά καταλαβαίνει κανείς ότι ναι, υπάρχει γαστρεντερίτιδα, αλλά δεν είναι κάτι που τέλος πάντων να προκαλέσει κάποια ευρύτερη ανησυχία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Επιβεβαιώνει το Υπουργείο Πολιτισμού τα δημοσιεύματα τόσο σε τοπικά μέσα ενημέρωσης όσο και πανελλαδικά ότι πρόκειται να πενταχθεί το έργο επέκτασης και εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία στις 31 Αυγούστου. Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναφέρει ότι το έργο εντάσσεται τώρα στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, που διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
9: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Υπήρξε αυτή η ανησυχία για το τι θα γίνει με το Αρχαιολογικό Μουσείο και το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, με δεδομένο ότι ακόμη δεν είχε ολοκληρωθεί και η ημερομηνία της 31ης Αυγούστου πλησίαζε όλο και περισσότερο. Τελικά η φημολογία καταρχήν, αλλά και στη συνέχεια η αναφορά σε πράξεις ότι πρόκειται να απενταχθεί, αλλά να μπορέσει και να συνεχιστεί όμως, δόθηκε με αυτή την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού, που σημειώνει ότι η ένταξη της επέκτασης και του εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Βορείου Αιγαίου 2021-2027, να σημειώσουμε, διασφαλίζει απολύτως την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου για την ολοκλήρωσή του εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Από το Υπουργείο Πολιτισμού κρίνεται ότι είναι επωφελής η όλη η ενέργεια και για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που αντιμετώπισε τον κίνδυνο απώλειας πόρων από τη δική της πλευρά λόγω του κανόνα των ΙΣΥ 3. Των ετών δηλαδή που διαρκεί το πρόγραμμα και μέχρι το 2030 που θα πρέπει να είχε ολοκληρωθεί, ενώ ταυτόχρονα με τη μεταφορά αυτή εντάχθηκαν και τμήματα του έργου που δεν τα είχαμε στον αρχικό προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, που αφορά δηλαδή την υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης του μουσείου και της οργάνωσης των αποθηκών και των εργαστηρίων συντήρησης. Βγήκαν σαν υποέργα μέσα σε αυτό. Μέσα σε αυτή τη χρηματοδότηση πλέον από το ΠΕΠ, μένει να δούμε ότι θα προχωρά το συγκεκριμένο έργο και σχετικά γρήγορα θα μπορέσει να ολοκληρωθεί. Θα σημειώσουμε ότι σαν χρόνος ήταν αρκετά νωρίτερα ότι θα μπορούσε να δοθεί για χρήση. Περιμένουμε μέσα στον επόμενο έτος, το 2027, να δούμε την ολοκλήρωσή του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σως εκπέμπουν οι πληγέντες από την ευλογιά κτηνοτρόφοι, ζητούν ουσιαστική οικονομική αλλά και ψυχολογική υποστήριξη για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πληγέντων Κτηνοτρόφων, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος, υπενθυμίζει ότι είχαμε περισσότερες από 7 αυτοχειρίες κτηνοτρόφων που είδαν τα κοπάδια τους να ξεκληρίζονται λόγω των ζωονόσων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τον κόδωνα του κινδύνου ακρούει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πληγέντων Κτηνοτρόφων. Από ευλογία και πανόλιο, ο κ. Δημήτρης Παπαζιάκας μίλησε στην ΕΡΤ Λάρισας. Υπογράμμισε ότι οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν χάσει μόνο τα ζώα τους εξαιτίας των υποχρεωτικών θανατώσεων και δεν υφίστανται μόνο τις οικονομικές ζημιές, αλλά και πρωτοφανή ψυχολογική πίεση. Έχουμε τουλάχιστον 7 αυτοχειρίες και δεν ξέρουμε πόσοι έχουν επηρεαστεί από τον πόνο τους για την εξέλιξη αυτή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για την υγεία τους. Υπάρχουν άνθρωποι που κυριολεκτικά πεθαίνουν από το μαράζι τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαζιάκας, ο οποίος διευκρίνησε ότι ευελπιστεί να δει την πολιτεία να σκύφτει πάνω από το πρόβλημα και να σταματήσει βεβαίως αυτό το ξεκλείσμα τόσο των κτηνοτρόφων και των ζώων. Η χώρα, όπως είπε, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη μεγαλύτερες συνέπειες γιατί και για την παραγωγή κρέατος, γάλακτος αλλά και φέτας. Τώρα, η απώλεια, σύμφωνα με τον ίδιο ενός κοπαδίου για τον κτηνοτρόφο, δεν είναι μόνο οικονομική. Σημαίνει απώλεια παραγωγής, εισοδήματος, επένδυσης που έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, γενετικού υλικού και σε πολλές περιπτώσεις ενός ολόκληρου τρόπου ζωής. Τα θέματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν και μια από διαφορετική σκοπιά, αυτή της ψυχολογικής στήριξης, όπως είπε ο κ. Παπαζιάκας, γιατί οι άνθρωποι που τα ζώα τους θανατώθηκαν θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν άμεση πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη από τις κρατικές δομές. Το κράτος λάμπει στον τομέα αυτό δια της απουσίας του και το χαρακτήρισε αυτό ο κ. Παπαζιάκας, απαράδεκτο γεγονός. Τώρα, όσον αφορά τα αιτήματα που θέτουν οι κτηνοτρόφοι, πλήρες αποζημιώσεις για την πραγματική αξία των ζώων, με βάση την παραγωγικότητα, την ηλικία και τη φιλία, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των κοπαδιών, κάλυψη του αυξημένου κόστους που προκύπτει από την καραντίνα και τα αναγκαία μέτρα βιοασφάλειας, αποζημίωση για την καταστροφή των προϊόντων όπως γάλα, τυροκομικά και ζωοτροφές, καθώς και ενίσχυση για την ανασύσταση των κοπαδιών. Υπάρχουν ζητήματα και με το σύστημα ελέγχου των επιδοτήσεων του 2025. Οι πληγές της κτηνοτρόφοι είχαν δηλώσει μηδενικό ζωικό κεφάλαιο πέρυσι λόγω ανωτέρας βίας και τα ζώα τους είχαν αφού είχαν θανατωθεί τα ζώα τους και έτσι δεν έλαβαν καμία οικονομική στήριξη. Αυτό που ζητούν βεβαίως είναι γενναία στήριξη, όχι μόνο υλική αλλά και ψυχολογική, Βίκη, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και μιλάμε για ανθρώπους που εδώ και 2 χρόνια έχουν μείνει κυριολεκτικά χωρίς που την κεφαλή κλείνει, αφού έχασαν όχι μόνο την καθημερινή τους έσοδα και τα κοπάδια τους, αλλά τρέχουν και υποχρεώσεις βέβαια, είτε είναι ασφαλιστικές, είτε είναι προς την εφορία, αλλά και η καθημερινότητά τους και τα προς το ζήν.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Διαμαρτυρίες στην Χλάδα, στην Φλόρινα, για κατολισθήσεις από την εξόρυξη λιγνίτη. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη.
11: Βίκυ, είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει χρόνια πριν με τους κατοίκους, ειδικά τους τελευταίους μήνες αλλά και τις τελευταίες μέρες, να βρίσκονται στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την κακή κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί το κομμάτι της Αχλάδας που έχει παραμείνει, εκτός από αυτά που έχουν προχωρήσει στην απαλωτρίωση και εξόρυξη λιγνίτη, με αποτέλεσμα ακόμα και τα λίμματα να χύνονται έξω, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους για τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν ακόμα και σήμερα, με κατολίσθηση που σημειώθηκε στην Αχλάδα από την εξόρυξη λιγνίτη εκεί στα ορυχεία της περιοχής. Αυτό που φοβόμασταν και αυτό ακριβώς είχαμε αναλύσει στα δικαστήρια, είχαμε προβλέψει τέτοιες παρεμβάσεις, ένα έδαφος που παρουσιάζει συνεχείς κατολισθήσεις και μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του αγωγού, διαρροή λιμάτων της ως μια πιθανή επιβάρηση του περιβάλλοντος και κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων. Συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους η Επιτροπή Αγώνα εκεί της τοπικής κοινότητας Αχλάδας, ζητώντας άμεσα να μετεκατασταθεί ο οικισμός, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να ζήσουν κανονικά τη ζωή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
12: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε μία επιχείρηση διάσωσης η οποία στήθηκε στην ορεινή περιοχή του Ερημάνθου στην Αχαΐα, όταν 2 αδέλφια, ένας 38χρονος άνδρας και μία 32χρονη γυναίκα, εγκλωβίστηκαν στην αδύσβατη περιοχή χθες βράδυ λόγω της έντονης βροχής αλλά και της ομίχλης που επικρατούσε και τους έκανε να χάσουν τον προσανατολισμό τους. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα ηλικίας 38 και 32 ετών αντίστοιχα, όπου είναι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή και χθες το βράδυ έχασαν τον δρόμο τους εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή εκείνη την στιγμή. Ειδοποίησαν λοιπόν την πυροσβεστική υπηρεσία και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ έφτασε στο σημείο προκειμένου να τους εντοπίσει και να τους αμυγκλωβίσει. Μάλιστα στην επιχείρηση συμμετείχε και το ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος, το οποίο διαθέτει και θερμική κάμερα μέσω της οποίας εντοπίστηκαν τα 2 αδέρφια τα οποία είχαν χαθεί και είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατη περιοχή, σε φαράγγι, στην περιοχή του Ερημάνθου, ανάμεσα στο Αλεποχώρι και στο Καλέτζι. Οι άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ με την χρήση τεχνικής ραπέλ κατέβηκαν και έδεσαν τα δύο αδέρφια με σχοινιά προκειμένου να τους ανασύρουν σε ασφαλές σημείο. Ήταν, όπως διαπίστωσαν, καλά στην υγεία τους και παρά το γεγονός ότι είχε κληθεί ασθενοφόρο για να τους παραλάβει, δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο, καθώς δεν είχαν υποστεί τον παραμικρό τραυματισμό.
0: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, στο Δρέπανο Αχαΐας, όπου για τρίτη ημέρα είναι κολλημένη στα βαθύ μία θαλαμυγός.
13: Και πρόκειται για μία επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα για την αποκόλληση του γιότ, το οποίο από την Κυριακή το πρωί βρίσκεται στην περιοχή του Δρεπάνου Αχαΐας, σε αβαθή νερά, σε μία ξέρα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, η οποία αν και χαρτογραφημένη αλλά και με σχετική σήμανση, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, ο καπετάνιος του συγκεκριμένου σκάφους έπεσε πάνω στην συγκεκριμένη ξέρα. Είναι κινητοποιημένο λοιπόν το σκάφος, έχει προσεγγίσει αυτή τη στιγμή ένα ρημουλκό το οποίο σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει την διαδικασία πρόσδεσης του γιότ για να επιχειρήσει να το αποκολλήσει από τα βαθύ όπου βρίσκεται, αφού πρώτα ελεγχθεί από δίτες οι οποίοι έχουν σπεύσει στο σημείο για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν κάποιες ζημιές στο σκάφος, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δεθεί με το ρημουλκό για να αποκολληθεί με ασφάλεια από το σημείο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας του πολυτελούς πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά, επανέρχεται στο προσκήνιο η αξιοποίηση του λιμανιού στην Κάτω Γλυφούρα, στις πρώην ναυτικές σχολές της Κάτω Γατζέας. Ο Δήμος Νοτιού Πηλίου διεκδικεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδότηση περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Έχει το ρεπορτάζ, Ελένη.
14: Καλώς μεσημέρι, και αυτό δεν θα ακούγονταν καθόλου περίεργο, και να πούμε ότι και η αντιπολίτευση τίθεται και συμφωνεί με την Δημοτική Αρχή σε αυτό το θέμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι η ΕΤΑΔ έχει παραχωρήσει αυτό το λιμάνι, ας το πούμε έτσι, στην κατάσταση που είναι τώρα, στην εταιρεία η οποία έχει κάνει και το ξενοδοχείο. Το αίτημα πάντως κατέθεσε ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου κ. Μητικός στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τα 4 εκατομμύρια και είπε ότι ο Δήμος υποστηρίζει ότι διαθέτει ήδη τις απαιτούμενες όριμες τεχνικές μελέτες. Προβλέπει την κατασκευή ενός μόλου μήκους 166 μέτρων ως επέκταση του φυστάμενου κυματοθράφστη, παραλιακά κρυπηδώματα μήκους 160 μέτρων, ενίσχυση της θωράκισης του υφιστάμενου μόλου και πολλά άλλα. Η χρονική σύμπτωση βέβαια αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το αίτημα έρχεται λίγες μέρες μετά, όπως είπατε και εσείς, την έναρξη λειτουργίας αυτού του πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά. Στο πλαίσιο επένδυσης αυτής, το λιμανάκι της Κάτω Γλυφούρας έχει παραχωρηθεί από την ΕΤΑΔ, όπως σας είπα, στην εταιρεία που ολοκλήρωσε το ξενοδοχειακό συγκρότημα, που ξεκίνησε να λειτουργεί το περασμένο Σάββατο, με σχέδια για νέες θέσεις ελιμενισμού, εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης σκαφών και εστιοπλοϊκή σχολή. Σε αυτό βασίστηκε για να στήσει το ξενοδοχείο, ότι δηλαδή θα έρχονταν κυρίως άνθρωποι οι οποίοι κάνουν εστιοπλοεία, έτσι, και έχουν τα δικά τους σκάφη ή και νοικιάζουν. Το ζήτημα τώρα της αρμοδιότητας παραμένει ανοιχτό. Ο Δήμος επικαλείται θετική γνώμη της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου για εξομοίωση του χώρου με χερσαία ζώνη λιμένα, ενώ η ΕΤΑΔ επικαλείται το νόμο 3986 του 2011 για τη διαχειριστική της αρμοδιότητα. Η έκταση πάντως είχε χαρακτηριστεί τουριστικό δημόσιο κτήμα και είχε απαλωτριωθεί από τον ΕΟΤ το 1971, πέρασε συνέχεια στο ΤΑΙΠΕΔ και μετά στην ΕΠΑΔ και δόθηκε σαφών τον συγκεκριμένο επενδυτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα κάτοικοι από την Ανώπολη και τις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου έξω από το κτίριο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο Ηράκλειο, οι οποίοι αντιδρούν στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδεφήσεων στο πρώην λατομείο της περιοχής. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
15: Καλό μεσημέρι. Η Εκκλησία της Κρήτης, στην οποία ανήκει η έκταση του πρώην λατομείου, βρέθηκε στο επίκεντρο της κινητοποίησης, με τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους και εκπροσώπους φορέων να ζητούν από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο να μην προχωρήσει στην ανανέωση του μισθωτηρίου του πρώην λατομείου με την ιδιωτική εταιρεία, το οποίο λύγει μέσα στο 2027. Να σημειώσουμε επίση ότι οι κάτοικοι τη περιοχή έχουν αντιδράσει από την πρώτη στιγμή στην πρόπτικη τη δημιουργία τη μονάδα στο Λατομείο. Μάλιστα, το Μάιο του 2024, όταν η εταιρεία που μισθώνει την έκταση κατέθεσε προσέγκριση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προς γνωμοδότηση, είχαν ξεσηκωθεί και, βέβαια, και θα πρέπει να επισημάνω επίση ότι η γνωμοδότηση ήταν αρνητική. Όμως, η πρόσφατη κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας πυροδότησε νέο κύκλο αντιδράσεων και κινητοποίησαν από τους κατοίκους, προχώρησαν στη συλλογή περίπου 2.000 υπογραφών διαμαρτυρίας, συγκρότησαν τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα και αυτό το οποίο επισημαίνουν είναι ότι η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας μπάζων στο Λατομείο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην οικιστική όσο και στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Συναντήθηκαν σήμερα με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, του παρέδωσαν το υπόμνημα με τις επισημάνσεις τους και τις ενστάσεις τους και ο ίδιος σε συζήτηση που είχαν ξεκαθάρισε ότι η Αρχιεπισκοπή Κρήτης δεν προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία που εκμισθώνει το Λατομείο και οι νομικοί σύμβουλοι της Αρχιεπισκοπής το έχουν ξεκαθαρίσει ότι το ζήτημα θα λυθεί αμετάκλητα τον Οκτώβριο του 2027, οπότε λύγει και το μισθωτήριο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απάντηση αναμένεται για την κατάσταση που επικρατεί στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Άρτας μετά την ανοιχτή επιστολή των γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, οι οποίοι εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την υποστελέχωση και τις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
16: Καλησπέρα, Βίκη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η λειτουργία της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Άρτας με τους γιατρούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις ελλείψεις σε προσωπικό και τις αυξημένες ανάγκες που καλούνται να καλύψουν. Όπως αναφέρουν στην ανοιχτή επιστολή τους οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, η παθολογική κλινική λειτουργεί χωρίς ειδικευόμενους γιατρούς και μόλις τρεις ειδικευόμενοι, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τόσο τους νοσηλευόμενους ασθενείς, όσο και το παθολογικό τμήμα επιγόντων περιστατικών. Για την κάλυψη των εφημεριακών αναγκών, σύμφωνα με τους ίδιους, μετακινούνται επανειλημμένα γιατροί από τα κέντρα υγείας, με ορισμένους να φτάνουν ακόμη και τις 10 εφημερίες μέσα σε ένα μήνα, παράλληλα με τα καθήκοντά τους στις μονάδες όπου υπηρετούν. Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι δεν αρνούνται να συνδράμουν όταν υπάρχει ανάγκη και επισημαίνουν όμως ότι οι συνεχείς μετακινήσεις δεν μπορούν να αποτελούν μόνιμη λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα στελέχωσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ασφάλεια των ασθενών, καθώς όπως υποστηρίζουν σε αρκετές εφημερίες, ένας ειδικευόμενος γιατρός και ένας γιατρός υπηρεσίας υπαίθρου καλούνται ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κλινικής, αλλά και στα επίγοντα περιστατικά. Το θέμα πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ αναμένεται και η απάντηση της διοίκησης των νοσοκομείων της Άρτας, αλλά και των αρμόδιων υγειονομικών αρχών στις καταγγελίες που διατυπώνονται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού της περιοχής που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, συνέδεσαν αυθαίρετα τις αποχετεύσεις τους παραθεριστές της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομωτινής. Για το θέμα παρενέβη ο τοπικός σύλλογος, απαριθμώντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η ενέργειά τους. Και από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι, ο τοπικός λοιπόν σύλλογος παραθεριστών γνωστοποιεί, ενημερώνει τα μέλη του ότι υπάρχουν κίνδυνοι εξαιτίας αυτής της ενέργειας στην οποία προέβησαν. Ένας κίνδυνος αφορά τη δημόσια υγεία, διότι τα λίμματα που διαφετεύονται σε έναν ανενεργό αγωγό εγκλωβίζονται με αποτέλεσμα την πρόκληση έντονης δυσοσμίας, αλλά και συγκέντρωσης εντόμων και τροκτικών, αλλά και τον σοβαρό κίνδυνο υπερχείλισης των δρόμων ή ακόμη και επιστροφής των λιμάτων στα ίδια τα σπίτια τους. Επίσης υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν υποδομές. Η εισρωή των λιμάτων πριν την ολοκλήρωση των δοκιμών και την πλήρη ρύθμιση των μηχανημάτων μπορεί να προκαλέσει ζημίες στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, με αποτέλεσμα αυτός να καθυστερήσει να λειτουργήσει. Έτσι λοιπόν, καλεί ο Σύλλογος τα μέλη του να προχωρήσουν άμεσα σε αποσυνδέσεις των αποχετεύσεών τους με το κεντρικό δίκτυο και να αναμένουν τις επίσημες ενημερώσεις από τον Δήμο και την αρμόδια αρχή λειτουργίας του βιολογικού. Τέλος, προειδοποιεί ότι επειδή αυτές οι ενέργειες, η σύνδεση δηλαδή της αποχέτευσης, είναι μια παράνομη πράξη, Στους παραβάτες επιβάλλονται προβλεπόμενα από τον κανονισμό αποχέτευσης αυστηρά διοικητικά πρόστιμα, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί και η νόμιμη δικαστική οδός για φθορά δημόσιας περιουσίας και έκθεση της δημόσιας υγείας σε κίνδυνο. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εν όψη της 90ης ΔΕΘ, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας κατέθεσε υπόμνημα θέσεων που εστιάζει στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις σε τομείς όπως η φορολογία, η ρευστότητα, ενώ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα. Κώστα, μας ακούς?
18: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Στο κόκκινο βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Καβάλας, με τον Εμπορικό Σύλλογο να καταθέτει ένα καυτό υπόμνημα θέσεων εν όψη της 90ης ΔΕΘ. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται μεταξύ άλλων τα χρέη και οι ρυθμίσεις, ετούνται ενιαία ρύθμιση 120 δόσεων χωρίς κριτήρια, κούρεμα προς αυξήσεων επιτόκιο στο 3% και ειδική πρόνοια για τον έντιμο τερματισμό του επαγγελματικού βίου χρεωμένων εμπόρων. Επίσης, ζητείται προστατευτικός ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός για τις λειτουργικές δαπάνες. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, οι άνθρωποι της αγοράς ζητούν άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων και του τέλους επιτιδεύματος, επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ και αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις 70.000 ευρώ. Σχετικά με την αγορά και τη γραφειοκρατία, επιδιώκουν αυστηρότερους ελέγχους σε πολυεθνικές και e-shops για τις προσφορές. Ενίσχυση των ελέγχων του λαθρεμπορίου, καθώς και δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Οι επαγγελματίες της Καβάλας τονίζουν πως το εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας και η στήριξή του αποτελεί πλέον πολιτική επιβίωσης, αναμένοντας σαφείς δεσμεύσεις από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κομμόπολη καταθέτει η διοίκηση της αδελφότητας Δημητσανιτών, Γρηγόριος V, στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο. Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος Ζορμπαλάς, αν θέλετε ενημερώστε με, είναι στη γραμμή. Λοιπόν, από όσο μου ενημερώνουν, δεν έχουμε το Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε όμως στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Καθώς εν μέσω προβλημάτων και αγωνίας για την τιμή, συνεχίζεται ο τρίγος για τη σταφίδα στην Ηλία. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, όπου στα σταφιδοχώρια του νομού και ειδικότερα στην περιοχή του Πύργου, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τη διαδικασία του τρίγου. Μια διαδικασία η οποία, όπως μας είπαν οι παραγωγοί, έχει ξεκινήσει ήδη λίγο νωρίτερα φέτος, και αυτό λόγω των καιρικών συνθήκων, πριν από τον 15 Αύγουστο, και είναι σε εξέλιξη τώρα, τίνει δεν να ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ωστόσο, η σταφιδοπαραγωγή μας είναι ιδιαιτέρως ανήσυχη, καθώς ο καύσωνας, οι υψηλές θερμοκρασίες που προηγήθηκαν έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήματα στο προϊόν και σε σχέση και με την ποιότητά του, ενώ η μεγάλη τους αγωνία είναι το πώς θα διαμορφωθεί η τιμή. Η τιμή η οποία τα τελευταία χρόνια δεν τους έχει αφήσει ικανοποιημένους και υποστηρίζουν ότι αν δεν είναι μια τιμή στα 3 ευρώ αναστρέμα, τότε δεν θα είναι ικανοποιητική, καθώς δεν θα μπορούν να ρεφάρουν ουσιαστικά σε σχέση με τα έξοδα που έχουν κάνει για την παραγωγή. Η παραγωγή της σταφίδας, να υπενθυμίσουμε εδώ, είναι μια δύσκολη παραγωγή, τουλάχιστον τα τελευταία 15 με 10 χρόνια. Αντιμετωπίζει συχνά πυκνά αρκετά προβλήματα, ενώ η τιμή της είναι χαμηλή. Πέφτει η τιμή της σε ένα προϊόν που άλλοτε ήταν το χρυσό προϊόν για την υγεία και από αυτό ζούσαν ολόκληρες οικογένειες, θα μπορούσαμε να πούμε, καθ' όλη τη διάρκεια, για όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όμως πλέον βρίσκεται σε μια παρικμασμένη κατάσταση. Μάλιστα. Οι αγρότες ζητούν να υπάρχουν κάποια μέτρα. Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται, θα λέγαμε, σε μια συνεχή έτσι, διαπραγμάτευση και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά τώρα, όπως είπαμε, είναι περίοδος του τρίγου που έχει να συγκεντρωθεί χωρίς άλλα προβλήματα και στη συνέχεια να διεκδικήσουν οι αγρότες την τιμή των 3 ευρώ τουλάχιστον αναστρέμμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Τρίπολης και στον Σταύρο Ζορμπαλά, καθώς έχουμε πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κομμόπολη. Σταύρο.
20: Γεια σας. Η πρόταση βασίζεται στη μακραίωνη ιστορική, πνευματική, εκκλησιαστική, εκπαιδευτική και εθνική διαδρομή της Δημητσάνας της Αρκαδίας. Εξάλλου, οι ιστορικές μονές, τα εκκλησιαστικά μνημεία, η σχολή της Δημητσάνας, η συμβολή της Δημητσάνας στον αγώνα, ο ρόλος των Μπαρουτόμηλων συγκροτούν μια παρακαταθήκη δίκη ιδιαίτερης σημασίας για τον ελληνισμό, γιατί η Δημητσάνα λοιπόν συνδέεται επίσης και με σημαντικές προσωπικότητες του αγώνα, και για όλους αυτούς τους λόγους η αδελφότητα Δημητσανιτών έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Ποιος είναι ο στόχος? Να αποδοθεί σεβασμός σε έναν τόπο που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα. Και σκοπός είναι η αναγνώριση της θέσης που η Δημητσάνα κατέχει στη συλλογική μνήμη του ελληνισμού, και όλη αυτή η διαδικασία του φακέλου προωθείται το επόμενο χρονικό διάστημα ως πρόταση, απευθύνεται στη Βουλή, στα Υπουργεία, στην Περιφέρεια, στη Μητρόπολη, στο Δήμο Κορδινιές, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και βέβαια στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ζητώντας να ξεκινήσει θεσμικά ένας διάλογος και να προωθηθεί το αίτημα της διαδικασίας αναγνώρισης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Εντείνονται οι εργασίες που εκτελούν στα σχολεία της Καλαμάτας στα συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και μαθήτριες να τα βρουν σε καλή αλλά και λειτουργική κατάσταση σε λίγες μέρες που ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
21: Στις αρχές Σεπτεμβρίου, λοιπόν, θα πραγματοποιηθούν ευρείες συσκέψεις στο Δήμο με τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων, τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών φορέων και της Ένωσης Γονέων και την Τεχνική Υπηρεσία, προκειμένου να παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει και να δρομολογηθούν τυχόν άμεσες άλλες ανάγκες για τις επισκευές και συντηρήσεις. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Δημήτρης Βασαγγελόπουλος, ανακοίνωσε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα μπει συνεργείο αυτεπιστασίας στο γυμνάσιο της Παραλίας, όπου θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα καθίζησης στο προαύλιο, κάτι που σημείωσε ότι αποτελούσε ένα χρόνιο αίτημα της σχολικής κοινότητας. Επίσης, στο γυμνάσιο Παραλίας θα γίνει παρέμβαση του υπεροποσφαίρου, όπου θα τοποθετηθεί συνθετικός τάπητας, και είπε επίσης ότι οι εργασίες αυτές δεν έγιναν νωρίτερα, επειδή μέχρι το τέλος Αυγούστου στο σχολείο λειτουργούσε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Φάρης. Δίπλα στο γυμνάσιο Παραλίας βρίσκονται τα ΕΠΑΛ, όπου είναι σε εξέλιξη παρεμβάσεις του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, όπως μονώσεις, ανακαινήσεις χώρων υγιεινής, ελαιοχρωματισμοί κλπ., ενώ ανάλογες εργασίες στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος γίνονται στο σχολικό κτίριο του 4ου και 6ου γυμνασίου, όπως και του 3ου γυμνασίου και 5ου λυκείου Καλαμάτας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρόκληση για τους γονείς χαρακτηρίζει η Ένωση Γονέων τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στα αιτήματα και τις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί. Όπως υπογραμμίζουν με ανακοίνωσή τους οι γονείς, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της Ένωσης, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική λύση στο ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
22: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Οι γονείς περίμεναν να λειτουργήσει η δημιουργική απασχόληση στο Δήμο, που φέτος από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει ότι θα ξεκινούσε μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς και λίγο αργότερα σε ένα διαφορετικό σημείο. Περίμενα λοιπόν πολύ καιρό. Δεν έγινε αυτό. Φτάσαμε μέσα Αυγούστου, δεν υπάρχει διέξοδος για πολλές οικογένειες που δεν έχουν πώς να απασχολήσουν τα παιδιά τους στην περίοδο των διακοπών. Σύμφωνα με το Δήμο, τώρα έγιναν οι προκηρύξεις για την πρόσληψη των αναγκαίων προσωπικών, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον παρά μόνο από δύο άτομα που δεν επαρκούν για τη λειτουργία της συγκεκριμένης δράσης. Οι γονείς τώρα καταγγείλουν την προκήρυξη για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού. Έγινε αργά, 30 Ιουλίου, και ήταν λογικό να μην υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Το αποτέλεσμα, όπως επισημαίνουν πολλές οικογένειες, να έχουν ήδη στραφεί σε ιδιωτικές λύσεις, αναγκασμένες τώρα να διαθέσουν ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους για την φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών του τελειού μήνες αποτελεί μια ανάγκη και ένα δικαίωμα των παιδιών και των οικογενειών τους που διαφορετικά δεν μπορούν να βιοποριστούν. Αυτό τονίζει η Ένωση Γονέων και δείχνει ως υπεύθυνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί την παρούσα Δημοτική Αρχή. Μετά από πλήθος παρεμβάσεων της Ένωσης Λόγου Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και την παρουσία εκπροσώπων της στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λένε οι γονείς, φτάσαμε 19 Αυγούστου χωρίς καμιά ουσιαστική λύση στο ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης. Πέρα από το καλοσκηνατικό πρόγραμμα που λειτουργεί φέτος στα Γουβιά και το οποίο αποτελεί πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό, όπως καταγράφουν, μάλιστα χαρακτηρίζουν ως πρόκληση για τους γονείς της τάσης του Δήμου απέναντι στα αιτήματα και στις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν θα σταματήσουν να διεκδικούν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό και να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου τους 33 με 34 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταφάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Η μεγάλη εικόνα παραμένει σκοτεινή και θολή σε πλήρες αδιέξοδο. Με λίγα λόγια, φαίνεται να οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κλείνουν τα παράθυρα διαλόγου, παγώνουν οι συνομιλίες, ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούζ, ανεβαίνουν και οι τιμές των καυσίμων, όπως ανεβαίνουν να κρυβαίνουν τα πάντα στην αλυσίδα της καθημερινότητας. Και στο κάδρο της μεγάλης εικόνας βεβαίως μπαίνει και ο νέος κύκλος απειλών του Ιράν, το οποίο αφήνει κατά τους Financial Times ανοιχτό το ενδεχόμενο πληγμάτων κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβάνοντας ανάμεσα σε αυτούς τόσο την Κύπρο όσο και τη Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Σύσκεψη στο Υπουργείο Κασάνδρας Χαλκιδικής υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Σύσκεψη στο Υπουργείο Κασάνδρας Χαλκιδικής υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης

0: σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου, 65χρονος υποβρύχιος αλίας που τραυματίστηκε από σκάφος στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς, εξέλιξε προανάκριση. 4 ειδικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούν ψεκασμό στην Αρτέμιδα με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. 10 νεκροί από τις καταρακτώδεις βροχές στην νοτιοδυτική Κίνα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνονται προληπτικά από τα σπίτια τους. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη για την τραγωδία με τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Καθοριστική για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αναμένεται να είναι η επίσημη διερεύνηση του δυστυχήματος, ενώ έχουμε και την επίγουσα οδηγία που εξέδωσε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 και με οδηγίες προς τους πιλότους να ελέγχουν τον ουραίο έλικα πριν από κάθε πτήση. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θα πάμε και σε Σύφνο και στον απεσταλμένο μας. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας από το μέτωπο της πολύπαθης Μέσης Ανατολής, όπου η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με το στενό του Ορμούζ να παραμένει στο επίκεντρο και την Τεχεράνη να φέρεται να εξετάζει επέκταση της σύγκρουσης ακόμα και σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να υπερασπιστεί τα μέλη του, ενώ οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική του παρουσία στην περιοχή. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία καλύπτει τα διεθνή βραχτορία και παρακολουθεί τα διεθνή βραχτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες σε τίτλους Δέσποινα παγώνουν οι συνομιλίες, ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούζ, κλείνει το παράθυρο διαλόγου με λίγα λόγια το απόλυτο αδιέξοδο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες, όπως είπες, με το Ιράν δεν υπάρχουν ούτε έχουν προγραμματιστεί, ενώ υποστήριξε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Την ίδια ώρα, η ανάρτησή του στο Truth Social παρουσιάζει ένα χάρτη της περιοχής των Στερνών, τα οποία τα χαρακτηρίζει ως νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, ως προς τα στενά αυτά καθεαυτά, το CNN σήμερα, σύμφωνα με εταιρεία αναλύσεων Kepler, η οποία παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων, αναφέρει ότι περισσότερα από το 80% των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς στις τελευταίες 2 εβδομάδες πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδρομής του Ομάν. Βέβαια, εδώ να σου πω ότι δεν έχουμε τον αριθμό των πλοίων που πέρασαν, πράγμα που έχουμε μόνο ως προς τους αριθμούς. Αυτό που μας είχαν δώσει προημερών τα διεθνή πρακτορία, ότι κατά μέσο όρο λιγότερα από 11 πλοία περνούσαν από τα στενά. Τώρα, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Ιρανός βουλευτής Μόγκαν Νετάι δήλωσε ότι το Ιράν και το Ομάν θα ανακοινώσουν σύντομα νέα δίωδο από τα στενά του Ορμούς, διαφορετική όμως από την νότια διαδρομή. Ωστόσο, δεν έδωσε κάτι περισσότερο από λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Να θυμίσουμε ότι το Σάββατο ο κ. Αραξή είχε πει ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία μεταξύ της Τεχεράνης και του Ομάν και είναι πολύ κοντά στην οριστικοποίηση του κειμένου. Και τέλος να σου πω ότι ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχή, προειδοποίησε σήμερα τα κράτη του κόλπου ότι θα θεωρηθούν συμμέτοχα στην αμερικανική στρατιωτική δράση εάν διευκολύνουν τις αμερικανικές δυνάμεις, ιδιαίτερα μέσω φιλοξενίας στρατιωτικών αεροσκαφών.
0: Παρά βέβαια τη σημαντική υποχώρηση της έντασης σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν συγκρίνονται δύο αυτοί οι περίοδοι. Η κατάσταση Μέσης Ανατολής παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και την ίδια ώρα προβληματισμό Δέσποινα προκαλεί δημοσίευμα του Financial Times που επικαλείται 2 καλά ενημερωμένες ιρανικές ποινές, σύμφωνα με τις πηγές σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.
1: Πιθανά λοιπόν πλήγματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία που χρησιμοποιείται η βάση Μπεσμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και στην Κύπρο που βρίσκονται βρετανικές βάσεις. Παράλληλα, φέρεται να έχει εξετάσει επιθέσεις σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο Ορμούζ. Οι πηγές υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να διευρύνει τον πόλεμο εάν οι ΗΠΑ χτυπήσουν κρίσιμες σημαντικές ιρανικές υποδομές, ενώ στρατιωτικοί αναλυτές αμφισβητούν την ακρίβεια και τις δυνατότητες του Ιρανικού οπλοστασίου για τις επιθέσεις τόσο μακριά. Το Ιράν βέβαια δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα. Τέλος να σου πω, Γρηγόρη, ότι είχαμε και το ΝΑΤΟ

0: Το οποίο μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters δήλωσε πριν από λίγο ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η συμμαχία έχει αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονται προς την Τουρκία. Η αποτρεπτική και η αμυντική ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
1: Ωραία, όλοι αναρωτιούνται σε αυτή τη φάση που είμαστε, Δέσποινα, τι σημαίνει αυτό το τέλος της κυρίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η κατάσταση που είμαστε, δηλαδή ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Για πόσο μπορεί να διατηρηθεί ακόμα. Το ερώτημα τέθηκε στο Σωτήρη Ρούσο, είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
2: Αυτή η κατάσταση του ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες. Δεν μπορούσαμε να πούμε πόσους μήνες, αλλά φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί, κατά τη γνώμη μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας μια συμφωνία του Ιράν με το Ομάν, ώστε να διαχειρίζονται από κοινού τα στενά του Ορμούς με την συνένεση και των άλλων κρατών που έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή των αραβικών κρατών του κόσμου.
0: Ναι, ναι.
2: Και αυτό θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο για να λύξει το θέμα των στενών του Ορμούς. Αλλά και πάλι οι Αμερικανοί εκεί δεν μπορούν να αφήσουν, δηλαδή να μείνουν αμέτωχοι και να τους πούν οι άλλοι μετά, ξέρετε, φτιάξαμε μια συμφωνία, τώρα σηκωθείτε, φύγετε, γιατί εμείς την έχουμε τη συμφωνία αυτή. Που μπορείτε να φύγετε, εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ. Και αφού συμφωνήσαν οι Ομανοί με τους Ιρανούς, οκ, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Ανοίγουν τα στενά και φεύγουν τα πλοία. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολο, μάλιστα, τα πράγματα και η εικόνα που έχουμε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τώρα, εντωμεταξύ, Δέσποινα Συριοπούλου, νέα ένταση στις σχέσεις της Άγκυρας με το Τελαβή προκάλεσε η Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία.
0: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Σύμφωνα με το Τελαβή, η επίθεση έγινε επειδή η ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη βάση θα απειλούσε την ασφάλεια του Ισραήλ και θα παραβίαζε το υφιστάμενο καθεστώς ασφαλείας που είχαν συμφωνήσει με την Συρία. Η Άγκυρα τώρα από την απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι επιχειρεί να δικαιολογήσει τις παράνομες επιθέσεις του και να υπονομεύσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Η Ουάσιγκτον τώρα επιβεβαίωσε τα Ισραηλινά πλήγματα με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Συρία, τον Μπάρακ, ο οποίος χθες χαρακτήρισε τις επιθέσεις περιττή κλιμάκωση και κάλεσε και τις δύο πλευρές σε διάλογο. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ήδη τεταμένη σχέση Άγκυρα-Τελαβή, γιατί η Τουρκία στηρίζει τη νέα Συριακή κυβέρνηση και ενισχύει την παρουσία της στη χώρα, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί για την αυξανόμενη τουρκική επιρροή.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά που ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, με φόντο τη λεγόμενη Συμφωνία της Μέκας, δηλαδή τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκας που υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Μπορούμε να μιλάμε για ένα σουνιτικό, για ένα ισλαμικό, αν θέλετε, ΝΑΤΟ. Προβλέπεται δηλαδή ρήτερα παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που αναφέρει ρητά ότι μια επίθεση σε μια από αυτές τις χώρες θα θεωρείται επίθεση σε όλες τις άλλες, στα κράτη-μέλη. Ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής Νέα Δημοκρατία, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι μπορεί να ακούμε πολλά για ένα ισλαμικό ΝΑΤΟ, αλλά πραγματικότητα απέχει από κάτι τέτοιο, ακόμα και να ενταχθεί και η Αίγυπτος στο συγκεκριμένο σχήμα. Γιατί όπως εξήγησε, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος μηχανισμός ο οποίος να προσδιορίζει πότε υπάρχει επίθεση.
3: Πάλι θα υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή θα είναι αρνητικό σημείο, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά πάλι θα υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία το 2015 κατέριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος γιατί είχε μπει, λέει, για 35 δευτερόλεπτα στον αέριο χώρο της. Mm. Ζήτησε άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΝΑΤΟ. Το οποίο συνεκλήθη την επόμενη μέρα και κατέληξε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα, δηλαδή δεν θεωρήθηκε επίθεση αυτό το πράγμα που έγινε κατά της Τουρκίας. Εκφράστηκε η αλληλεγγύη των άλλων κρατών προς την Τουρκία, αλλά είπαν αυτό δεν συνιστά επίθεση. Δεν θα μπούμε εμείς σε πόλεμο. Το λέω αυτό διότι, να σας πάρω το πιο αθώο για εμάς παράδειγμα, όχι και τόσο αθώο. Το Πακιστάν με την Ινδία έχουν εξαιρετικά μεγάλη ένταση. Δηλαδή, πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε εμείς με την Τουρκία. Σκοτώνεται κόσμος δηλαδή εκεί πέρα κάθε χρόνο στα σύνορά τους. Ας υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί γίνεται κάποιο επεισόδιο μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Θα πάει η

0: Τουρκία και η Σαουδική Αραβία να πολεμήσουν για το Πακιστάν. Η Σαουδική Αραβία δέχεται καθημερινώς πυράβλους drones, πυράβλους και drones, επιθέσεις στο έδαφος της. Θα πολεμήσει το Πακιστάν και η Τουρκία στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας. Αυτή τη στιγμή το Πακιστάν εμφανίζεται ως ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα απεμπολίσει αυτό το ρόλο του, το οποίος ρόλος μάλιστα το έχει αναβαθμίσει διεθνώς.
1: Ανεβαίνει διαρκώς λοιπόν ο πυρετός στη Μέση Ανατολή και η ένταση, και αυτή ακριβώς η γεωπολιτική ένταση έχει προκαλέσει αναστάτωση και αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, με αποτέλεσμα να καταγράφονται νοδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες. Υψηλότερα από τα 99 δολάρια το βαρέλι κινείται και σήμερα το πετρέλαιο, ασκώντας ανωδικές πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Παράλληλα, ανησυχία προκαλεί η νέα άνοδος του φυσικού αερίου, το οποίο βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023, και αυτό προκαλεί πολλούς και έντονους προβληματισμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βλέπουμε λοιπόν, Άκη, ότι οι εξελίξεις στην Ατουρμούς ανάβουν φωτιές σε όλο το ενεργειακό κομμάτι. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Προφανώς οι αγορές, οι διεθνείς αγορές ενέργειας, δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες από τα απαισιόδοξα, αυτά τα χαρακτηριζα, μηνύματα που έρχονται από τον Περσικό κόλπο. Όλοι θα θέλανε τα μηνύματα να είναι διαφορετικά. Το είδαμε αυτό στις αρχές του μήνα, τότε που είχε φανεί μια ελπίδα για συμφωνία. Είδαμε κατευθείαν πώς πήγε το πετρέλαιο κοντά στα 70 δολάρια. Αυτό δείχνει ότι οι αγορές θέλουν να πάνε πιο χαμηλά. Όλους τους συμφέρει να, ή σχεδόν όλους τους συμφέρει ένα πιο φθηνό βαρέλι. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι καρφωμένο στα 91 με 92 δολάρια. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι 91,7. Πριν ήταν και 91,9. Παίζουμε 91 με 92 δολάρια. Είναι αρκετά υψηλή τιμή. Είναι 13-14 δολάρια ακριβότερη από τις αρχές Αυγούστου. Να μην σου πω πόσο ακριβότερη είναι σε σχέση με το πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Είναι πολύ υψηλότερη. Αυτό προφανώς έχει επηρεάσει τα πάντα. Οτιδήποτε χρησιμοποιεί ενέργεια, πετρέλαιο, είτε τα μεταφορικά μέσα, είτε τις ίδιες τις χώρες, έχουν επηρεαστεί τα πάντα.
1: Βέβαια, αρχίζει το ντόμινο από εκεί και περάκι, βέβαια.
2: Εμείς εδώ ως καταναλωτές αυτό που βλέπουμε είναι το τι συμβαίνει στην Αγγλία, διότι εκεί είναι η τελική πορεία αυτών των ανατιμήσεων. Περνάνε από τα διελιστήρια και φτάνουν στην Αγγλία. Η Αγγλία λοιπόν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχει μία μέση πανελλαδική τιμή βενζίνης πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Είναι περίπου 3,5 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου, πριν ξεκινήσει δηλαδή το μεγάλο κύμα των αδιούχων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι αρχίσουν σιγά σιγά να επιστρέφουν θα δουν μια διαφορά 3-4 λεπτά στην Αγγλία, ας είναι προετοιμασμένοι. Το ίδιο συμβαίνει και με το ντίζελ. Θυμίζω ότι υπάρχει και επιδότηση. Αν δεν υπήρχε επιδότηση, δεν θέλω να σας πω πού θα ήταν οι τιμές. Θα ήταν τουλάχιστον 10-15 λεπτά ακριβότερες. Συγκρατούνται κοντά στα 2 ευρώ, γιατί υπάρχει και η επιδότηση. Τα διελιστήρια την ίδια στιγμή πάντως δεν δείχνουν να μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Δίνουν στην αγορά χοντρική, χωρίς ΦΠΑ δηλαδή, χοντρική την αμόλυβδη 1,47. Το ντίζελ το δίνουν 1,46. Οι τιμές αυτές για μένα την αμόλυβδη είναι 7 λεπτά ακριβότερο και είναι χωρίς το ΦΠΑ αυτό, έτσι. Με το ΦΠΑ 24% πάμε κοντά στα 10 λεπτά. Το τελευταίο δεκαήμερο. Στο ντίζελ είναι 13 λεπτά η άνοδος. Να κλείσουμε λίγο με φυσικό αέριο, ούτε εκεί είναι ευχάριστα τα πράγματα. Έχουμε επιστρέψει στον Ιανουάριο του 2023. Τότε είχε 61,7, σχεδόν 62 ευρώ η μεγαβατόρα, τώρα έχει 63,9, σχεδόν 64. Είμαστε δηλαδή και λίγο ψηλότερα από τον Ιανουάριο του 2023, δεν είναι καλά τα πράγματα. Και σε κανένα μήνα, 1,5 μήνα η Ευρώπη θα αρχίσει να μπαίνει σιγά σιγά σε πρόωρο χειμώνα. Οπότε θα υπάρχουν και ανάγκες για φυσικό αέριο, για θέρμανση. Και τέλος, το ηλεκτρικό ρεύμα. Σημερινή τιμή 160 ευρώ η μεγαβατόρα. Την 1η Ιουλίου ήταν 169. Από τότε έχουμε να πιάσουμε τέτοια τιμή. Είμαστε σε υψηλό 50 ημερών. Ούτε αυτό είναι πολύ καλή είδηση. Ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες μέρες λίγο θα καλμάρει, ή τουλάχιστον ότι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα απορροφήσουν αυτές τις πιέσεις για να μην έχουμε αύξηση των τιμολογίων.
1: Άρα μπαίνουν και άλλοι άγνωστοι συντελεστές στην ήδη δύσκολη εξίσωση, και επομένως περιμένουν τις επόμενες εβδομάδες, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για να δούμε την πορεία των τιμών. Άκη Θανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ, και όλοι εμείς οι καταναλωτές παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Μάλιστα, όπως επισημαίνει στην τηλεόραση του Ερκνιούς ο πρόεδρος του Μεσσηνοπολάντικης

0: Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται.
1: Παρόλο που συνεχίζει να υφίσταται η επιδότηση τόσο των δηληστηρίων όσο και της ελληνικής κυβέρνησης στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, βλέπουμε τις τιμές να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στους περισσότερους νομούς της χώρας ξανά. Δυστυχώς η αύξηση η οποία έχει έρθει από τις αρχές Ιουλίου ξεπερνάει κατά 25% την τιμή του πετρελαίου Brent. Βέβαια δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση προφανώς στην τιμή της Αγγλίας, δηλαδή στην τιμή που πουλούν τα πρατήρια υγροκαυσίμων. Όμως μία αύξηση περίπου στα 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και λιγότερο γύρω στα 6 λεπτά για τη βενζίνη αμόλυβδη έχει αρχίσει να φαίνεται. Αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όχι με την ίδια ένταση, θα σταθεροποιηθούν οι τιμές πέριξ περιοχής των 2 ευρώ. Στις μεγάλες αστικές πόλεις λίγο λιγότερο, στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές λίγο περισσότερο.
0: Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου λοιπόν έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως αναμένεται και η εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα. Να θυμίσουμε ότι από το Σεπτέμβριο η αυξημένη ζήτηση από χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης αναμένεται, ακούσαμε και την Άκια Θανασόπουλου να μας λέει, να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στην αγορά. Βέβαια είναι ακόμα πολύ νωρίς, αλλά εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε άμεσα τις επόμενες μέρες, ποια θα ήταν η τιμή του? Να ακούσουμε την εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου, του Προέδρου των Βενζινοπολών Αττικής.
1: Λόγω του ότι μπαίνουμε στο χειμώνα, ξέρετε, από τις αρχές Σεπτεμβρίου η Κεντρική Ευρώπη και η Βόρεια Ευρώπη αρχίζουν και ζητούν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου κίνησης. Αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν από τα δηληστήρια. Άρα θα δούμε τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Θεωρώ ότι όσες έχουν οι συνθήκες, αν αύριο το πρωί ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν απαγορευτική η τιμή για τους Έλληνες καταναλωτές. Η τιμή θα ήταν πάνω από 1 ευρώ και 60 λεπτά το λίτρο, κάτι που δεν έχουμε ζήσει στο παρελθόν, ούτε ακόμα στο πόλεμο στην Ρωσία-Ουκρανία.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και από τις επιπτώσεις στις αγορές. Πάμε στη Σύφνο τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, με τους εμπειρογνώμονες να εξετάζουν το σημείο της συντριβής και τα συντρίμια του ελικοπτέρου. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο, ενώ σήμερα η σωρή των τριών θυμάτων μεταφέρθηκαν στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον Κώστα Νούση, τον απεσταλμένο μας, ο οποίος βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας και έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα για αυτή την τραγωδία? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι βρίσκονται ήδη στο νησί από χθες το απόγευμα οι εμπειρογνώμονες του ΕΔΑΣΑΜ και μαζί τους και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας από το εγκληματολογικό. Είναι αρκετά κλιμάκια τα οποία έχουν φτάσει στο νησί. Από την πλευρά τους ο καθένας να κάνει ό,τι χρειάζεται για να δούνε πώς τα αίτια τους της τραγωδίας. Από σήμερα το πρωί βρίσκονται στο χώρο της συντριβής, συλλέγουν στοιχεία, κάνουν επιτόπιο έρευνα. Αναμένεται πιθανότατα εντός ημέρας να μεταφερθούν σε άλλο χώρο τα συντρίμια, ό,τι έχει απομείνει από το ελικόπτερο, ενώ υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία και πρέπει να ολοκληρωθεί για να μεταφερθούν οι σωροί των τριών του χειριστή αλλά και των δύο Βρετανών στην Αθήνα. Ήταν να ολοκληρωθεί σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι δεν θα προλάβουν να γίνουν αυτές οι διαδικασίες. Πιθανότατα θα μεταφερθούν αύριο στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση και αναγνώριση, ό,τι προβλέπει δηλαδή η διαδικασία, το πρωτόκολλο. Ξέρουμε ότι χθες έδωσε κατάθεση ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου, είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα στο ελικοδρόμιο, αυτό λένε οι πληροφορίες μας. Είδε ουσιαστικά όλη την κίνηση του ελικοπτέρου από τη διαδικασία της προσέγγισης μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε να χάνεται ο έλεγχος, να ξεκινάει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα και τελικά να συντριβεί. Θα θεωρηθεί καθοριστική, είναι καθοριστική σημασία και η δική του κατάθεση, όπου σύμφωνα μαζί με τη συλλογή των ευρημάτων αλλά και την ιατροδικαστική εξέταση θα συνθέσουν όλο αυτό το πάζι που θα οδηγήσουν στο τι οδήγησε τελικά στην πτώση του ελικοπτέρου Γρηγόρη.
0: Κωνστανούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μακάρι να βρεθούν γρήγορα οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Συγκλονισμένοι εντωμεταξύ παραμένουν οι κάτοικοι της Ήφη. Να ακούσουμε μερικούς από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του ΕΡΤ News.
4: Είδαμε όλο το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του. Έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις. Νομίζω δύο εκρήξεις, τώρα δεν είμαι σίγουρη. Αρκετά δυνατές. Είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν προς το συμβάν, μήπως χρειάζεται κάποιος βοήθεια.
5: Φεύγει ο έλικας του ουραίου και πετάχτηκε 100 μέτρα ψηλά. Και στη συνέχεια το ελικόπτερο άρχισε να κάνει αυτοπεριστροφή. Να γυρίζει αντίθετα. Από τη φορά του έλυγκα. Και έσκασε κάτω. Είχε γίνει μια άμμωση μάζα, βέβαια. Πυρακτωμένη άμμωση μάζα.
0: Πραγματικά οι άνθρωποι είναι συγκλονισμένοι και προσπαθούν να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ένα πρωτοφανές για το νησί τους και τον τόπο τους περιστατικό. Αυτό ακριβώς είπε και η δήμαρχος Ύφνου Μαρία Ναδάλη, η οποία επίσης μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
6: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτό το συμβάν, το οποίο είναι πάρα πολύ τραγικό, είναι πρωτόγνωρο και προσπαθούμε να διαχειριστούμε μέσα με τις υπηρεσίες ό,τι πρέπει προκειμένου να γίνει η μεταφορά των σωρών και να διευρυνθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Τώρα όλοι καταλαβαίνουμε ότι το βάρος πέφτει στη συζήτηση για τα αίτια της συντριβής που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Ο κύριος Φέδων Καραϊωσιφίδης, ο ναυπηγός και διευθυντής του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα, μίλησε εδώ στο News 105,8 και είπε μεταξύ άλλων ότι όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά και πάνω στο τραπέζι.
7: Γιατί σήμερα όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Και όταν λέω όλα, κυριολεκτό με την εξής έννοια. Αναδείχθηκε από το βίντεο το οποίο υπάρχει και από κάποιες μαρτυρίες ένα από τα σενάρια να είναι κυρίαρχο. Δηλαδή η μηχανική βλάβη ή η ραγδαία, η καταστροφική αστοχία του ουραίου στροφείου πιθανολογείται. Δεν είναι όλες οι ενδείξεις εκεί πέρα. Δηλαδή δεν βλέπουμε συντρίμια να πετάνε από το ελικόπτερο τη στιγμή που στροβιλίζεται, που θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά και το βίντεο δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Οι μαρτυρίες μας λένε κάποια πράγματα, αλλά και εκεί πέρα είναι λυπής. Τα συντρίμια υπάρχουν. Όταν υπάρξει έλεγχος των συντριμιών, θα μπορούμε να απαντήσουμε στο εξής κρίσιμο ερώτημα. Ήταν ή δεν ήταν λειτουργικό το ουραίο στροφείο όταν το ελικόπτερο συνετρίβει? Διότι αν ήταν λειτουργικό, η θεωρία ότι υπήρξε καταστροφική αστοχία του στροφείου προφανώς πρέπει να ισχύει και ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το επόμενο κυρίαρχο σενάριο. Άρα το επόμενο κυρίαρχο σενάριο που εξακολουθούν να υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν ελάσσον σενάριο, όχι κυρίαρχο, είναι το ανθρώπινο λάθος. Είναι η πιθανότητα, για παράδειγμα, πούμε, να έπαθε κάτι ο χειριστής, μιλάμε από ιατρικής άποψης,
8: έχει
7: συμβεί στο παρελθόν. Ο απρόβλεπτος παράγοντας.
0: Να φύγουμε τώρα από την τραγωδία στη Σύφνο και να πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Σε εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στη Δημοτική Ενότητα Βοβούσα, στο Δήμο Ζαγορείου Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων, δύο οχήματα και ένα ελικόπτερο από αέρος. Τώρα, να δούμε τι γίνεται στη Σίβηρη Χαλκιδική. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους μετά την πυρκαγιά την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σήμερα στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μέτρα στήριξη των πληγέντων. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και συμμετείχε σε σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς. Πάμε στη Σίβηρη Χαλκιδική. Εκεί βρίσκεται ο Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε. Παύλο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκινάκη, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενημερώθηκε νωρίτερα στο πεδίο που ξέσπασε η πυρκαγιά από τους συντονιστές της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Νωρίτερα, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για τα έργα που χρειάζονται για την αποκατάσταση των υπηρεσιών, τα αντιπλημμυρικά έργα που χρειάζονται, καθώς και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβει η τοπική αυτοδιοίκηση. 2,5 εκατομμύρια ο Δήμος Κασάνδρας, 1 εκατομμύριο η περιφέρεια Χαλκιδικής, αλλά και οι αποζημιώσεις για τους ιδιώτες που επλήγησαν από την φωτιά. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται στο 100% τόπις, όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών.
0: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Σαλαμίνα τώρα ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών από τη φωνική πυρκαγιά. Από τα 22 κτίρια που ελέγχθηκαν, 3 κατοικίες κρίθηκαν καθρεφτές, 6 χρειάζονται επισκευές, ενώ 7 είναι κατοικήσιμες. Για τη διαδικασία των αυτοψιών μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς ο Σωτήρης Νάνος, είναι ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας.
8: Υπολογίζουμε ότι είναι περίπου στα 15 οικίματα. Τα κλιμάκια είναι εδώ, έχουν ξεκινήσει την απογραφή και την καταγραφή των ζημιών. Είναι πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία.
0: Η διαδικασία είναι γρήγορη, αλλά ωστόσο οι άνθρωποι είδαν τα σπίτια τους να χάνονται. Κραυγή αγωνίας λοιπόν από τους κατοίκους που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα στις φλόγες.
10: Στη δική μου περίπτωση κάπως αντιμετωπίζεται το πράγμα. Υπάρχουν όμως γείτονες που είχαν ολική καταστροφή.
11: Ναι. Θα ήθελα πολύ να το ξαναφτιάξουμε αυτό, γιατί είναι, έχει πολλές αναμνήσεις το σπίτι αυτό. Είναι πιο πολύ, η αξία του είναι συναισθηματική.
12: Δόξα τω Θεώ, όχι να είναι καλά, όπως είπα, και η πυροσβεστική αλλά και η κρατική υπηρεσία που ήρθε να κάνει τον έλεγχο σήμερα για να προχωρήσουν οι διατυπώσεις.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην ρεπόρτερ μας, Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί θα μας πει περισσότερα για δύο συλλήψεις που έγιναν για πυρκαγιές στα Τρίκαλα και στην Κάριστο. Τι γνωρίζουμε για τις δύο υποθέσεις αυτές και τις συλλήψεις, Σπυριδούλα? Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Στην πρώτη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 17 Αυγούστου στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε σε μια σύλληψη ενός 46χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 46χρονος είχε προκαλέσει επιπλέον δύο πυρκαγιές στην ίδια περιοχή τις προηγούμενες ημέρες. Είναι σε εξέλιξη η προανάκριση για να δούμε τελικά εάν είχε βάλει αυτές τις δύο πυρκαγιές στα περιστατικά τα προηγούμενα που το αποδίδονται. Τώρα, για τη δεύτερη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χτες, 18 Αυγούστου, στην Κάριστο, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια αυτή τη φορά, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641 ευρώ. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του έτους μέχρι και χτες έχουν επιβληθεί συνολικά 728 διοικητικά πρόστιμα, συνολικό ύψος άνω του 1,1 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 305 συλλήψεις στα πλαίσια του αυτοφόρου, από τις οποίες 272, δηλαδή περίπου το 90% είναι από αμέλεια και 33% από πρόθεση.
0: Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα. Νέος κανόνας για την εγκατάσταση των αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων θέτει το νέο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Πάμε στη Μαρίνα Δεμετζιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα, Μαρίνα, για το ποιοι είναι οι βασικοί περιβαλλοντικοί και γεωγραφικοί περιορισμοί που προβλέπονται με βάση το σχέδιο αυτό. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δημοσιεύτηκε και με μεγάλη καθυστέρηση, δεδομένου ότι είχαμε 17,5 χρόνια εκκρεμούσε το χωροταξικό των ΑΠΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την άναρχη δόμησή τους και χωροθέτησή τους. Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο χωροταξικό που τίθεται από σήμερα σε ισχύ, τα αιωλικά πάρκα δεν επιτρέπεται να χωροθετηθούν σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, σε υγροτόπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, σε πυρήνες εθνικών δρυμών, σε χαρακτηρισμένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και εντός των ζωνών απόλυτου προστασίας της φύσης και των ζωνών προστασίας της φύσης. Επίσης, σε νησιά με έκταση μικρότερη από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη και σε περιοχές ανεδρόμων, τα λεγόμενα απάντητα βουνά, για τα οποία βγαίνουν οι προηγικές αποφάσεις και καθορίζονται. τώρα για τις περιοχές Natura, τον πυρήνα των περιοχών Natura, δηλαδή τις ειδικές ζώνες προστασίας, απαγορεύεται η χωροθέτησή τους με μια εξαίρεση. Πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα δύο προϋποθέσεις. Και να προβλέπεται κάτι τέτοιο από την περιβαλλοντική μελέτη της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και να υπάρχει πολύ μεγάλο αιωλικό δυναμικό. Για το φωτοβολταϊκά είναι ακόμα αυστηρότερες οι απαγορεύσεις. Δεν επιτρέπονται καθόλου σε περιοχές Natura, όχι μόνο στον πυρήνα τους, σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε υγροτόπους Ραμσάρ, σε εθνικούς δρυμούς, κηρυγμένα μνημεία της φύσης και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και πάλι στις περιοχές ανευδρόμων. Μάλιστα, ορίζεται ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό εδαφικής κάλυψης από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% αναπεριφερειακή ενότητα.
0: Άρα πέρα, άρα πέρα των περιοχών αποκλεισμού, ας το πούμε έτσι, των φωτοβολταϊκών, μπαίνουν και όρια για την κάλυψη, αναφορικά με την κάλυψη της γης από τα φωτοβολταϊκά αυτά.
14: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα ξυλωθούν εκεί που υπάρχουν παραπάνω. Δηλαδή σε περιοχές που ενδεχομένως υπάρχει υπέρβαση αυτού του ποσοστού, ούτε εγώ θα ξυλωθούν από περιοχές Natura ή υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ούτε πως δεν θα ξαναφτιαχτούν νέοι, γιατί αυτές οι απαγορεύσεις είναι για τα έργα που δεν έχουν ακόμα ή δεν έχουν αδειοδοτηθεί, δεν βρίσκονται σε όριμο στάδιο αδειοδότηση. Αυτά που είναι σε όριμο στάδιο, επειδή κρίθηκε ότι πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια δικαίου, θα μπορούν να υλοποιηθούν, να κατασκευαστούν. Μάλιστα. Και εδώ έρχομαστε σε ένα άλλο θέμα, Γρηγόρη, γιατί είδαμε και από τις φετινές πυρκαγιές και στοιχεία από την πυροσβεστική και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ότι τουλάχιστον για το 2026 φαίνεται πως το 75% των μεγάλων πυρκαγιών έχουν ξεκινήσει από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Δυστυχώς.
14: Αυτός είναι και ο λόγος και των περιορισμών, ένας από τους κύριους λόγους των περιορισμών για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ. Τώρα, εδώ έχουμε και μια νέα είδηση, μάλλον έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι πρέπει, όπως δήλωσε ο Υπουργός πριν από λίγο στην ΕΡΤ, μπαίνει σε προτεραιότητα η υπογειοποίηση του δικτύου σε δάση και προστατευόμενες περιοχές. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει αργά, μιλάμε για τεράστιο κόστος και δεν ξέρουμε σε τι ταχύτητα θα υλοποιηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές τις περιοχές μπαίνουν σε προτεραιότητα. Και επίσης το Σεπτέμβριο θα έρθει ένα νέο νομικό πλαίσιο που να αυστηροποιεί τους όρους για τα ιδιωτικά δίκτυα. Ιδιωτικά δίκτυα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι τα δίκτυα που φτιάχνουν είτε φωτοβολταϊκά πάρκα, όχι τόσο συχνά, κυρίως αιωλικά πάρκα, γιατί αυτά πηγαίνουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου να συνδεθούν είτε με το δίκτυο του ΔΔΕ είτε του ΑΔΜΙΕ.
0: Για ένα να μεταφερθεί δίκτυο, η ενέργεια δηλαδή που παράγεται
14: ακριβώς,
0: από αυτά τα μηχανήματα.
14: Ένα τέτοιο δίκτυο λοιπόν είναι που δείχνει και η πυροσβεστική ότι ευθύνεται για τη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική
0: Αττική. Τη μεγάλη φωτιά βέβαια. Ναι.
14: Τώρα, παρότι αυτό το δίκτυο είναι καινούριο, δηλαδή τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο, οπότε εκεί πρέπει να δούμε τι δεν πήγε καλά, γιατί φαίνεται πως δεν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές. Ωστόσο, αυτό που ανακαλύψαμε αυτές τις μέρες που κάνουμε ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό στην νομοθεσία. Δηλαδή υπάρχουν ιδιωτικά δίκτυα, αλλά δεν προβλέπεται πουθενά από τον νόμο ποιος ελέγχει τους ιδιώτες που τα διαχειρίζονται και έχουν την ευθύνη της συντήρησής τους, αν όντως τα συντηρούν. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα ιδιωτικό δίκτυο που έχει κατασκευαστεί πριν από 15 χρόνια και να μην έχει συντηρηθεί ποτέ και δεν υπάρχει κανένας να το ελέγξει αυτή τη στιγμή. Αυτό θα είναι ένα πρώτο πρόβλημα που θα έρθει να θεραπεύσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα ακούσουμε γι' αυτό το Σεπτέμβρη, σύμφωνα με όσο είπε ο Υπουργός.
0: Μαρίνα Δεμερτζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Συνοψίζοντας λοιπόν, να πούμε ότι η χώρα αποκτά, σύμφωνα με το Υπουργείο, σαφείς, αυστηρούς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση αιωλικών πάρκων, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα και διασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία για το περιβάλλον, το τοπίο και τις τοπικές κοινωνίες. Να αφήσουμε στην άκρη τώρα τα αιωλικά πάρκα και να πάμε στο διεθνή χώρο και στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, που ξεκίνησε χθες η μεγάλη δίκη της ΜΕΤΑ, την αγωγή εναντίον της οποίας έκαναν οι γενικοί εισαγγελείς 29 Αμερικανικών πολιτιών. Η δίκη για τον τρόπο με τον οποίο Facebook και Instagram σχεδιάστηκαν και λειτουργήσαν απέναντι σε παιδιά και εφήβους θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες, με τις εισαγγελικές αρχές να κάνουν λόγο για σκόπιμη ενίσχυση της εξάρτησης από τις πλατφόρμες, ενώ πρώην στέλεχος της εταιρείας κατέθεσε ότι η ασφάλεια συχνά έμπαινε σε δεύτερη μοίρα. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου, πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα, τεράστιο και το ενδιαφέρον, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και τα social media παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητά μας πλέον, Δέσποινα.
15: Είναι κομμάτι του κινητού μας. Λοιπόν, η σημαντικότερη δίκη των τελευταίων 30 ετών, Γρηγόρη, που ξεκίνησε χθες μετά την προσφυγή 29 αμερικανικών πολιτιών, οι οποίοι ζητούν δισεκατομμύρια δολάρια και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δύο πλατφορμών. Mm-hmm. Τώρα, η Γενική Εισαγγελέα, η αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέα της Καλιφόρνια, είπε, κατηγόρησε τη ΜΕΤΑ ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε ήταν ουσιαστικά με στόχο να προσελκύει τους χρήστες, να τους κρατά όσο περισσότερο γίνεται, να συλλέγει τα δεδομένα τους και να αποκρύπτει την πραγματική εικόνα. Μάλιστα, χαρακτηριστικά δηλώσεις της στα διεθνή δίκτυα ήταν ότι η ΜΕΤΑ εκμεταλλεύτηκε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος των παιδιών. Δεν είναι τυχαίο και μάλλον δείχνει και την έκταση της σημασίας της υπόθεσης αυτής. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν τις εσωτερικές επικοινωνίες εργαζομένων, στις οποίες το Instagram φέρεται να παρομοιαζόταν με ναρκωτικό και οι εργαζόμενοι ως διακινητές. Τώρα, από την πλευρά της ΜΕΤΑ υπήρχε και η υπερασπιστική γραμμή. Ο δικηγόρος της εταιρείας δήλωσε ότι αναγνωρίζει τις αρνητικές εμπειρίες ορισμένων χρηστών και έχει αναπτύξει εργαλεία προστασίας συνεργαζόμενη με τους γονείς, τους ειδικούς και τις αρχές. Να σου πω επίσης, Γρηγόρη, ότι έξω από το δικαστήριο υπήρχαν συγκεντρωμένοι γονείς και ακτιβιστές με φωτογραφίες από παιδιά που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σοβαρές βλάβες από τη χρήση και από παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Και τέλος, να θυμίσουμε ότι οι πολιτείες κατηγορούν τη ΜΕΤΑ για τρεις βασικούς λόγους: ότι παραπλάνησε το κοινό για τους κινδύνους των συγκεκριμένων πλατφορμών, ότι σχεδίαζε λειτουργίες που ενθάρρυναν τους ανηλίκους να επιστρέφουν και να παραμένουν περισσότερο, και ότι συνέλεγε προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω από 13 ετών χωρίς τη γονική συνέρνηση.
0: Τώρα, το μεγάλο ερώτημα, Δέσποινα, να το καταλαβαίνεις και εσύ, είναι πόσες ελπίδες έχουν να κερδίσουν τη δίκη αυτή οι 29 αμερικανικές πολιτείες. Και όπως είπε εδώ στο Ερνιούς 35,8, ο κύριος Ορέστης Ομράν είναι δικηγόρος Βρυξελών και Νέας Υόρκης και διδάκτορ συνταγματικού δικαίου. Υπάρχουν ελπίδες για κάτι τέτοιο, αλλά η υπόθεση δεν έχει τις διαστάσεις που ίσως κάποιοι θέλησαν να τις δώσουν. Δεν είναι ρεαλιστικό, όπως εξήγησε, να περιμένουμε ότι μια τόσο μεγάλη εταιρεία θα φτάσει σε ένα σημείο καταστροφής ή πτώχευσης από αυτή την εταιρεία. Μάλιστα, ρωτήθηκε αν βιάζονται όλοι όσοι θεωρούν ότι αυτές οι 29 αμερικανικές πολιτείες ουσιαστικά έχουν ήδη κερδίσει τη δίκη.
16: Σαφώς και βιάζονται, σαφώς και είναι μια δίκη αρκετά δύσκολη, είναι μια δίκη η οποία θα αφορά κομμάτια του αμερικανικού δικαίου αρκετά σύνθετα. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι και η ΜΕΤΑ έχει μια συγκεκριμένη, δηλαδή η εταιρεία που λειτουργεί, το Facebook και το Instagram, έχει μια συγκεκριμένη νομική άμυνα, η οποία δεν είναι καθόλου καταφρόνητη. Είναι μια νομική άμυνα συγκεκριμένη, όπως είπα, βασισμένη στην απουσία αιτιώδου συνδέσμου, βασισμένη στην, αν θέλετε, προσπάθεια ανάδειξης του μαξιμαλιστικού χαρακτήρα των αιτιάσεων των πολιτών. Λέει μάλιστα η ΜΕΤΑ στην άμυνά της ότι εάν ισχύουν όλα αυτά για τα οποία, εάν γίνουν αποδεκτά αυτά τα οποία ζητούν οι 29 αυτές πολιτείες μέσω των γενικών τους εισαγγελέων, η ζημιά για τη ΜΕΤΑ θα είναι γύρω στο 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κεφαλαιοποίησή της είναι 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή θα οδηγήσει στην καταστροφή της. Αυτό προφανώς το κάνει η ΜΕΤΑ για να αναδείξει το μαξιμαλιστικό και υπερβολικό χαρακτήρα των απαιτήσεων. Δηλαδή έχει ισχυρά νομικά επιχειρήματα, είναι σίγουρα βέβαια μια δίκη με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο. Άρα δεν ξεκινάει θετικά, ας το πούμε έτσι, για την μεγάλη επιχείρηση η οποία λειτουργεί αυτή την υπηρεσία τη διαδικτυακή, αλλά σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάμε ότι ο τρόπος λειτουργίας του αμερικανικού δικαίου και των αμερικανικών δικαστηρίων είναι τελείως διαφορετικός.
0: Τώρα, να φύγουμε από τα όσα γίνονται στα αμερικανικά δικαστήρια και να δούμε πίσω στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Για τρίτη μέρα παραμένει στα βαθύ θαλαμυγό στο Δρέπανο Οχαΐας, με νέα επιχείρηση αποκόλλησης να αναμένεται να ξεκινήσει από στιγμή σε στιγμή. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος είναι στην περιοχή και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, εξελίσσεται η επιχείρηση. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Έχει έρθει στην περιοχή ένα ρημουλκό προκειμένου να ξεκινήσει την διαδικασία αποκόλλησης του σκάφου. Όμως θα έχουμε μία μικρή καθυστέρηση, καθώς αυτή τη στιγμή πρέπει να περάσει ένα μεγάλο καράβι από την περιοχή. Και για το λόγο αυτό, για λόγους ασφαλείας, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η επιχείρηση αποκόλλησης μέχρι να γίνει η διέλευση του συγκεκριμένου πλοίου. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε τις επόμενες ώρες να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Ήδη έχει γίνει μια επιθεώρηση στα ύφαλα του σκάφους από δίτες οι οποίοι έπεσαν στα νερά για να δουν αν υπάρχουν ζημιές και σε ποια κατάσταση βρίσκεται το σκάφος, το οποίο βρίσκεται, όπως είπες και εσύ, κολλημένο στα βαθύ του Δρεπάνου, στην αμόγλωσσα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, από την Κυριακή το πρωί. Οι προηγούμενες προσπάθειες αποκόλλησης που είχαν γίνει, να θυμίσουμε ότι είχαν πέσει στο κενό, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιο περιστατικό συμβαίνει στην περιοχή, καθώς τρία τουλάχιστον σκάφη μέσα στον Αύγουστο που διανύουμε αυτή τη στιγμή έχουν κολλήσει στην συγκεκριμένη περιοχή.
0: Να πάμε τώρα και σε μια άλλη συνήκο, καθώς είχαμε αίσιο τέλος στο θρίλερ με τα δύο αδέλφια που χάθηκαν είδα στο Ερήμανθο.
17: Πρόκειται για δύο αδέρφια ηλικίας 38 και 32 ετών, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι ενώ ήταν περιπατητές εγκλωβίστηκαν σε βραχώδη περιοχή, σε κάποιο φαράγγι μεταξύ του Αλεποχωρίου και του Καλετζίου Αχαΐας, εξαιτίας της ομίχλης αλλά και της βροχόπτωσης που υπήρχε εκείνη την στιγμή. Έτσι λοιπόν στήθηκε επιχείρηση από την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας, την 6η ΕΜΑΚ Δυτικής Ελλάδος, οι οποίοι άνδρες τις οποίες έφτασαν στην περιοχή και μαζί με την βοήθεια του drone της πυροσβεστικής της υπηρεσίας Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος που διαθέτει θερμική κάμερα, εντοπίστηκαν αμέσως τα δύο άτομα και έτσι στήθηκε μια επιχείρηση με τους πυροσβέστες να κατεβαίνουν με την χρήση τεχνικής ραπέλ προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια και να τους οδηγήσουν σε ασφαλές σημείο, χωρίς ευτυχώς να έχει τραυματιστεί κανένας από την επιχείρηση αυτή.
0: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν με τους δύο αδελφούς που χάθηκαν τη νύχτα στον Ερήμανθο. Οι άντρες της ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ντρόν κατάφεραν να τους εντοπίσουν στην ορεινή Αχαΐα. Τώρα από την Αχαΐα να πάμε στην Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι. Μάχη για τη ζωή μιας γυναίκας έδωσαν να παγωσώσετε στα νέα πλάγια μετά από ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα. Η γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το παιδί της παρασύρθηκε από το κύμα και τραυματίστηκε χάνοντας τις αισθήσεις της. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Ερνιούς οι ναυαγοσώστες για τη διάσωση της γυναίκας.
18: Καθώς ήταν με το παιδί στα χέρια και το είχε αγκαλιά, τη χτύπησε ένα δυνατό κύμα και έπεσε κάτω με το πρόσωπο και με την προσπάθεια να κρατήσει το παιδί της πάνω από το νερό για να μην τραβήξει το νερό, κατέληξε να σέρνεται με τα μούτρα από το κύμα την πρώτη φορά και να καταπίνει μεγάλη ποσότητα νερού, άμμο. Φτάσαμε εκεί πέρα με τις αισθήσεις της, αλλά λόγω του τραυματισμού που είχε, έχασε τις αισθήσεις της πριν προλάβουμε να την πιάσουμε. Για κάποια στιγμή είχε τις αισθήσεις της, περίπου στο δεύτερο χτύπημα ήταν που έχασε τις αισθήσεις η γυναίκα.
19: Είχαμε τοποθετήσει στην κίτρινη σημαία καιρού, είχαμε ενημερώσει και τον κόσμο ότι οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Είδαμε όταν ήταν πεσμένη στο έδαφος και ένας κύριος ήταν δίπλα της ευτυχώς και την κράτησε για να μην την ξαναπάρει το κύμα μέσα. Σπεύσαμε εγώ και ο συνάδελφος με φιάλη οξυγόνου. Είδαμε αρχικά ότι δεν είχε τις αισθήσεις της. Χορηγήσαμε κατευθείαν οξυγόνο. Χρειάστηκε και δεύτερη φιάλη οξυγόνου, την οποία την φέραμε από τον ναυαγωστικό πύργο των νέων φλογητών. Άρχισε σιγά σιγά η γυναίκα να ανακτά τις αισθήσεις της.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Η Τουρκία ταράζει τα ήρεμα νερά, δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα με τα οποία η Άγκυρα τορπιλίζει τα ήρεμα νερά, τα λέγαμε και χθες, αλλά επιπλέον προχωρεί επί του πεδίου σε κλιμακούμενες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας για θέματα εθνικής άμυνας, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ήταν μάλιστα ιδιαίτερα αυξημένος χθες ο αριθμός των τουρκικών παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι. Θα έλεγα ότι ήταν η χειρότερη μέρα από το Φεβρουάριο του 2023. Οπότε και ξεκίνησε η λεγόμενη πολιτική των ήρεμων νερών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Συνολικά σημειώθηκαν 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FAR Αθηνών, κυρίως στο κεντρικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, από συνολικά 7 τουρκικά μαχητικά F-16, δύο των οποίων ήταν οπλισμένα. Μάλιστα, υπήρχε και μια εμπλοκή με αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά που είχαν σπεύσει να τα ανακαιτήσουν. Επίσης, στις παραβάσεις και παραβιάσεις συμμετείχε και ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου CN-235, καθώς επίσης 4 ντρόουν τύπου Ακιντσί. Ούτως ή άλλως, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θεωρούν ότι θα κλιμακώνει η Τουρκία σταδιακά ή τουλάχιστον θα επιχειρεί να διατηρεί σταθερά ψηλά την ένταση, ιδιαίτερα στις περιοχές του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου και του Νότιο-Ανατολικού επίσης Αιγαίου, εξαιτίας κυρίως και όπως φάνηκε από την ανακοίνωση των δύο θαλασσιών πάρκων. Θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα βεβαίως, έχουν καταγγελθεί ούτως ή άλλως από την ελληνική πλευρά, αλλά θεωρούν ότι έχουν και περαιτέρω στόχο να παγιώσουν, θα λέγαμε, τις τουρκικές διεκδικήσεις, παράνομες διεκδικήσεις στο βορειοανατολικό και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς μιλάμε ιδιαίτερα στο βόρειο Αιγαίο για περιοχές όπου οι Τούρκοι εποφθαλμιούν ήδη από το 1973, καταθέτοντας και αμφισβητώντας την ελληνική υπαλλοκρηπίδα, καθώς εκεί θεωρείται ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κοιτάσματα υδρογοναθράκων. Πριν κλείσω, Γρηγόρη, θα ήθελα να αναφερθώ και σε πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο φαίνεται ότι ανεβάζει το επίπεδο επιφυλακής εξαιτίας των νέων απειλών που έχει εκτοξεύσει η Τεχεράνη. Αφορούν, να σημειώσουμε, ενδεχομένως κάποια χτυπήματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότια-ανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα του δυτικού τύπου, μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται στο Ιρανικό ραντάρ είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί από τις ΗΠΑ και από το ΝΑΤΟ. Παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις εξελίξεις στο ΓΕΘΑ. Βρίσκονται, μάλιστα, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, σε συνεχή επικοινωνία με το ΝΑΤΟ και σε συντονισμό με τους συμμάχους. Στο πλαίσιο αυτό, τα ελληνικά F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο από την προηγούμενη φορά που οι Ιρανοί απειλούσαν να χτυπήσουν βάσεις του ΝΑΤΟ στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύουν την αεράμινα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς που εξακολουθεί και πλέει ανοιχτά της Κύπρου. Να σημειώσω ότι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζουν και το ενδεχόμενο, εφόσον βεβαίως υπάρχει νέο αίτημα της Βουλγαρίας για αντιαεροπορική και αντιβαλιστική συνδρομή, να το συζητήσουν για να αποσταλεί εκ νέου, να αναπτυχθεί εκ νέου μια συστοιχεία Patriot στην περιοχή του Δηδημοτήχου. Ενώ εξετάζεται επίσης και το σενάριο να μετακινηθεί η συστοιχεία Patriot από την Κάρπαθο προς τη Σούδα, προκειμένου να ενισχυθεί η αντιεροπορική και αντιπαραγωγική.
0: Και όλα αυτά να θυμίσουμε, Γιώργο, για τα αναφορικά μετά το δημοσίευμα του Financial Times, με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου, εκτίμησε ότι αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά βεβαίως, ότι επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ το λεγόμενο ήρεμο νερό.
21: Τα ήρεμα νερά είχαν ως κύριο σημείο αναφοράς τους το θέμα του εναερίου χώρου. Πραγματικά από τους σεισμούς της Τουρκίας μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2025 δεν υπήρξε ούτε μία παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου, δηλαδή 2 χρόνια σχεδόν. Μετά άρχισαν σποραδικές παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, οι οποίες έχουν αυξηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό, και είχαμε και 2 εμπλοκές, αν δεν κάνω λάθος, αερομαχίες δηλαδή, τις τελευταίες εβδομάδες, και είχαμε και μία υπέρπτυση από πάνω από ελληνικό χερσαίο εδάφος από ένα τουρκικό ντρόουν. Στο παρελθόν είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Επομένως, επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ των λεγόμενων ήρεμων νερών. Να διευθυνίσουμε όμως κάτι. Τα ήρεμα νερά δεν είναι στρατηγική. Είναι μια τακτική φάση στην οποία μπαίνεις με σκοπό να βρεις λύσεις στα άλλα σου προβλήματα. Εάν δεν βρεις λύσεις στα άλλα σου προβλήματα, τα ήρεμα νερά δεν σου διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα ηρεμία και ησυχία. Ναι, νομίζω ότι αυτή η περίοδος έχει λήξει κατ' ουσίαν, πιστεύω. Δηλαδή, μετά και τα θαλάσσια πάρκα, μετά τις παραβιάσεις, μετά την υπέρπτυση πάνω από ελληνικό χερσαίο έδαφος, είναι σαφές ότι επιστρέφουμε στην προηγούμενη κατάσταση, όχι με την ίδια ένταση.
0: Ακούσαμε λοιπόν ότι τα θαλάσσια πάρκα τροπιλίζουν ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Ο κύριος Συρίγος ρωτήθηκε μάλιστα την Μαρία Γεωργίου αν ευθυνδιάστηκε η κυβέρνηση από την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων.
1: Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση ευθυνδιάστηκε. Εγώ προσωπικώς ευθυνδιάστηκα, διότι το περίμενα να γίνει μετά τον Οκτώβριο, όπου θα ψήφιζαν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Το γεγονός ότι έσπευσαν να το κάνουν το πριν, δηλαδή έσπευσαν να θεσπίσουν θαλάσσια πάρκα σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δεν έχουν ακόμη το πλαίσιο το νομικό, ήταν αυτό το οποίο εμένα με εξέπληξε. Το περίμενα να γίνει πιο αργά. Πράγμα το οποίο σημαίνει κατά τη γνώμη μου αρκετά πράγματα. Δηλαδή, το χρονικό σημείο που επιλέγει κάποιος να κάνει μια τέτοια κίνηση έχει πάντοτε τη σημασία του.
15: Βέβαια.
1: Και στη δική μου αντίληψη συνδέεται με δύο πράγματα. Το ένα είναι με την έντονη ενόχληση που έχουν οι Τούρκοι διαχρονικά εδώ και αρκετούς μήνες με το θέμα της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Και το δεύτερο το συνδέω με το θέμα της γαλλικής εταιρείας Meridian, η οποία μπήκε μέσα στο καλώδιο, στην κοινοπραξία που θα φτιάξει το καλώδιο που θα διασυνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα.
0: Από το οικονομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση και αφορά πολύ κόσμο, καθώς στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τις κάρτες σύντησης, μια αλλαγή που μπορεί να δώσει μεγαλύτερη αξία στην παροχή αυτή για τους εργαζόμενους. Σήμερα το όριο είναι στα 6 ευρώ την ημέρα και εξετάζεται να φτάσει στα 10 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι εξετάζει η κυβέρνηση και πότε μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο?
3: Σε μια περίοδο, Γρηγόρη, που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος, αντί για κανονικές, σε εισαγωγικά να το πω, αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, το θέμα επανέρχεται στην επικαιρότητα με τους κοινωνικούς εταίρους να ζητούν, όπως είπες και εσύ, αύξηση του ημερήσιου αφορολογήτου ορίου. Ειδικά τίθεται το θέμα από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, η οποία λέει μάλιστα ότι το 25%, δηλαδή ένα στους τέσσερις εργαζόμενους στην Ελλάδα, λαμβάνει κουπόνια ή κάρτες σύντησης από τον εργοδότη του σε τακτική ή περιστασιακή βάση. Μάλιστα, με πρόσφατη επιστολή του κοινωνικοί εταίροι προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σύντησεις από τα 6, συγγνώμη, στα 10 ευρώ.
0: Στα 10 ευρώ, ναι.
3: Μάλιστα, ακριβώς, στα 10 ευρώ. Τώρα, τι γίνεται με τη φορολογία τους? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Η φορολογική τους αντιμετώπιση διαφέρει ανάλογα με το είδος του κουπονιού και το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Οι διατακτικές σύντησεις που παρέχονται από τον εργοδότη έχουν ειδική φορολογική μεταχείριση, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος μέχρι το ποσό των 6 ευρώ αναργάσιμη ημέρα, δηλαδή περίπου 1.400 ευρώ το χρόνο. Εφόσον όμως η αξία υπερβεί αυτό το όριο, πάντα μιλάμε για διατακτικές, το επιπλέον ποσό θεωρείται παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο και φορολογείται κανονικότατα ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Και όσον αφορά τώρα στις δωροεπιταγές και τα κουπόνια αγορών που δίνονται από έναν εργοδότη, θεωρούνται γενικά παροχές σε είδος και αυτά. Αλλά οι παροχές αυτές δεν φορολογούνται όταν η συνολική τους αξία μέσα στον χρόνο δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ. Αν ξεπεραστεί εδώ το όριο το συγκεκριμένο, προκύπτει επίσης φορολογική υποχρέωση. Και ο ΦΠΑ υπολογίζεται ανάλογα με τις κατηγορίες των κουπονιών.
0: Ωραία. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα σε μια και το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, από άλλη οπτική βεβαίως και σε άλλη διάσταση, καθώς μια νέα εποχή στους ελέγχους της κυκλοφορίας ξεκινά στους δρόμους της Αττικής με τις έξυπνες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις των οδηγών. Τα πρώτα στοιχεία από την πιλωτική λειτουργία είναι εντυπωσιακά, καθώς σε μόλις 4 ημέρες μία κάμερα στη λεωφόρο Συγκρού κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Εκεί ήταν ο Κώστας Τάμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα.
22: Ουδέν κρυπτών από το AI και τις κάμερες υψηλής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν πλέον πιλωτικά σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση θα λειτουργούν κανονικά και θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις τροχονομικές παραβάσεις στις μεγάλες οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Βρισκόμαστε στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, σε ένα από τα 100 σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί ή αναμένεται να τοποθετηθούν οι έξυπνες κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν, όπως είπαμε, την κυκλοφορία και θα βεβαιώνουν σε real time όλες τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν ξέρω αν έξυπνες, πάντως αποδεικνύονται σίγουρα αποτελεσματικές. Η συγκεκριμένη κάμερα, την οποία βλέπετε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, μέσα σε 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις. Παρακαλώ, οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν κυρίως υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και φυσικά κάποιες από αυτές μη χρήση ζώνης ασφαλείας, καθώς και φυσικά χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Είναι κυρίως παραβάσεις οι οποίες θα καταγράφονται από αυτές τις έξυπνες κάμερες, καθώς μιλούμε για ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, δεν λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, ήδη σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την έναρξη λειτουργία του συστήματος έως και στις 22 Ιουλίου έχουν επιδοθεί 4.127 κλήσεις που προέκυψαν από αυτές τις κάμερες. Πρόκειται λοιπόν για κάμερες που φυσικά θα καταγράφουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου και με 5 φωτογραφίες αλλά και βίντεο θα βεβαιώνουν την τροχονομική παράβαση, η οποία σε δεύτερη φάση και τους επόμενους μήνες, μόλις θα υπάρξει και η διασύνδεση με το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, θα αποστέλλονται στη θερίδα του gov.gr ή με SMS στον παραβάτη οδηγό. Όπως είπαμε, θα μπορούν να καταγράφουν και παραβάσεις που μέχρι στιγμής δεν μπορούσαμε να καταγράψουμε με τις κάμερες, δηλαδή τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τη μη χρήση ζώνης, καθώς θα καλύπτουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου. Μία από αυτές τις κάμερες, λοιπόν, εδώ στο πληροφόρο συγκρού και συγκεκριμένα στο ρεύμα ανόδου, όπως σας είπα, κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις μέσα σε 100 ώρες, με το στατιστικό του λάθος να κυμαίνεται στο 1%.
0: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο και πάλι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιροπούλου για να δούμε τι έγινε στη γειτονική Αλβανία. Είχαμε μια ματηρή συμπλοκή σε νυχτερινό παραθαλάσσιο κέντρο στο Εξαμήλι του Αγίου 40 με θύμα έναν 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα, Δέσποινα.
15: Σύμφωνα με τις αρχές, έγινε μια συμπλοκή μέσα στο νυχτερινό κέντρο, η οποία συνεχίστηκε στην παραλία και ο 20χρονος βρέθηκε νεκρός. Σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθη ένας 29χρονος που φέρεται να τον τραυμάτισε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος και στην πλάτη, ενώ εξετάζεται ότι υπήρχε και ένα άλλο άτομο τον οποίο τον βοήθησε να διαφύγει, διότι ο 29χρονος συνελήφθη στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου αρκετά μακριά. Μάλιστα, οι αρχές έχουν συλλάβει ακόμη 11 άτομα τα οποία ανακρίνονται μέχρι να διαλευκανθεί συνολικά η υπόθεση.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Μα η ΑΕΚ περιμένει την επόμενη εβδομάδα τη ρεβάνση στην Αθήνα για να σφραγίσει το εισιτήριο για την πρόκριση στην League Face Champions League. Δημήτρη.
4: Καλησπέρα. Έκανε το πρώτο βήμα. Ισόπαλο ο Λιξέκ το χθεσινό παιχνίδι. Οπότε θέλει μια απλή νίκη με ένα 0 για να πάρει την πρόκριση για το League Face Champions League. Θα τη φέρει ούτε λίγο το πολύ περίπου 28,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα έχουμε σήμερα αγώνες κυπέλου, είναι ακόμα σφραγίζονται άλλοι 5 αγώνες, Ζάκυνθος και Κηφισιά, Νίκη Βόλου, Πανιώνιος, Νέστος, Απόλλων Καλαματιάς, Καλαμάτα, Πανιώνιος και Πανσεραϊκός, Παντρακικός.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
5: Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα, με λίγα μόνο σύννεφα στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στις Κυκλάδες. Η άνεμοι ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά στα υπηρωτικά θα φτάσει και τους 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.

0: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ3.
1: 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο στην Ανατολική Αττική, στην περιοχή της Ανθούσας, σε χαμηλή βλάστηση, κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής και δίπλα στην Αττική Οδό. Στο σημείο 46 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα με 9 οχήματα από αέρος κάνουν ρήψεις, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ήχησε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Όπως ανέφερε, το σχετικό ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής στις αρχές Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τα πρώτα επιδόματα θα δοθούν στους πληγέντες εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Στο 100% θα είναι κρατική αρρωγή για επισκευή και ανακατασκευή, έως 60% η ενίσχυση για τις επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, οι αυτοψίες των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζονται. Συσχετίθενται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι ρυθμίσεις έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας έως το 2050. Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και την προστασία περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών, καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Περισσότερες πληροφορίες για το νέο χωροταξικό πλαίσιο στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Στο 2,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο κινήθηκε χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό. Δεν εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο του 2026 από 2,8% τον Ιούνιο. Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις πληροφορίες μέσω των Financial Times, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο πληγμάτων εναντίον Αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης του πολέμου από την κυβέρνηση Τραμπ. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρουν ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει απόφαση για αλλαγή της ελληνικής διάταξης δυνάμεων στην περιοχή. Τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο, όπως και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, με την Αθήνα να διατηρεί την παρουσία που έχει ήδη αναπτύξει στη Μεγαλόνησο και να αξιολογεί διαρκώς τα δεδομένα ασφαλείας. Το ΝΑΤΟ, μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η Συμμαχία είχε αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία. Η αποτρεπτική και αμυντική μας ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική, δήλωσε. Νωρίτερα, επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι οι χώρες περιοχής έχουν αρχίσει να θεωρούν την Αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Δυτική Ασία ως πηγή ανασφάλειας. Απαντήσεις στον τόπο του δυστυχήματος αναζητούν οι αρχές μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου Bell 206 και τον θάνατο των 3 επιβενόντων στη Σύφνο. Απαντήσεις στον τόπο του δυστυχήματος αναζητούν οι αρχές μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου Bell 206 και τον θάνατο των 3 επιβενόντων.

0: Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: μεριά του ανέμου.
1: Χαίρετε φίλες και φίλοι. Το δικτύο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που συνεννεώνονται κάθε απόγευμα τέτοια ώρα. Προς τη μεριά του ανέμου θα ταξιδέψουμε από τον Προμαχώμαν μέχρι και τον Τορμένιο. Αυτό βέβαια ισχύει για τις συχνότητές μας, γιατί διαφορετικά μέσα από το διαδίκτυο ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου μέχρι και τις 5. Μουσικά θα κινηθούμε. Όσοι μας ακούτε διαδικτυακά, ξέρετε, rteco.gr, στα link των περιφερειακών σταθμών μας συναντάτε. Αλλιώς, στους 101 τον FM όσοι είστε στο Βόρειο Εύρου, τους 103 και 5 οι υπόλοιποι. Για την ΕΡΤ Κομωτινής, για νομούς Ροδόπης και Ξάνθης, στους 91,2 και 98,1, για νομό Καβάλας και Δράμας, στους 96,3 και για τον νομό Σερών 101,5. Αυτές είναι και οι συχνότητές μας. Όπως είπα λίγο πριν, μουσικά θα κινηθούμε και σήμερα αυτά τα κομμάτια που επέλεξα, φίλες και φίλοι, δεν λειτουργούν απλά σαν, να το πω, διαδοχικές επιλογές playlist. Προσπάθησα να δημιουργήσω μια μικρή ραδιοφωνική ιστορία από την απόσταση και την απουσία, στην αναζήτηση, στον έρωτα, στην εσωτερική σύγκρουση και τελικά τι άλλο, στην ευτυχία, ξεκινώντας με ένα τραγούδι από εκείνα που δεν χρειάζεται να εξηγήσεις ακριβώς τι σημαίνω, γιατί ο καθένας από εμάς μπορεί μέσα του να βρει τον δικό του νότο. Από το Παυσί λοιπόν του 1966, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Ισαάκ Σούσης, μαζί με τον Λαβρέντη και ο Μπαμπιστόκας, ένας νότος γεμάτος με έρωτα, αλλά και με μοναξιά και με νύχτα.
2: Εκεί στον νότο

Από το Λαβέρντι Μαχαιρίτσα στον Αλκίνο Ιωαννίδη, ο οποίος, ναι, έχει γράψει φίλες και φίλοι πολλά τραγούδια που μοιάζουν έτσι περισσότερο με προσωπικές εξομολογήσεις παρά με απλές ιστορίες. Ένα από αυτά είναι και το «Θα είμαι κοντά σε όταν με θες». Πάμε στο 1999 με αυτό το τραγούδι και στο υπέροχο εκείνο άλμπουμ «Ανεμοδείκτης». Το τραγούδι αυτό μιλάει για την απουσία αλλά και τη μνήμη και για μια σχέση που τελείωσε μένα, αλλά μέσα στη φαντασία και στην καρδιά του ανθρώπου συνεχίζει να υπάρχει.

Το επόμενο είναι ένα πολύ αγαπημένο επίσης τραγούδι, γραμμένο από τη Χαρούλα Αλεξίου, τόσο η στίχη όσο και η μουσική. Η Άλκησης Πρωτοψάλτη το πρώτο είπε, το είχε κάνει δικό της με μια πραγματικά εξαιρετική ερμηνεία γεμάτη με δύναμη. Και ένα τραγούδι που δεν μιλάει για έναν ήρεμο έρωτα στην ουσία, είναι, μιλάει για έναν έρωτα στα άκρα, έναν έρωτα που ζητάει τα πάντα, που δεν συμβιβάζεται με τη μισή ζωή, αν θέλετε ακόμη και με τα μισά συναισθήματα αλλά και τις μισές αλήθειες, και ίσως γι' αυτό και το τραγούδι παραμένει τόσο δυνατό, γιατί μιλάει για εκείνη τη στιγμή που λες τον άλλον «πάρε με όπου θες».

Τώρα θα πάμε σε ένα από εκείνα τραγούδια, φίλες και φίλοι, που εντάξει, σε κάποιες των περιπτώσεων μπορεί και να αλλάξουν και την εικόνα ενός συγκροτήματος. Απετέλεσε και μια μεγάλη στροφή, μια τρυφερή από τη μία, ευάλωτη από την άλλη πλευρά, ενός συγκροτήματος που μέχρι τότε είχε συνδεθεί περισσότερο με την ένταση, με την ταχύτητα και το heavy metal, και να φέρουμε σε ένα κομμάτι τρομερά αγαπημένο από τους Metallica. Έτσι κι αλλιώς, όταν όλα γύρω μας αλλάζουν, όταν οι αποστάσεις μεγαλώνουν και οι άνθρωποι απομακρύνονται, τι μένει? Αυτό που μένει έχει πραγματικά σημασία μεγάλη.

Η άλλη πλευρά της metal θα μπορούσε να πει κανείς, και θα αλλάξουμε τώρα κλίμα μέχρι και το διάλειμμα. Ένα διαφορετικό μουσικό τοπίο, με μια από τις σπουδαίες γυναικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, τη Δήμητρα Γαλάνη, ένα τραγούδι του 1989 από το άλμπουμ Παλήρια, σε μουσική του Στέφανο Κορκολή και στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Και σε αυτό εδώ το κομμάτι δεν έχουμε πια ένα χωρισμό που περιγράφεται με θυμό, έχουμε την απουσία, εκείνη δηλαδή τη δύσκολη στιγμή που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται πως ήταν μέρος της καθημερινότητάς του και δεν υπάρχει πια στην ζωή του ο άλλος, και έρχεται η νύχτα πια, η οποία γίνεται χώρος όπου η απουσία μεγαλώνει και οι αναμνήσεις, το έχετε ζήσει φαντάζομαι λίγο πολύ όλοι σας, επιστρέφουν. Η σιωπή γίνεται πιο δυνατή ακόμη και από τις λέξεις του «Να είσαι εδώ».

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
4: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
3: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
4: Συνδιοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
3: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση, 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Πρώτου Γυμνασίου Διδημοτύχου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
5: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
6: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199, γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη.
3: Και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: σου, Δήμαρχε! Κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης!
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. Αυγούστου.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
5: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
6: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου.
5: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
6: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
5: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανοπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ. Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
8: Καλησπέρα και πάλι σε εσάς που μόλις ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Είστε συντονισμένοι στους 4 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ από την Ορεστιάδα μέχρι και τις Σέρρες, δηλαδή με ενδιάμεσους σταθμούς, την Κομοτηνή και την Καβάλα. Και ταξιδεύουμε μουσικά κάθε απόγευμα 4 με 5. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Αγγέλος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Και όπως σας έχω πει και άλλες φορές, βέβαια, είναι οι μέρες αρκετής χαλάρωσης, ο Αύγουστος έτσι και λέω και διακοπών, οπότε και οι καλλιτέχνες και οι άνθρωποι με τους οποίους κουβεντιάζω καθημερινά έχουν και αυτή την άδειά τους κατά κάποιον τρόπο. Θα επανέλθουμε με πολλές συνεντεύξεις από το επόμενο διάστημα, εκτός από αυτή την Παρασκευή που θα συναντήσουν μια εξαίρετη δημιουργό. Τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που αποτέλεσε ουσιαστικά τη μουσική ταυτότητα με την οποία γνωρίσαμε τον ίδιο τον δημιουργό του, τον Ζακ Στεφάνου. Περιλαμβάνεται μάλλον στο πρώτο του προσωπικό δίσκο με τον τίτλο «Διάστημα, στο διάστημα δραπέτες». Είχε κυκλοφορήσει, αν θυμάμαι καλά, 2002-2003, κάπου εκεί. Η παραγωγή είχε γίνει από τη Δήμητρα Γαλάνη και ο Μανώλης Φάμελος έκανε την ενορχιστρωτική επιμέλεια. Ήταν το τραγούδι βέβαια που ξεχώρισε από την αρχή και έγινε μεγάλη επιτυχία και του δίσκου, και μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπική ιστορία υπάρχει πίσω από το τραγούδι. Θα ακούσετε, ο ίδιος ο Ζακ Στεφάνου είχε αποκαλύψει ότι το τραγούδι απευθυνόταν στον πατέρα του. Οι στίχοι αποκτούν μια διαφορετική διάσταση. Δεν ακούμε λοιπόν ένα απλά ερωτικό τραγούδι. Ακούμε την προσπάθεια ενός ανθρώπου να πλησιάσει κάποιον που αγαπά, να καταλάβει τι συμβαίνει μέσα του και να βρει έναν δρόμο επικοινωνίας. Δείξε μου τον τρόπο, Ζακ Στεφάνου.

Αυτό ακριβώς είναι. Αυτή η φράση και μόνο δηλαδή που το σκέφτομαι, δείξε μου τον τρόπο, σημαίνει στην ουσία και τι, βοήθησε με να καταλάβω. Δείξε μου το πώς να έρθω κοντά σου, αν μη τι άλλο. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που πραγματικά δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια στην ιστορία της ροκ μουσικής, κυκλοφόρησε το 1971 στο τέταρτο άλμπουμ των Led Zeppelin και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτό το κομμάτι δεν ακολουθεί έτσι μια συγκεκριμένη δομή ενός ροκ κομματιού, δεν υπάρχει ένα απλό κουπλέ και ένα ρεφρέν που επαναλαμβάνονται, αντίθετα εξελίχθηκε σταδιακά, ξεκινάει έτσι σχεδόν ψιθυριστά με ακουστική κιθάρα και με μια ατμόσφαιρα μυστηρίου και σιγά σιγά προστίθενται νέα όργανα και η ένταση μεγαλώνει. Ακούστε το, ελάτε να το θυμηθούμε μαζί.

0: αυτό είναι, από την ηρεμία στην έκρηξη και από την ακουστική κιθάρα στο ιστορικό αυτό σόλο. Πάμε τώρα στην ελληνική ροκ σκηνή, με ένα συγκρότημα που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ακούστηκε το ελληνικό ροκ δεκαετία του 90. Γιάννης Αγγελάκας λοιπόν με τη μουσική των Τρυπών και ένα τραγούδι που είναι ένα τραγούδι ιστορικής αναζήτησης. Μιλάει για τους φόβους, μιλάει για τις ελπίδες, τις αυταπάτες, τους έρωτες, αλλά και εκείνη, φίλες και φίλοι, την παράξενη κατάσταση όπου ο άνθρωπος μοιάζει να βρίσκεται ταυτόχρονα σε κίνηση και σε αδιέξοδο, καινούρια ζάλη. Από το άλμπουμ Κεφάλι γεμάτο χρυσάφι.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την καινούρια σου ζάλη. Ποιο ψέμα σε κρατάει στην αλήθεια κοντά. Πες μου ποιο φόβο

Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Είμαστε 1,5 λεπτό πριν, 1 λεπτό πριν από τις 5 που θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από το Earth News. Μαζί ξανά παρέα αύριο το απόγευμα, 4 και 5 περίπου. Εδώ πιστά στο ραντεβού του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από την Ορεστίαδα μέχρι τις Σέρες. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του νεκροταφείου του Γέρακα δίπλα από την Αττική Οδό, κάτω από πυλώνες της ΔΕΗ. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά, στη Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων, στη μάχη της κατάσβεσης και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη. Τον ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Ανακοίνωσε παράλληλα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών. Όσον αφορά στο επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής χυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 μέχρι 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Ζημιές σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 εξ αυτών χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν 3 κρατούμενοι των φυλακών Διαβατών έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο κελί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χτες το απόγευμα, ενώ η φωτιά προκλήθηκε σε στρώμα κελιού. Αποτέλεσμα ήταν ένα αλλοδαπός και 2 ημεδαποί κρατούμενοι να μεταφερθούν στο εφημερεύον νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα για τις πρώτες βοήθειες. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος αλλοδαπός υποβρύχιος αλιέας, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ελληνικής σημαίας με χειριστή έναν 60χρονο ημεδαπό στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς στη Χαλκιδική. Για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή του Νέου Μαρμαρά και στο σημείο έσπευσε περιπολικό σώμα του λιμενικού. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο λιμάνι Σικιών, από όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, του τοπίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας μέχρι το 2050. Στο 2,7% ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με την Eurostat, χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, στην οποία διαμορφώνεται στο 2,9%. Την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσία των κυρίων Κυριάκου Μητσοτάκη και Κυριάκου Πιερακάκη, ζήτησε με έτοιμά της η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, πριν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ζήτη παράλληλα από την κυβέρνηση να αναστείλει την αποπληρωμή του φθηνού και ήδη ρυθμισμένου χρέους με μέσο σταθμικό επιτόκιο περίπου 1,5% έως ότου παρουσιαστούν στη Βουλή όλα τα δεδομένα και εξεταστούν οι εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης των συγκεκριμένων πόρων. Χθες το ΠΑΣΟΚ είχε δηλώσει ότι η αποπληρωμή του χρέους χτίζεται πάνω στη φορολογική αφέμαξη των πολιτών. Η κριτική της αντιπολίτευσης για την πολιτική μείωση του δημόσιου χρέους θα μπορούσε να θεωρηθεί παράδοξη αν δεν ήταν τόσο αποκαλυπτική. Προέρχεται από πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν τη χώρα, συνέβαλαν στην εκτόξευση του χρέους, έπαιξαν ρόλο στο να οδηγηθεί η Ελλάδα στα μνημόνια και υποθήκευσαν για δεκαετίες το εισόδημα και τις επιλογές των επόμενων γενεών, απαντά το Υπουργείο Οικονομικών. Ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση αποκτά η κρίση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με δημοσίες επιλογές των επόμενων γενεών, απαντά το Υπουργείο Οικονομικών. Ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση αποκτά η κρίση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα

0: αξιωματούχος της συμμαχίας, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το δημοσίευμα των Financial Times. Πάντως, μέχρι αυτή την ώρα δεν επιβεβαιώνεται νέα απόφαση του Κισαία για μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Σε υψηλό τριμήνου το πετρέλαιο, κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι το Brent, κοντά στο 82 το ελαφρό αργό. Ένταση δημιουργήθηκε ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ. Η Άγκυρα απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες του Τελ Αβίβ ότι αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλειά του. Το Ισραήλ κατηγόρησε χθες την Τουρκία ότι ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην αεροπορική βάση Αμπού Ντούχουρ της Συρίας, χωρίς ωστόσο να αναλάβει την ευθύνη για την επιδρομή που έγινε εναντίον της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την απέδωσαν στο Ισραήλ, καταδικάζοντας την ενέργεια του στενού συμμάχου τους. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
1: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
10: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Chris Rea και On The Beach, διότι εκεί θα θέλαμε, στην παραλία, να είμαστε όλοι ετούτο το καλοκαιρινό απόγευμα της Αυγουστιάτικης Τετάρτης, αλλά δεν πειράζει, είσαστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον πιο δροσερό σταθμό εδώ στην πόλη, στον 102.3, και αφού έχω και απέναντί μου αυτό το χαμογελαστό παλικάρι, τον Χρήστο το Σιδερίδη, δεν μας πτωεί τίποτα. Εδώ είμαστε, άκου να δει, Summer Edition, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά έως και στις 7. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, 19 του Αυγούστου. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5. 29 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, γιατί είπαμε, ακόμα αυτή την εβδομάδα θεωρώ εγώ τουλάχιστον ότι είναι άδεια η πόλη. Σιγά σιγά περιμένουμε τους εκδρομείς να επιστρέφουν από την επόμενη Δευτέρα, 24 του Αυγούστου. Να στείλω και την καλησπέρα μου στα δύο κορίτσια που βρίσκονται στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, στη φίλη μου την Άννα και στη φίλη μου την Νατάσα, στη φίλη μου την Νατάσα και στη φίλη μου την Άννα, και να τις ευχαριστήσω θερμά. Και μιας και ξεκίνησα έτσι, σας δίνω και κατευθείαν τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Διότι όσοι απομείνατε στην πόλη, αλλά ακόμα και να μας ακούτε αλλού, στην εργασία, στη βόλτα, στην παραλία, στην άδεια, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ελάτε στην παρέα μας στο 2313-338-420 να μας πείτε έτσι μια δροσερή καλησπέρα, να μας ζητήσετε και τραγούδι. Παραγγελιές, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, τα στέλνετε στο Viber του 102 στο 6930-078-228. 19 του Αυγούστου σήμερα, δεν βλέπω κάποιον να εορτάζει. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Αυτή η μέρα θα έπρεπε να είναι φυσικά καθημερινά. Σαν σήμερα αξίζει να σημειώσω, το 1980 η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1883 η Γκαμπριέλ Κοκό Σανέλ, Γαλλίδα φυσικά σχεδιάστρια μόδας, με καθοριστική επιρροή στη γυναική ενδυμασία του 20ου αιώνα. Έφυγε από τη ζωή το 1971 και θυμάμαι κάτι που είχε πει μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά η Κοκό Σανέλ, ότι το χρώμα που σου πάει είναι αυτό που επιλέγεις εσύ. Δεν είναι δηλαδή π.χ. το μαύρο, το άσπρο, το κόκκινο. Όποιο χρώμα εσύ επιλέξεις να φορέσεις πάνω σου, αυτό είναι το καλύτερο για σένα. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1945 ο Ιαν Γκίλαν, Άγγλος κιθαρίστας, μέλος του συγκροτήματος των Deep Purple. Εννοείται θα παίξουμε Deep Purple κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αλλά γενέθλια έχει και ο Νικόλαος Κακλαμανάκης, Έλληνας Ολυμπιονίκης της Ιστιοσανίδας, γεννήθηκε το 1968. Ελάτε στην παρέα μας, πάμε να περάσουμε μία όμορφη μέρα, όπως λέει και το τραγούδι, μια υπέροχη μέρα, εξαιρετική ημέρα, με υγεία και ηρεμία θέλουμε, την οποία την ευχόμαστε και δι' μας και δι' μας, δηλαδή και δι' μας με ήττα και δι' μας με ύψιλον. Ελάτε στο άκου να δεις, στον 102 της R3 και φύγαμε. Yeah, yeah!

Αυτά είναι. Περνάμε μια υπέροχη μέρα εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τετάρτης, 19 του Αυγούστου. Αυτά που μου αρέσουν. Πρώτη μέρα σου λέει διακοπών, μοχίτο. Πολύ ωραία. Δεύτερη μέρα διακοπών, πάλι μοχίτο. Τρίτη μέρα διακοπών, φτωχίτο. Έτσι ακριβώς. Κι εγώ τρεις μέρες ήτανε και όλα καλά, όλα ανθυρά. Λοιπόν, αν θες λέει να τσεκάρεις, και αυτό πολύ σωστό, το χαρακτήρα κάποιου, δες πώς συμπεριφέρεται σε σερβιτόρους, καθαρίστες, καθαρίστριες, ταμείες ή πολιτές. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα, σας λέγαμε ότι δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και σύμφωνα αναφορικά με τον καιρό τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τα πρώτα προγνωστικά μοντέλα, αναμένεται σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στη χώρα μας, με τον υδράργυρο να ξεπερνάει κατά 4 έως 6 βαθμούς τα κανονικά επίπεδα. Αυτή η θερμή εισβολή θα επηρεάσει τον καιρό από το δεύτερο μισό της εβδομάδος και συγκεκριμένα το πιο θερμό διάστημα, να ξέρετε, να γνωρίζετε, αναμένεται μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου. Στη Θεσσαλονίκη δε οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 32 έως 33 βαθμούς και από 36 ενδεχομένως να φτάσουν 37. Μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στη Λάρισα δε, επειδή μας ακούτε και εκεί, την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Δημήτρη, η κατάσταση αναμένεται πιο έντονη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στην Πάτρα θα υπάρξει και εκεί μια κορύφωση, όπως και στην Αθήνα, με τον υδράργυρο να ενδεχομένως να φτάνει και τους 39-40 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα ενδεχομένως να αυξηθούν. Μέσα σε όλα αυτά, ένα εντυπωσιακό και ασυνήθιστο σκηνικό διαμορφώθηκε στις Κυκλάδες, καθώς πυκνή χαμηλή ομίχλη κατέβηκε στην επιφάνεια της θάλασσας, περιορίζοντας την ορατότητα. Αν θέλετε να μπείτε να το δείτε, διότι πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ εμείς με τα δικά μας. Θα ακούσουμε μια διασκευή IMCA, αλλά όχι από Village People, από Party People. Δεν θέλει να παίξει το μηχάνημα, τσαντίστηκε, τα πήρε και βρίστηκε και το μηχάνημα ζεστάθηκε. Έτσι πάνε αυτά, τι μόνο εμείς ζεσθενόμαστε και τα μηχανήματα ζεσταίνονται. Τελικά παίζει όμως, οπότε πάμε να το ακούσουμε για τη συνέχεια.

Αισθανόμαστε όμορφα και αυτό είπαμε. Περνάει προς τα έξω. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Ακού να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, Τετάρτη 19 του Αυγούστου, σε μια σχετικά άδεια πόλη. Μας αρέσει που είναι άδεια, η αλήθεια είναι. Δεν θέλουμε να έτσι αγχωθείτε να επιστρέψετε. Αν μπορείτε να μείνετε κι άλλο εκεί που είστε, ακόμα καλύτερα. Θα μου πεις, τελειώνουν τα μπικικίνια, τελειώνουν τα βαλάντια, τελειώνουν τα χρήματα. Αλλά από την άλλη, τι να κάνουμε, πρέπει να επιστρέψουμε κάποια στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τα πολύ όμορφα λόγια. Για εξαιρετικά λόγια που μου έχει στείλει ο φίλος μου ο Άρης, που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα, τα υπέροχα Τρίκαλα με τα υπέροχα μετέωρα, που σας λέγαμε σε άλλη εκπομπή ότι η Μαντόνα επέλεξε τα μετέωρα και την Κέρκυρα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της. Λοιπόν, κάτι ξέρει κι αυτή. Και φυσικά πέρασε ζάχαρη και μέλι, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι όσο περνάμε μέσα στην εβδομάδα και φτάνουμε προς το Σαββατοκύριακο, κορυφώνονται οι θερμοκρασίες, υψηλός ο υδράργυρος, δεν θα πω τη λέξη καύσωνα, ενδεχομένως να κουμπίσει και 40 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, για να γίνουμε λίγο χρήσιμοι, και επειδή σας λέμε και για την κίνηση, διότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έτσι όπως τα βλέπουμε τα πράγματα, βαίνουμε καλώς, γιατί είπαμε η πόλη είναι σχετικά άδεια ακόμα. Από τη Διεύθυνση Τροχέας ανακοινώθηκε ότι σήμερα Τετάρτη, 19 Αυγούστου, κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως 5 πρωί της επόμενης, δηλαδή αύριο Πέμπτης, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα και K9 Τούμπα. Και συγκεκριμένα θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10 Κωνσταντινοπολίτικα. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται, δηλαδή θα διεξάγεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης με ρεύμα προς τα δυτικά μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9 Τούμπας. Ενώ σας τα είχαμε πει και από χθες τα μαντάτα, να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι τελικά, wow, με μία ανάρτηση στα social media διαβάσαμε για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο κύβος ερήφθη, αυτό θα συμβεί τελικά την επόμενη Πέμπτη, 27 του Αυγούστου. Τώρα εσύ που μας ακούς, αν έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά, ευτυχισμένα, χαρούμενα, τυχερά, όπως εσύ τα επιθυμείς, τα καλύτερα. Εμείς ευχόμαστε, εσείς ομοί, όλη η ομάδα του 102. Είπαμε νωρίτερα ότι γενέθλια σήμερα έχει ο Ιαν Γκίλαν, Άγγλος τραγουδιστής της ροκ μουσικής, ένας από τους πιο σπουδαίους του είδους του παγκοσμίως, διακρινόμενος φυσικά ως ο βασικός τραγουδιστής των Deep Purple, ενώ η αλήθεια είναι ότι υπήρξε επίσης και τραγουδιστής για τους Black Sabbath, γεννήθηκε το 1945. Σβήνει τα 81 κεράκια σήμερα, από τους πιο σημαντικούς hard rock, heavy metal τραγουδιστές όλων των εποχών. Αλλά όσα κεράκια για να σβήνει, διότι τα έχουμε ξαναπεί αυτά, η ηλικία είναι ένα νούμερο, ένας αριθμός, δεν μας επηρεάζει. Πάντα μένει ένα child in time, όπως λέει και το τραγούδι για τη συνέχεια, ένα παιδί μέσα στο χρόνο.

Κάθε φορά βρίσκω πάρα πολύ απολαυστικές τις συζητήσεις με το φίλο μου τον Βασίλη το Δισκόβιο που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Εννοείται, σημείωσα το τραγούδι. Θα ακουστεί σε λίγο αυτό που μου ζήτησες. Να ξαναστείλω την καλησπέρα μου και στα υπέροχα Τρίκαλα και στο φίλο μας τον Άρη που πάντα έτσι έχει έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό και μοναδικό τρόπο να εκφράζεται και μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Και αν αναρωτιέσαι, που δεν ξέρω αν αναρωτιέσαι, αλλά εγώ θα σου το πω, πότε τελειώνουν οι θερινές εκπτώσεις? Τελειώνουν όπως ήθιστε, μέχρι και τις 31 Αυγούστου θα έχουμε έτσι το περιθώριο να κάνουμε τις αγορές μας σε πιο θεωρητικά προσιτές τιμές. Οπότε να ξέρετε, να γνωρίσετε, αν θέλετε κάποια πράγματα για κάποια τελευταίες αγορές. Βέβαια, νομίζω ότι πάει ανάποδα. Ας πούμε, συνήθως το καλοκαίρι είναι ωραίο να βρίσκεις ρούχα π.χ. χειμωνιάτικα σε πολύ καλές τιμές και το αντίθετο, τούμπαλιν, δηλαδή, και το Φλεβάρι που έχει πάλι εκπτώσεις, να βρίσκεις ωραία εκεί καλοκαιρινά. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση, εσύ κράτα ότι τελειώνουν οι θερινές εκπτώσεις 31 Αυγούστου. Αν θέλεις να κάνεις τις τελευταίες σου αγορές, πάντα φυσικά θα ελέγχεις αν όντως αξίζει να κάνεις αυτή την αγορά, διότι μπορεί να λέει προσφορά, αλλά πρέπει να το τσεκάρουμε. Εκτός από τον Ιαν Γκίλαν που έχει γενέθλια σήμερα, και άλλος έχει γενέθλια από ό,τι βλέπω, Τζον Ντίκον. Άμα δεν σου λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σου λέει το συγκρότημα των Queen. Ο Τζον Ντίκον, Άγγλος πασίστας, διάσημος ως μέλος του ροκ συγκροτήματος των Queen για το διάστημα από το 1971 ως το 1997, εντάχθηκε στο συγκρότημα λίγο πριν την ηχογράφηση του πρώτου τους δίσκου και μάλιστα έγραψε πολλές από τις επιτυχίες όπως το I Want to Break Free και ένα από τα πιο εμπορικά συγκροτήματος, τα εμπορικά τραγούδια του συγκροτήματος των Queen, το Another One Bites the Dust. Το 2001 το όνομά του μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame, οπότε επειδή όλοι χρειαζόμαστε λίγο έτσι νεραϊδόσκονη, λίγο μαγεία, λίγο έτσι να τα δούμε τα πράγματα πιο όμορφα, πάμε να ακούσουμε A Kind of Magic από Queen.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Όσον αφορά στο επίδομα οικοσκευής και στο επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 μέχρι 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, του τοπίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας μέχρι το 2050. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με τη Eurostat, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, στην οποία διαμορφώνεται στο 2,9%. Δεν εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως αναφέρουν στο δημοσίευμα, μεταξύ των περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου που βρίσκονται στο ιρανικό ραντάρ, περιλαμβάνονται η Κύπρος και η Βουλγαρία, όπου βρίσκονται χρησιμοποιούνται στρατιωτικές εγκαταστάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους. Στην Αθήνα και στο ΓΕΘΑ παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση μπορεί να επηρεάσει άμεσα την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με πηγές στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της με τη διάθεση συστήματος Patriot, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Εντοπίστηκε λέμβος με 34 αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex. Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Ο Ματ Χάνγκερ Γκρούμπερ είναι ο νέος γενικός πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Θεσσαλονίκη και διαδέχεται στη θέση αυτή τον Τζέρι Ισμαήλ. Είναι διπλωμάτης καριέρας του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2011, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία δημοσιογραφικής καριέρας σε διάφορες εφημερίδες των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκαν τρεις κρατούμενοι των φυλακών διαβατών έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο κελί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χτες το απόγευμα, ενώ η φωτιά προκλήθηκε σε στρώμα του κελιού. Αποτέλεσμα ήταν ένας αλλοδαπός και δύο ημεδαποί κρατούμενοι να μεταφερθούν στο εφημερεύον νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα για τις πρώτες βοήθειες. Μετά από μια σειρά σημαντικών εργασιών συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, το κολυμβητήριο της Καλαμαριάς είναι έτοιμο να υποδεχτεί εκ νέου τους αθλητές, τις ομάδες του Aqua Aerobic και τους πολίτες της Καλαμαριάς τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Το κολυμβητήριο θα λειτουργεί μέχρι τέλος Αυγούστου, από 10 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα για το κοινό και από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ για τις ομάδες. Από 1η Σεπτεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, ξεκινάνε κανονικά όλα τα προγράμματα του κολυμβητηρίου. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα έχουμε σήμερα από 11 το βράδυ μέχρι 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9 Τούμπας.

Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι νοτιάδες με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία αύριο

0: Ελλάδος, το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
4: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

υπέροχη διασκευή διαστόματος και φωνής Στέλιου Ρόκου, όπα, μέσα στα δυο της μάτια. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι, τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του τη γνώριμη ενέργεια, το πάθος, τη μοναδική του σκηνική παρουσία, με τη χαρακτηριστική του φωνή, την αμεσότητα που τον ξεχωρίζει. Κάθε του live γίνεται μια δυνατή, μια βιωματική εμπειρία, γεμάτη αγαπημένα, διαχρονικά τραγούδια, νέες επιτυχίες και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μια φωνή. Το τραγουδάω δυνατά είναι κάτι παραπάνω από απλά ένας τίτλος, είναι η διάθεση του καλοκαιριού να νιώσουμε, να τραγουδήσουμε, να ζήσουμε τη μουσική χωρίς όρια, γιατί εξάλλου η μουσική είναι ζωή. Music is life. Ο Στέλιος Ρόκος λοιπόν, με παρέα με την Έλενα Παναγιωτίδου, βρίσκεται σήμερα στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδική, στο Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών, σήμερα Τετάρτη 19 του Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας Τραγουδάω Δυνατά, και η είσοδος είναι στα 20 ευρώ. Είπαμε χωρίς είσοδο, εδώ είμαστε ακουναδί στον 102, απόγευμα Τετάρτη 19 του Αυγούστου. Αλλαγή φρουρά στην τεχνική υποστήριξη Κωνσταντίνος Μανουσάκης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Στα 10 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμούς.

Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Βαίνουμε καλώς, διότι θεωρούμε ότι ακόμα και αυτή την εβδομάδα θα είναι άδεια η πόλη μετά το 15 Αύγουστο. Θεωρούμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να γεμίζει μετά τις 24 του Αυγούστου. Αυτό που μου λέει και μια φίλη είναι ότι δεν μ' αρέσει, λέει, να λέμε καλό χειμώνα από τώρα. Ας πούμε καλό από καλό καιρό, ας πούμε καλό φθινόπωρο, ας πούμε καλό υπόλοιπο Αυγούστου, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αλλά καλό από καλό χειμώνα, ας μην το λέμε. Οι καλοχειμωνάκηδες δηλαδή, ας περιμένουν, λέει, λίγο. Δεν περιμένει όμως το τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα. Αυτή τη φορά θεωρώ ότι το πετύχαμε, είμαστε ok, νομίζω ότι είναι αυτό που ήθελες, οπότε πάμε να το απολαύσουμε για τη συνέχεια. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6 9 30 078 228.

Αυτά είναι φυσικά τραγούδια που τα ζητάει ο φίλος μας ο Βασίλης από την Καβάλα. Εδώ είμαστε Αγκουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τετάρτης 19 Αυγούστου, και τα είχε πει η Σέριλ Κρόου, η οποία είχε εκτός ότι ήταν τεράστια εμπορική επιτυχία και καλλιτεχνική επιτυχία, ήταν πάρα πολύ σοφό το άσμα της που λέει «All I wanna do is have some fun». Νομίζω ότι είναι το πιο σωστό σαν μότο ζωής. Η Σέριλ Κρόου λοιπόν, η οποία είναι και γυναικάρα και πανέμορφη γυναίκα, επιστρέφει με το 12ο της άλμπουμ, το Pick You Up, τον Οκτώβριο που μας έρχεται και συγκεκριμένα στις 9 Οκτωβρίου, αλλά ήδη ακούμε και το πρώτο της συγκλάκι, το Freedom Bus. Τα τραγούδια που θα περιέχει αυτό το άλμπουμ είναι 7 στον αριθμό και μάλιστα είναι γραμμένα από την ίδια τη Σέριλ Κρόου σε συνεργασία με το σταθερό της συνεργάτη, τον Τζεφ Τροτ. Το πρώτο της δε τραγούδι που ακούμε σιγά σιγά, το Freedom Bus, καταγράφει έναν ευρύτερο προβληματισμό γύρω από την ελευθερία, την ανθρώπινη συνύπαρξη και την ανάγκη που έχουμε όλοι για διάλογο. Ένα μοτίβο που δικαιολογημένα αλλά και μάλλον μονότονα διατρέχει τους περισσότερους Αμερικάνους και Αμερικανίδες τραγουδοποιούς που βιώνουν την δυστοπική, θα έλεγε κανείς, τραμπική πραγματικότητα, μαζί με τη Σέριλ Κρόου All The Way. Μιλώντας λοιπόν για το τραγούδι, η Σέριλ Κρόου υπογραμμίζει και υποστηρίζει πως δεν θεωρεί την ελευθερία κάτι δεδομένο, πάρα πολύ σωστά. Τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν πρέπει να το παίρνουμε σαν δεδομένο, ούτε την καθημερινότητά μας, ούτε τους συντρόφους μας, ούτε τίποτα. Κάθε μέρα αγωνιζόμαστε, κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Θυμίζοντας η Σέριλ Κρόου ότι πίσω από τα δικαιώματα που απολαμβάνουμε υπάρχει το αίμα, υδρότας και τα δάκρυα, όπως λέει και το άλλο άσμα του Σάκη Ρουβά, ανθρώπων που αγωνίστηκαν ώστε όλοι να αντιμετωπίζονται ως ίση. Σου λέει η Σέριλ Κρόου ότι σχετικά σε ένα σχολιασμό πάνω στην ανθρώπινη φύση και την ανάγκη μας για σύνδεση, ότι σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ένταση, αβεβαιότητα και παρότι είμαστε σε όλα τα social media, δηλαδή στα κοινωνικά δίκτυα, κοινωνική απομόνωση, αισθάνεται συχνά και η ίδια μόνη της σε όλο αυτό το χάος, όμως θέλει η μουσική της να λειτουργήσει ως αντίβαρο. Εμείς το έχουμε ξαναπεί ότι η μουσικοθεραπεία και γενικότερα η μουσική λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά και βάλσαμο, δηλαδή σου μαλακώνει τα μέσα σου. Μέσα σου. Η ευχή μου, λέει, είναι όποιος ακούσει αυτά τα τραγούδια να νιώσει την ελπίδα που νιώθω εγώ όταν τα τραγουδάω. Μιλάμε για μια φουλ επιστροφή της περσόνας της Σέριλ Κρόου από τα 90s, η οποία είχε γνωρίσει τότε, είπαμε, με αυτό τον ύμνο, το All I Wanna Do Is Have Some Fun, τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Περιμένουμε λοιπόν το νέο της αλμπουμάκι, το 12ο στον αριθμό, το Pick You Up, και μάλιστα η ίδια επέλεξε και το εξώφυλλο του άλμπουμ, που είναι ένα έργο καλλιτεχνικό, το The Elephant Who Forgot the Ocean, δηλαδή ο ελέφαντας που ξέχασε τον ωκεανό, διότι μεταξύ άλλων είναι και χρόνια συλλέκτρια έργων, όπως και γι' αυτό το λόγο επέλεξε αυτό για το νέο της εξώφυλλο. Hit it λοιπόν για τη συνέχεια, All I Wanna Do Is Have Some Fun. It ain't no country club either.

How did I get mixed up with this fucking monkey anyhow? Ρόμπι Williams και η μαϊμού του, Me and My Monkey, το alter ego του Ρόμπι Williams, ένα υπέροχο τραγούδι που ξέρουμε ότι το αγαπάτε. Εδώ στο Άκου να δεις τον 102, απόγευμα Τετάρτης, 19 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Μια χαρά τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Υπέροχος καλοκαιρινός καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή. Και είπαμε όσο οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία έχει να δώσει και άλλο. Λοιπόν, λέγαμε ότι η Μαντόνα γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της στη χώρα μας, συγκεκριμένα και στην Κέρκυρα και στα Μετέωρα, αλλά στην Κέρκυρα έκανε το γλέντι της, όπου εκεί φυσικά το γιόρτασε όπως πρέπει, δηλαδή με κερκυριακή παστιτσάδα και όχι μόνο, με σπάσιμο πιάτων, φυσικά με τραγούδι, με χορό, με μουσική. Και διαβάζω σήμερα ότι η Μαντόνα, και πολύ το χάρηκα μεταξύ μας, προηγείται της Taylor Swift στις υποψηφιότητες για τα μουσικά βραβεία MTV. Άλλες υποψηφιότητες είναι και η Ariana Grande και η Sabrina Carpenter, που μαζί τις ακούμε σε ένα συγκλάκι στο Bring Your Love, στο νέο άλμπουμ της Μαντόνα που κυκλοφορεί τον Ιούλιο, το Confessions 2. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 27 του Σεπτέμβρη και η Μαντόνα κέρδισε 11 υποψηφιότητες για την τελετή απονομής των μουσικών βραβείων του MTV, που θα πραγματοποιηθούν, όπως είπαμε, τον επόμενο μήνα, μεταξύ άλλων για το βίντεο της χρονιάς με το Confessions 2 The Film και τον καλλιτέχνη της χρονιάς. Με αυτόν τον τρόπο επισκιάζει τις 9 υποψηφιότητες που συγκεντρώνει το αντίπαλον δέος, δηλαδή η Taylor Swift, με την οποία θα αναμετρηθούν για το βραβείο βίντεο της χρονιάς με το The Fate of Ophelia από το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, το The Life of a Showgirl. Και οι δύο βέβαια τραγουδίστριες έχουν ήδη στη συλλογή τους αρκετά βραβεία, η αλήθεια είναι. Η Μαντόνα κέρδισε το πρώτο της το 1986, όταν της απονεμήθηκε το βίντεο Vanguard Award για τη συμβολή της στην πρωτοποριακή ανάπτυξη του μουσικού βίντεο, ενώ το 1987 κέρδισε το βραβείο καλύτερου γυναικείου βίντεο για το Papa Don't Preach, αν τα θυμάστε, και μέχρι σήμερα έχει αποσπάσει συνολικά 20 βραβεία MTV Awards στην καριέρα της. Η εμφάνιση όμως που έχει μείνει είναι αυτή του 1984, που αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές, όταν η Μαντόνα ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα νηφικό, κυλίστηκε στο πάτωμα, τραγούδισε το Like a Virgin, υπερβαίνοντας τότε τα όρια του τι θεωρεί το τότε αποδεκτό στην καλωδιακή τηλεόραση εκείνη την εποχή και όχι μόνο. Φέτος λοιπόν βρίσκεται αντιμέτωπη με την πανίσχυρη, θα έλεγε κανείς, Taylor Swift, η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα και την πιο εμπορικά επιτυχημένη της περιοδία. Η Swift ισοβαθμεί και με την Beyoncé στην κορυφή των καλλιτεχνών με τις περισσότερες νίκες στα MTV Video Music Awards, έχοντας από 30 βραβεία η κάθε μία. Όπως είπαμε, άλλες υποψηφιότητες είναι η Ariana Grande, είναι η Sabrina Carpenter. Εν τω μεταξύ, έβλεπα ότι η Ariana Grande έκανε, λέει, δύο τατουάζ με τον φίλο της για να μοιάζουν ακόμα περισσότερο. Να, αυτά δεν μ' αρέσουν. Μετά τι κάνεις, άμα χωρίσεις, πας και το βγάζεις. Δεν πάει έτσι. Τέλος πάντων, οι θαυμαστές μπορούν να ψηφίζουν διαδικτυακά σε 13 από τις φετινές κατηγορίες και, όπως σας προαναφέραμε, οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 27 του Σεπτέμβρη. Προς το παρόν, έχουμε 4 λεπτά για να σώσουμε τον κόσμο.

Θα μπορούσα και εγώ να το πω για την Taylor Swift. Το New You Were Trouble. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102. Απόγευμα Τετάρτη 19 του Αυγούστου. Είπαμε, δεν λέμε καλό χειμώνα, έχουμε ακόμα. Λέμε καλό από καλό καιρό, καλό φθινόπωρο, καλό υπόλοιπο του Αυγούστου, διότι σιγά σιγά μετά ξεκινάνε και τα σχολεία. Και θυμάστε τώρα, όταν εμείς ήμασταν στα μικρά, έτσι, στα μικρά τα μας, τα παιδικά μας χρόνια και ήμασταν στο σχολείο, καταλαβαίναμε κάθε Κυριακή ότι ξεκινάει η σχολική εβδομάδα, δηλαδή έρχεται η Δευτέρα, από ένα πολύ χαρακτηριστικό ήχο, από μια πάρα πολύ χαρακτηριστική εκπομπή. Αναφέρομαι φυσικά στην μακροβιότερη ίσως εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, στην Αθλητική Κυριακή. Αν θυμάστε εκείνο τον ήχο, κτλ. Η Αθλητική Κυριακή λοιπόν, με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη, επιστρέφει ανανεωμένη στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ 2 Sport. Η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης κάνει πρεμιέρα αυτή την Κυριακή, 23 Αυγούστου, ευτυχώς τη Δευτέρα δεν έχω σχολείο, στις 11 η ώρα το βράδυ και μας μεταφέρει στην καρδιά της αθλητικής δράσης. Η αθλητική επικαιρότητα στην Ελλάδα, στον κόσμο, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, όλα όσα έχουν ξεχωρίσει και όλα όσα θα ξεχωρίσουν στην αγωνιστική δράση παρουσιάζονται σε αυτήν την αγαπημένη πλέον εκπομπή της ΕΡΤ, ιδιαίτερα όταν δεν έχει σχολείο την επόμενη μέρα. Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε τη μουσική από την Αθλητική Κυριακή, αλλά θα συνεχίσουμε μουσικά με ένα υπέροχο συγκρότημα. Μας έρχονται από την Αυστραλία. Αυτή είναι η Church και αυτό είναι το Under the Milky Way, εκεί που βρισκόμαστε και όλοι.

να σας το έχω ξαναπεί, αλλά εγώ μεταξύ άλλων είμαι και jukebox. Δηλαδή, κάθε πρωί ξυπνάω με μία μελωδία. Πάντα αυτό συμβαίνει και από μικρή, άσχετα από τη δουλειά. Αλλά κάθε μέρα, κάθε πρωινό δηλαδή, ξυπνάω με ένα τραγούδι. Σήμερα λοιπόν ξύπνησα με αυτό. Με αυτή την υπέροχη μελωδία, αυτό το υπέροχο πιάνο από τον Paul Weller. Έχει κάνει μία υπέροχη επίσης διασκευή. Είπα τη λέξη υπέροχο τρεις φορές. Πολύ εξαιρετική διασκευή, παρέα με την Celeste στο You Do Something To Me, το οποίο εμείς το ακούσαμε το αυθεντικό από το 1995. Λοιπόν, αν μας ακούτε εκεί στην Ασπροβάλτα, να ξέρετε ότι σήμερα φιλοξενείται εκεί μια πολύ ωραία παράσταση, το Όχι Άλλο Κάρβουνο, το οποίο το λέμε πάρα πολύ συχνά στη ζωή μας. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη στις 19 Αυγούστου στις 9 και 4, πρόκειται φυσικά για μια κωμωδία, έτσι να σκάσει λίγο το χυλάκι μας. Τι συμβαίνει, σου λέει, όταν η καθημερινότητά μας τρέχει πιο γρήγορα από εμάς. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε αισθανθεί αυτό. Το Όχι Άλλο Κάρβουνο δεν είναι απλώς μία παράσταση. Είναι ο καθρέφτης της σύγχρονης Ελλάδος, παραμορφωμένος τόσο όσο για να βγάζει φυσικά το πηγαίο γέλιο. Πρόκειται για μία κωμωδία με τραγούδια που διεισδύει παντού, στα οικογενειακά τραπέζια που καταλήγουν σε πολεμικές σειράξεις, στην παράνοια των social media και των viral στιγμών, στον σουρεαλισμό της τηλεοπτικής πραγματικότητας, στην αγωνία του πολίτη που προσπαθεί να καταλάβει αν ζει σε κωμωδία ή δράμα. Νομίζω ότι είναι όλο μαζί. Μετά και μέσα από σύντομα καταιγιστικά φλάς, το έργο αποτυπώνει την ηλικιώδη ταχύτητα των εξελίξεων, από την τεχνολογία που μας έχει ξεπεράσει προπόλου, μέχρι την πολιτική που αυτή και αν μας έχει ξεπεράσει με άλλον τρόπο και μας μπερδεύει. Η παράσταση είναι μια απολαυστικά αληθινή selfie μιας κοινωνίας που, αν και θολωμένη, δεν χάνει όμως ποτέ το χιούμορ της. Και εμείς το έχουμε ξαναπεί μέσα από αυτή την εκπομπή. Αυτό προσπαθούμε καθημερινά, να βρίσκουμε και μέσω της μουσικής αλλά και μέσω του χιούμορ μια έξοδο κινδύνου. Είναι λοιπόν αυτή η παράσταση, σου λέει, μια οδή σε όλα όσα εκείνα μας απελπίζουν, αλλά ταυτόχρονα μας ενώνουν όλους και συγχρόνως μας γεμίζουν ελπίδα. Γιατί στο φινάλε, στο τέλος της ημέρας, αν δεν γελάσεις και με τα χάλια σου, πώς θα πας παρακάτω. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, σήμερα αυτή η παράσταση βρίσκεται στην Ασπροβάλτα, για να σας δώσουμε και μια ιδέα. Αν θέλετε, είτε να πάτε από Θεσσαλονίκη Ασπροβάλτα, τώρα δεν έχει και πολλή κίνηση, μια χαρά προλαβαίνετε στις 9 και 4, και τα εισιτήρια είναι στα 20 ευρώ. Είναι η εκπομπή Ακού να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, αλλά και τον Χρήστο τον Σιδερίδη. Θα ανταμώσουμε ξανά αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Θα κλείσω με ένα αγαπημένο μου τραγούδι από έναν αγαπημένο μου καλλιτέχνη επίσης, από τον Χοζιέ. Από το 2014 μας έρχεται αυτό το άσμα του Be Alone. Κανένας δεν είναι μόνος, εδώ στον 102 γινόμαστε κάθε μέρα μία παρέα και σας στέλνουμε όλους εδώ. Να σας ευχηθούμε να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να μην χάνετε ποτέ ελπίδα, κουράγιο, πίστη, δύναμη, όλα να τα σκέφτεστε θετικά, ώστε να έρθουν και θετικά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Σωστά τα λέει ο Αηδός. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Σας είπαμε, αύριο πάλι στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 34 βαθμούς Κελσίου, και όσο οδεύουμε στο Σαββατοκύριακο θα φτάσει και 36 βαθμούς. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στη νότιο-ανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως αναφέρουν στο δημοσίευμά τους οι Financial Times, μεταξύ των περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου που βρίσκονται στο Ιρανικό ραντάρ περιλαμβάνονται η Κύπρος και η Βουλγαρία, όπου βρίσκονται ή χρησιμοποιούνται στρατιωτικές εγκαταστάσεις από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Στην Αθήνα και στο ΓΕΘΑ παρακολουθούμε ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση μπορεί να επηρεάσει άμεσα την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την νότιο-ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με πηγές, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της με τη διάθεση συστήματος Patriot, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Την ίδια ώρα, το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμμάχων του. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Όσον αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, του τοπίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας έως το 2050. Η καταργήση επιδομάτων, εορτών και αδείας των δημοσίων υπαλλήλων δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα ούτε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η υπόθεση αφορούσε αγωγή δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο ενάγων ζητούσε 2 επιπλέον βασικούς μισθούς για κάθε έτος. Ο Ματ Χάγκεν Γκρούπερ είναι ο νέος γενικός πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη Θεσσαλονίκη και διαδέχεται στη θέση αυτή τον Τζέρι Ισμαήλ. Είναι διπλωμάτης καριέρας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ από το 2011, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία δημοσιογραφικής καριέρας σε διάφορες εφημερίδες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν 3 κρατούμενοι των φυλακών Διαβατών έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο κελί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενώ η φωτιά προκλήθηκε σε στρώμα του κελιού. Αποτέλεσμα ήταν ένας αλλοδαπός και 2 ημεδαποί κρατούμενοι να μεταφερθούν στο εφημερεύον νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα για τις πρώτες βοήθειες. Μετά από μια σειρά σημαντικών εργασιών συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, το κολυμβητήριο Καλαμαριάς είναι έτοιμο να υποδεχθεί ξανά τους αθλητές, τις ομάδες του Aqua Aerobic και τους πολίτες της Καλαμαριάς τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου. Το κολυμβητήριο θα λειτουργεί μέχρι τέλος Αυγούστου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για το κοινό και από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ για τις ομάδες. Από την 1η Σεπτεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, ξεκινάνε κανονικά όλα τα προγράμματα του κολυμβητηρίου. Στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 18 και 16 ετών προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα στο Μεσολόγγι, καθώς επιχείρησαν να κλέψουν και να χτυπήσουν έναν 16χρονο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση και παράνομη βία. Ένας 48χρονος επιτέθηκε με γροθιά σε υπάλληλο καταστήματος στη Θεσσαλονίκη όταν ο τελευταίος αρνήθηκε να τον εξυπηρετήσει και του ζήτησε να αποχωρήσει. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς οι υπεύθυνοι της επιχείρησης είχαν απαγορεύσει την είσοδο στο ζευγάρι λόγω προηγούμενων οχλήσεων προς τους πελάτες. Μετά τη σύλληψη του 48χρονου, η σύντροφός του εισέβαλε στο κατάστημα και επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη εκτοξεύοντας αντικείμενα και εκστομίζοντας απειλές. Το μονομελές πλημελιωδικείο έβαλε στον 48χρονο ποινή φυλάκιση σε 9 μηνών για σωματική βλάβη, απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης. Στη 47χρονη σύντροφό του επιβλήθηκε ποινή φυλάκιση 4 μηνών για διατάραξη οικιακής ειρήνης, η οποία μετατράπηκε σε χρηματικό ποσό. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που σημειώθηκε σε αυτοσχέδιο χρυσορυχείου στη Δυτική Κέντρο. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που σημειώθηκε σε αυτοσχέδιο χρυσορυχείου στη Δυτική

0: γράφηκε ποτέ στην ιστορία της Γαλλίας και ένας από τους ξηρότερους. Στην πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται για αύριο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως έως 4 μποφόρ, στα ανατολικά το βράδυ ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην κεντρική Μακεδονία θα αγγίξει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα νέου μεταβλητή εντάσεως 3 μποφόρ και το μεσημέρι θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ πέρασε ο Λευτέρης Πετρούνιας, που πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στον προκριματικό των Κρήκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης συγκέντρωσε 14.400 βαθμούς και πλέον θα διεκδικήσει το 9ο χρυσό του μετάλλιο και 10ο συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα επιστρέψει στην Αρένα Ζάγκρεπ την Παρασκευή, όταν θα πραγματοποιηθούν οι τελικοί των οργάνων σε ζωντανή μετάδοση στις 7 από την ΕΡΤ2 Σπορ. Εκεί θα προσπαθήσει να διευρύνει ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό του ρεκόρ και να φτάσει τα 9 χρυσά μετάλλια στους Κρήκους, κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος αθλητής. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται νέα ειδική ενίσχυση ενοικίου για τα έτη 2024 και 2025. Η πρώτη πληρωμή για τα ενίκια του 2024 θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη για το 2025 αναμένεται έως το τέλος του Νοεμβρίου 2026. Το μέτρο προβλέπει συνολική ενίσχυση έως 2 μηνία ενίκια ετησίως με ανώτατο όριο τα 1.600 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η διαδικασία καταβολής γίνεται αυτόματα χωρίς αίτηση μέσω διασταύρωσης στοιχείων της φορολογικής δήλωσης και των δηλωμένων μισθώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, ενώ το ποσό συνυπολογίζεται με τυχόν γενική επιστροφή ενοικίου που έχει ήδη λάβει ο δικαιούχος. Στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών συνεχίζουν για δεύτερη ημέρα τις αυτοψίες στη Σύφνο, συλλέγοντας κρίσιμα στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου που συνετρίβει το απόγευμα της Κυριακής, προκαλώντας το θάνατο 3 ανθρώπων. Το σημείο της τραγωδίας παραμένει αποκλεισμένο. Σε νέο βίντεο που ήρθε στο φως, το ελικόπτερο φαίνεται να πετά κανονικά προς το ελικοδρόμιο, όταν ξαφνικά σταματάει στον αέρα. Στη συνέχεια αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα πριν συντριβεί. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανάμεσα στα σενάρια, εξετάζει και την πιθανότητα μεταφοράς στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, της πυροβολαρχίας Patriot που τώρα βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας. Επισημαίνεται ότι για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Η Άγκυρα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τη Δαμασκό για εξόριξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Συρία, όπως δήλωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και ένα στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Όσον αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημίας από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασοχώρη, στη δημοτική ενότητα Βινιανής του Δήμου Αγράφων. Για την κατασβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές χερσαίες δυνάμεις και 3 εναέρια μέσα. Χθες στην περιοχή σημειώθηκε βροχόπτωση και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά δώρων και επιδομάτων και ότι ο νομοθέτης δεν έχει παραβιάσει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δώρα και τα επιδόματα αδείας στο δημόσιο είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο του 2012. Για τρίτη ημέρα συνεχίζονται οι προσπάθειες αποκόλλησης και απομάκρυνσης πολυτελούς 20 μέτρου γιότ που προσάραξε την Κυριακή στα αβαθή του Τρεπάνου Αχαΐας μετά τις άκαρπες διήμερες προσπάθειες. Για να μειωθεί το βάρος του γιότ, χθες αφαιρέθηκαν τα καύσιμα. Στο σκάφος που φέρει η Αμερικανική σημαία έπεβαιναν 5 άτομα τα οποία είναι καλά στην υγεία τους. Έσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του θηλυκού λύκου που συνδέεται με την επίθεση σε 4χρονο παιδί στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης. Το άγριο ζώο εντοπίστηκε σε ιδιαίτερα επιβαρημένη κατάσταση, εξαθλειωμένο και υποσιτισμένο, ενώ η απομάκρυνσή του κρίθηκε επιβεβλημένη για την ασφάλεια των πολιτών. Το ζώο παραδόθηκε στον Αρκτούρο και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Προστασίας Λύκου και Λίγκα στις Αγραμπιδιές Φλόρινας, όπου θα υποβληθεί σε εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν, πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας παράλληλα ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, νέα δημοσκόπηση των Reuters ύψος παρουσιάζει την πλειοψηφία των Αμερικανών να πιστεύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και η οικογένειά του έχουν επωφεληθεί αθέμητα από τις δραστηριότητές του στο χώρο των κρυπτονομισμάτων μετά την επιστροφή του στην εξουσία, ενώ ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί ότι αθέμητα από τις δραστηριότητές του στο χώρο των κρυπτονομισμάτων μετά την επιστροφή του στην εξουσία, ενώ ένα ακόμη μεγαλύτερο

0: Πρόγνωση του καιρού για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 37. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μία βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης 19 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102. Ηλία Σταμπουλή στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής, ο οποίος μόλις επέστρεψε από διακοπές, ξεκούραστος, φρέσκος και χαμογελαστός. Το τελευταίο το έχει πάντα, πάει δεν πάει διακοπές. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Περιμένουμε και εσάς τα μηνύματα στο 693-0078-228 στο Viber, 693-0078-228 στο Viber, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε να κοινοποιήσετε. Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί συντροφιά για τις επόμενες δύο ώρες και επειδή βλέπω ότι σιγά σιγά επιστρέφετε, να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα το βράδυ στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τροχίας, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, το ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10, Κωνσταντινούπολιδικά είναι αυτός ο κόμβος. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή ρεύμα προς δυτικά μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9 της Τούμπας. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά, πηγαίνοντας ανατολικά λοιπόν, δεν θα έχετε θέμα. Προς δυτικά, μια μικρή παράκαμψη. Έχετε το νου σας από τις 11 και μετά μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Μείνετε μαζί μας.

Και θα πάμε στον καιρό, γιατί όσο δροσιστήκατε, δροσιστήκατε από Αύγουστο, χειμώνα μπορεί να λέει η παροιμία, αλλά όχι φέτος. Όπως διαβάζουμε στην ανάρτηση του μετεωρολόγου Μιχάλη Σιούτα, το καλοκαίρι φέτος αντιστέκεται και μάλιστα στεναρά. Η δροσιά των ημερών που πέρασαν θα δώσει τη θέση της σε μια εισβολή θερμών αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας. Αύριο Πέμπτη η θερμοκρασία και την Παρασκευή θα φτάσει 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Το δε Σαββατοκύριακο αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς. Παράλληλα οι βοριάδες θα πελάγει, θα πνέουν ασθενείς ως μέτρη, 3 με 5 μποφόρ και μόνο τοπικά ισχυρίως 6 μποφόρ. Δεν είναι και τόσο συνηθισμένη σύμφωνα με τους μετεωρολόγους αυτή η εξέλιξη τέλη Αυγούστου. Οφείλεται στην ενίσχυση των υψηλών πιέσεων πάνω από την κεντρική Μεσόγειο και τη χώρα μας. Στην περιοχή αυτή αναπτύσσεται ένας αντικυκλώνας που ευνοεί την επικράτηση σταθερών συνθήκων, ενώ παράλληλα λειτουργεί σαν δρόμος για τη μεταφορά πολύ θερμών αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας. Φαίνεται να έχει διάρκεια αυτός ο αυγουστιάτικος καύσωνας και με τα σημερινά στοιχεία διατηρείται περίπου μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Οπότε από αύριο μέχρι και την άλλη Τετάρτη τουλάχιστον ζέστη, ζέστη, ζέστη. Όσοι γυρίσατε από διακοπές, ρίξτε μια ματιά στα κλιματιστικά σας, γιατί θα έχουμε δύσκολη εβδομάδα.

Και μιας και λέγαμε για εισβολή θερμών αέριων μαζών και αύξηση της θερμοκρασίας και καύσωνα, το κολυμβητήριο Καλαμαριάς, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς, είναι έτοιμο και από Δευτέρα περιμένει να σας δροσίσει, μιας και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Είχε κλείσει για εργασίες στις 11 Ιουλίου του 2026 και τη Δευτέρα λοιπόν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς, ξανανοίγει μετά από μια σειρά σημαντικών εργασιών συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Θα υποδεχθεί αθλητές και κοινό, όποιος θέλει μπορεί να πάει. Οι εργασίες έγιναν και αφορούσαν την αντικατάσταση του περιμετρικού δικτύου μεταλλικών σωληνώσεων με νέες σύγχρονες, τις αντλίες ανακυκλοφορίας με νέες ανεργειακά αποδοτικότερες και των εναλλακτών θερμότητας με σύγχρονο ενεργειακά αναβαθμισμένο εξοπλισμό. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, σύμφωνα με το Δήμο Καλαμαριάς, εντοπίστηκε και πρόβλημα στη σωληνώση του νερού, το οποίο αντιμετωπίστηκε και πλέον είναι έτοιμο να υποδεχθεί το κοινό και θα ανοίγει από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για το κοινό, 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για το κοινό και από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ για τις ομάδες. Από 1η Σεπτεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, ξεκινάνε κανονικά όλα τα προγράμματα του κολυμβητηρίου που υπάρχουν εκεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς. Αν ψάχνετε πού να δροσιστείτε, να μια ακόμη εναλλακτική επιλογή.

Λοιπόν, είχαμε κύπελο σήμερα και μάλιστα αρκετούς αγώνες όσον αφορά την δράση. Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0, Νέστος Απόλλων Πόντου 1-0, 3-1 η Νίκη Βόλου στα πέναλτι, Καλαμάτα Πανετολικός 4-2 και αυτή την ώρα γίνεται ο αγώνας Πανσεραϊκός Πανθρακικός, ενώ τη Δευτέρα θα γίνει ο αγώνας Ελλάς Σύρου Μαρκό. Έχουν περάσει ήδη στην επόμενη φάση η ΑΕΛ, ο Άρης, ο Βόλος, ο Ατρόμητος και ο Λεβαδιακός και η επόμενη φάση τι περιλαμβάνει, σύμφωνα λοιπόν με τη διοργανώτρια αρχή, από τα στον δεύτερο επόμενο γύρο θα έχουμε 11 ζευγάρια και αυτοί που θα περάσουν θα αντιμετωπίσουν τους 5. Συγγνώμη, επειδή έχω μπερδευτεί γιατί ταυτόχρονα βλέπω και στην τηλεόραση το Earth News τι μεταδίδει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, από την κλήρωση θα δημιουργηθούν 11 ζευγάρια. Οι αγώνες του δεύτερου προκριματικού γύρου θα είναι μονή και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα κληρωθεί πρώτη σε κάθε ζευγάρι. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα ακολουθήσει πέναλτι χωρίς παράταση. Και έχουμε οι 11 ομάδες που θα προκριθούν μαζί με τις 5 της Στοίχημα Link που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα συγκροτήσουν τη League Phase. Έχουμε δηλαδή τους 9 αυτή τη στιγμή, περιμένουμε τον Πανσεραϊκό με τον Πανθρακικό και τη Μαρκό με την Ελλάς Σύρου. Οι 11 αυτοί με τους 5 που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι ο επόμενος γύρος, θα γίνει κλήρωση και θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Έχουμε άλλον έναν θεσμό ποδοσφαιρικό για να δούμε ποιος θα πάρει τίτλο. Μην ξεχνάτε ότι ο τίτλος αυτός ενδεχομένως να οδηγήσει και στην Ευρώπη, αναλόγως και τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Είδαμε τι έκανε πέρυσι ο Όφη.

Λοιπόν, άκουσατε νωρίτερα και στους τίτλους ειδήσεων, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού, ότι ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει βάλει πλώρη για το 9ο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό ενόργανης γυμναστικής. Θα το ξαναπώ για να το πιστέψω και εγώ. 9ο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό τελικό ενόργανης γυμναστικής. Στα προκριματικά σήμερα στο Ζάγκρεπ, ο άρχοντας των Γκρίκων εκτέλεσε εξαιρετικά το πρόγραμμά του και βαθμολογήθηκε με 14.400 βαθμούς, 5.600 το βαθμό δυσκολίας και 8.800 την εκτέλεση. Και παρά το μικρό λάθος που έκανε στην έξοδο, η επίδοση ήταν η δεύτερη καλύτερη ανάμεσα στους αθλητές, δίνοντάς του το εισιτήριο για την οκτάδα του μεγάλου τελικού την Παρασκευή 21 Οκτώβου στις 7. Εδώ θα είμαστε και θα το παρακολουθούμε. Θα διαγωνιστεί για να πάρει το 9ο μετάλλιο. Θα μεταδοθεί ζωντανά η προσπάθειά του από την ΕΡΤ2 Sport. Και τι να πει κανείς για αυτό το παλικάρι που πάει να πάρει το 9ο μετάλλιο. Δεν υπάρχουν λόγια. Αγωνίζεται τόσα χρόνια σε κορυφαίο επίπεδο, σε κορυφαίο επίπεδο, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια, ολυμπιακούς αγώνες. Είναι νομίζω από τους κορυφαίους αθλητές που έχει βγάλει η χώρα μας σε όλα τα αγωνίσματα. Την Παρασκευή λοιπόν συντονιστείτε στο ΕΡΤ2 Σπόρο, σε ακούτε ραδιόφωνο θα λέμε εδώ την εξέλιξη του αγώνα και ευχόμαστε να βρεθεί για άλλη μια φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Μένουμε σε αθλητικό mood και μετά την νίκη του Μίλτου Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, κατακτώντας το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο, ο άνθρωπος που προπονεί τον κορυφαίο άλτη του κόσμου αυτή τη στιγμή, γιατί να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, φαίνεται ότι παίρνει την αναγνώριση που του ανήκει, καθώς η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Γιώργου Πομάσκη για το βραβείο του προπονητή της χρονιάς στην Ευρώπη. Ίσως αυτή η πρόταση να είναι το επιστέγασμα μιας τεράστιας διαδρομής. Ο Γιώργος Πομάσκης στο παρελθόν, θα σας θυμίσω ποιους έχει προπονήσει, μεταξύ άλλων Βούλα Τσιαμίτα, Νίκη Ξάνθου, Λούι Τσάτουμα. Ο Λούις Τσάτουμας έχει ακόμα το πανελλήνιο ρεκόρ στο Άλμα Ισμίκος, αυτό που προσπαθεί να σπάσει ο Μίλτος Τεντόγλου, με 8.66 είναι το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα. Την Όλγα Βασδέκη και το Λάμπρο Παπακώστα, είναι μερικοί μόνο από τους Έλληνες αθλητές που έχει προπονήσει, και προπονεί εκτός από τον Μίλτο Τεντόγλου και τον Αντώνη Μέρλο στο Άλμα Ισύψος. Ελπίζουμε να πάρει το τίτλο αυτό, αυτή την αναγνώριση, να γίνει προπονητής της χρονιάς. Άλλωστε, αν δεν γίνεις προπονητής της χρονιάς προπονώντας τον άνθρωπο που έχει πάρει 4 συνεχόμενα χρυσά στο άθλημα στο οποίο διακρίνεται, πότε μπορείς να πάρεις αυτό τον τίτλο? Ευχόμαστε λοιπόν άλλη μια κορυφή για τον Γιώργο Πομάσκη.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που εύχεται καλησπέρα σε ολόκληρη την παρέα. Στην Ευτυχία που λέει την βγάλαμε και σήμερα. Και στην Ατάσα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλους από την Καβάλα. Και ας έγραψε απουσία χθες. Δεν πειράζει, αναπληρώνεται σήμερα. Έτσι κι αλλιώς είναι ακόμα καλοκαίρι και μάλιστα βαθύ καλοκαίρι. Είμαστε στα μέσα του Αυγούστου, μέσα το λες ακόμα, 19 Αυγούστου έχουμε και με την ζέστη που έρχεται και τον καύσωνα φαίνεται πως αυτός ο Αύγουστος θα τραβήξει σε μάκρος. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού για να ενημερωθούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για την δεύτερη ώρα της εκπομπής Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κλιμακώνει η Τουρκία στο Αιγαίο, προχωρώντας σε ανοιχτή αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, εκδηλώνει εκ νέου η Άγκυρα με αφορμή την ανακοίνωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από την Αθήνα. Μέσω επίσημης δήλωσης του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, η τουρκική πλευρά ισχυρίζεται πως ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύος. Την ίδια ώρα επαναφέρει ευθέως το αναθεωρητικό αφήγημα περί γκρίζων ζωνών, κάνοντας λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Επικαλούμενος τις ρυθμίσεις του ναυτικού δικαίου για τις ημικλειστές θάλασσες, ο Τούρκος αξιωματούχος υποστηρίζει ότι πρέπει να αποφεύγονται οι μονομερείς κινήσεις. Επιχειρεί μάλιστα να εργαλειοποιήσει τη διακήρυξη των Αθηνών της 7ης Δεκεμβρίου του 2023, καλώντας τη χώρα μας σε συνδιαχείριση

υπό το πρόσχημα της καλής γειτονίας. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 65χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της οικιάς Χαλκιδικής την Τρίτη. Το σκάφος είχε ελληνική σημαία και το οδηγούσε 60χρονος. Στο σημείο έσπευσε το λιμενικό, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από το λιμενικό τμήμα Ιερισσού. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται νέα ειδική ενίσχυση ενοικίου για τα έτη 2024 και 2025. Η πρώτη πληρωμή για τα ενίκια του 2024 θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη για το 2025 αναμένεται έως το τέλος του Νοεμβρίου του 2026. Το μέτρο προβλέπει συνολική ενίσχυση έως 2 μηνιαία ενίκια ετησίως με ανώτατο όριο 1.600 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η διαδικασία καταβολής γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, μέσω διασταύρωσης στοιχείων της φορολογικής δήλωσης και των δηλωμένων μισθώσεων από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, ενώ το ποσό συνυπολογίζεται με τυχόν γενική επιστροφή ενοικίου που έχει ήδη λάβει ο δικαιούχος. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει, σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης, το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανάμεσα στα σενάρια, εξετάζει και την πιθανότητα μεταφοράς στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, της πυροβολαρχίας Patriot που τώρα βρίσκεται στην Κάρπαθο. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμμάχων του. Πολιτική κρίση στην Ουκρανία με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δέχεται πιέσεις, καθώς ο τέος υπουργός άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ ζητά τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών εν μέσω του πολέμου και οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που φέρεται να αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της προεδρίας. Η Κιμ Γιο Ζονγκ, αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ, δήλωσε σήμερα ότι η εχθρική πολιτική των ΗΠΑ δεν έχει αλλάξει. Μάλιστα, διαψεύδει τον Ουκρανό πρόεδρο ότι η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να στείλει 50.000 στρατιώτες στη Ρωσία. Η Άγκυρα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τη Δαμασκό για εξόριξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Συρία, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας. Η τουρκική κρατική εταιρεία και οι ιδιωτικές εταιρείες είναι έτοιμες να αρχίσουν σεισμολογικές έρευνες και γεωτρήσεις εξερεύνησης τόσο στην ανοιχτή θάλασσα όσο και στο έδαφος της Συρίας. Η Τουρκία πραγματοποιεί και γεωτρήσεις εξερεύνησης στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας. Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης σχετικά με τους πόρους φωσφορικών αλάτων, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για μια ενδεχόμενη κοινοπραξία. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασοχώρη στη Δημοτική Ενότητα Βινιανής του Δήμου Αγράφων, όπου χθες σημειώθηκε βροχόπτωση και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Αρνητική είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων άδεια στο δημόσιο. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά. Για το δυστύχημα με τρεις νεκρούς στη Σύφνο, οι αρχές εξετάζουν τώρα το ενδεχόμενο μεταφοράς ορισμένων τμήματων του ελικοπτέρου σε ασφαλή χώρο, προκειμένου να γίνει περαιτέρω εξειδικευμένος έλεγχος κάτω από εργαστηριακές συνθήκες, καθώς το ελληνικό FBI και οι εμπειρογνώμονες του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων εστιάζουν στη μηχανική βλάβη ως αιτία του δυστυχήματος. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει απόψε στις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Στο μεγάλο τελικό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ, πέρασε ο Λευτέρης Πετρούνιας με

0: χαμηλότερα επίπεδα δίληση, προκαλώντας ελλείψεις καυσίμων σε όλη τη χώρα. Στην Ιαπωνία, οι αγρότες εργάζονται τη νύχτα για να αποφεύγουν τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Στο μεταξύ, σε συνθήκες έντονης δυσφορίας λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας βρίσκεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ από το Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών να αυξάνεται. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται για αύριο αίθριος καιρός, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητεία έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά θα ανέβει στους 37 βαθμούς. Αίθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με μεταβλητούς ανέμους έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει κατά τόπους στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
4: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με τον Ηλία στην ραδιοσκηνοθεσία. Συγγνώμη για το κάθισμα. Και έχουμε μηνύματα από την Ιωάννα. Σήμερα μια ταπεινή καλησπέρα από τη δουλειά, λέει. Χθες μας είχε υπερπαραγωγή μια φωτογραφία με ένα ολόκληρο τραπέζι με κρασιά και τα συνοδευτικά τους σήμερα από τη δουλειά. Ωστόσο, μας αποζημιώνει η Στέλλα που στέλνει ένα ηλιοβασίλεμα θάλασσας και την καλησπέρα της από τα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. 693-0078-228. 693-0078-228. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε. Μένουμε λίγο στα της Θεσσαλονίκης για να δούμε και αυτό που ακούσατε λίγο νωρίτερα στις ειδήσεις, ότι σύμφωνα με ανακοίνωση των οργανώσεων Καλλιστό και Αρκτούρου αλλά και το Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, τελικά ο θηλυκός λύκος που είχε επιτεθεί και τραυματίσει ένα 4χρονο παιδί στην Πολύχνη εντοπίστηκε, ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στη περιοχή του Αρκτούρου. Είχε βγει την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, μια ανακοίνωση από το Γενική Γραμματεία Δασών ότι γίνεται κλιμάκιο προκειμένου να ακινητοποιηθεί το ζώο που έδειχνε να έχει ανησυχητικά πλησιάσει σε κατοικημένες περιοχές και μάλιστα να συναναστρέφεται κοντά σε ανθρώπους χωρίς προβλήματα αναζητώντας φαγητό. Τελικά την 5η το βράδυ 13 Αυγούστου, η πρώτη μέρα ενεργοποίησης των ειδικών παγίδων που είχαν τοποθετηθεί τις προηγούμενες ημέρες, εντοπίστηκε και συνελήφθη το άγριο ζώο. Επρόκειτο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, για ένα μικρό σωμολίκο βάρους 24,5 κιλών. Ήταν εμφανώς υποσιτισμένος, έφερε ουλές από παλιότερα τραύματα, ακροτηριασμένο το πίσω αριστερό άκρο. Ελήφθησαν δείγματα αίματος για γενετικές αναλύσεις, τα οποία θα παραδοθούν στο εργαστήριο του τομέα γενετικής ανάπτυξης και μοριακής βιολογίας του τμήματος βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για να διαπιστωθεί τελικά τι ακριβώς ζώο είναι αυτό, αν πρόκειται αμυγός για λύκο, αν και η ανακοίνωση λέει λύκος είναι κάποιο υβρίδιο. Είχε εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, γι' αυτό αναζητώντας τροφή πλησίαζε όλο και περισσότερο. Μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου. Η ανακοίνωση λέει ότι πρέπει να τονιστεί ότι η παρουσία ενός λύκου κοντά σε κατοικημένη ή περιαστική περιοχή δεν σημαίνει από μόνη της ότι το ζώο πρόκειται να επιτεθεί σε άνθρωπο. Η λύκη είναι κατά κανόνα επιφυλακτική. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι και αυτό το πρόβλημα λύθηκε, αν και η παρουσία άγριων ζώων τελευταία στο πολεοδομικό συγκρότημα είναι συχνή και έντονη.

Λοιπόν, και για να μην λέμε μόνο για τα άγρια ζώα που ενδεχομένως δημιουργούν προβλήματα στους ανθρώπους, υπάρχει μια ιστορία σε εξέλιξη στην Ξάνθη. Ο πυροσβέστης Ανέστης Μελισσόπουλος έχει υιοθετήσει ένα κοράκι και έχει γίνει αχώριστος φίλος του. Ο εποχικός πυροσβέστης από την Ξάνθη είδε το πτηνό να έχει πρόβλημα στο ένα του φτερό, το περιμάζεψε, άρχισε να το φροντίζει, άρχισε να σχηματίζεται μεταξύ τους μια εμπιστοσύνη. Το κοράκι έγινε καλά, αλλά δεν έφυγε ποτέ από δίπλα από τον εποχικό πυροσβέστη, ο οποίος έχει αναρτήσει βίντεο στο διαδίκτυο, στα social media, και φαίνεται ότι το έχει όπως είχαν οι πειρατές στους παπαγάλους. Το κοράκι κάθεται στον ώμο του, το έχει βαφτίσει Μπάμπι και έχει γίνει μέλος της οικογένειας. Δεν έχει φύγει ποτέ από δίπλα του. Μεγαλώνει δίπλα στον εποχικό πυροσβέστη, ο οποίος έχει σκύλο, γάτα και κότες, όλα τα ζώα μαζί στην αυλή. Έχει μάθει να αναγνωρίζει το αυτοκίνητο, τον ήχο του αυτοκινήτου που κάνει όταν ο Ανέστης επιστρέφει από τη δουλειά. Έχει μάθει να αναγνωρίζει τη χρειά της φωνής του και έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, που βλέπουν μια σχέση αγάπης ανάμεσα σε ένα άγριο ζώο και έναν άνθρωπο, και μάλιστα σχέση αγάπης, εμπιστοσύνης. Δεν έχει φύγει το άγριο ζώο να αναζητήσει την ελευθερία του, παρά έχει μείνει εκεί γιατί έχει βρει προφανώς αυτό που αποζητούσε.

Πριν από λίγο βγήκε η επιδημιολογική έκθεση για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι εβδομαδιαία και σύμφωνα με αυτή έχουμε 47 νέα κρούσματα στη χώρα, 157 στο σύνολο, 4 νέους θανάτους, 13 στο σύνολο, 42 άνθρωποι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, εκ των οποίων 19 σε μονάδες συντατικής θεραπείας και σε μονάδες αυξημένης φροντίδας. Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους Δήμους Διονύσου, Καλλιθέας και Πετρούπολης στην Αττική, καθώς και στον Δήμο Αλεξάνδρειας στην Ημαθία. Σύμφωνα με την ομάδα εργασίας, υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται επιπρόσθετα οι Δήμοι υπάρχουν στην Αθήνα και η Φυσιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης Ψυχικού και Μεταμόρφωσης. Στην Βόρεια Ελλάδα εδώ ο Δήμος Αμφίπολης στις Σέρες και ο Δήμος Δέλτα στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Στους Δήμους υψηλού κινδύνου διευκρινίζει η ανακοίνωση. Δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων, παραδείγματος χάρη εγκύτητα σε επηρεαζόμενους δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λίμωξης. Επιπροσθέτως, από το σύστημα επιτήρησης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σε υποειδή, άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια που διενεργεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων την περίοδο 2026 έως τις 19/8, έως σήμερα δηλαδή, έχουν καταγραφεί περιστατικά πρόσφατης λίμωξης από τον ιό σε 5 συνολικά εστίες οικισμούς σε περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Αττικής, της Δράμας, της Πρέβεζας και της Θεσσαλονίκης. Η καταγραφή υποειδών πρόσφατα μολυνθέντων από τον ιό του Δυτικού Νείλου υποδηλώνει την κυκλοφορία του ιού και στις συγκεκριμένες περιοχές. Υπάρχει μια έξαρση, όπως έχετε καταλάβει. Προσέξτε, είναι δύσκολα τα πράγματα, ειδικά για τις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Για χρόνια η Ελλάδα θεωρούνταν ένας από τους πιο οικονομικούς προορισμούς της Ευρώπης για όσους ήθελαν να συνδυάσουν ποιότητα ζωής και σχετικά χαμηλό κόστος, με αποτέλεσμα συνταξιούχοι, εργαζόμενοι εξ αποστάσεως, digital nomads να επιλέγουν τη χώρα μας για ήλιο, για το κλίμα, για τη θάλασσα κτλ. Ωστόσο, το 2026 τα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό οφείλεται στην αλματώδη αύξηση των τιμών των ενοικίων. Πάμε να δούμε, σύμφωνα με έρευνα των Greek Reports, πόσα χρήματα χρειάζεται πραγματικά για να ζήσει κάποιος άνετα στην Ελλάδα. Για ενοίκιο υπολογίζει η έρευνα ότι στην Αθήνα χρειάζεται περίπου από 800 έως 1400 ευρώ για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, παρακαλώ, σε καλή περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη η τιμή αυτή κυμαίνεται από 600 έως 1000 ευρώ. Πέρα από το ενοίκιο, τα βασικά έξοδα έχουν και αυτά αυξηθεί. Για ένα άτομο το μηνιαίο κόστος υπολογίζεται περίπου ως εξής: λογαριασμοί ρεύματος, νερού και θέρμανσης έως και 200 ευρώ το μήνα. Ίντερνετ από 25 έως 40, σούπερ μάρκετ έως 400 ευρώ. Μετακινήσεις σχετικά χαμηλό κόστος με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που έχει μετρό και θα έχουμε και επέκταση στην Καλαμαριά. Φαγητό έξω και ψυχαγωγία είναι μια πονεμένη ιστορία, εξαρτώνται σημαντικά από τον τρόπο ζωής. Πόσα λοιπόν χρειάζεται ένας άνθρωπος για να ζει άνετα? Για ένα άτομο στην Αθήνα υπολογίζει η έρευνα, άνετο μηνιαίο budget υπολογίζεται περίπου από 1500 έως 2300. Σε μικρότερες πόλεις μπορεί να είναι και λιγότερα. Σύμφωνα με την ανάλυση λοιπόν, ένας άνθρωπος που θέλει να ζει άνετα στην Ελλάδα του 2026 θα πρέπει να έχει καθαρό μηνιαίο εισόδημα περίπου από 1800 έως 2500 το μήνα. Εγώ θα έλεγα το 2500 είναι το κανονικό, γιατί αν μιλάμε για άνετο και χρειάζεσαι 1000 ευρώ για ενίκιο, υπολογίστε και τα υπόλοιπα. Για ένα ζευγάρι το αντίστοιχο συνολικό εισόδημα, εξαρτάται βέβαια και από την πόλη που ζεις, είναι από 2800 έως 4000 ευρώ το μήνα. Και για μια οικογένεια με παιδιά, μη το ψάχνετε, 3500 ευρώ έως 5500 το μήνα, αναλόγως και τι έξοδα έχουν τα παιδιά και σε ποια ηλικία. Όπως καταλαβαίνετε, εκτός από αυτά υπάρχουν και εντός εισαγωγικών κρυφές δαπάνες που δεν πρέπει να υποτιμώνται, γιατί όσοι ζούμε σε αυτή τη χώρα, γενικά όσοι ζούμε και ξέρουμε, υπάρχουν κάθε μήνα κάτι θα βγει, είτε αυτοκίνητο είναι αυτό, είτε σέρβις, είτε ασφάλεια, είτε τέλη κυκλοφορίας, είτε. Οπότε μιλάμε για πάρα πολλά κρυφά έξοδα. Οπότε τα χρήματα δεν φτάνουν και κάθε μήνα λέμε πάμε να δούμε τι θα αφήσουμε απλήρωτο για να συνεχίσουμε να ζούμε.

Είστε εσείς που πήγατε και γυρίσατε από τις διακοπές σας. Είμαστε και εμείς που τραβήξαμε κουπί όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο, μέχρι τώρα δηλαδή, τα 3/4 του, και περιμένουμε να πάμε το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, ξέρετε πόσες μέρες χρειάζεσαι διακοπές στην ουσία? Πόσο χρονικό διάστημα είναι αυτό που θα σε κάνει να πεις ξεκουράστηκα, να ξεχάσεις την καθημερινότητα, τα προβλήματα, να αφήσεις στην άκρη το κινητό, να μην είσαι στη μπρίζα, τέλος πάντων να μην τσεκάρεις mails και social media και όλα αυτά που κάνεις στην καθημερινότητα ψάχνοντας να βρεις, εμείς τουλάχιστον, μια είδηση, κάτι, οτιδήποτε που θα μπορέσεις να χρησιμοποιήσει τη δουλειά. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα που έχει δημοσιευθεί στο Journal of Happiness Studies, ένας εκδρομέας θα αισθανθεί αύξηση του αισθήματος χαράς μέσα στις πρώτες μέρες των διακοπών, και το αίσθημα αυτό κλιμακώνεται, φτάνει στην κορύφωσή του την 8η ημέρα. Όπως αναφέρεται, σε αυτό το χρονικό διάστημα υπάρχει περιθώριο για να ξεπακετάρεις, να βολευτείς το νέο κατάλημα, να εγκλιματιστείς και να φτιάξεις την καινούρια χαλαρωτική ρουτίνα. Παράλληλα, το σώμα αντιλαμβάνει τις ευεργετικές ιδιότητες από αυτή την αλλαγή: περισσότερος, καλύτερος ύπνος, περισσότερη όρεξη. Άμα ανήκεις σε αυτούς που προτιμούν τη ραστόνη και είσαι εράθυμος ταξιδιώτης, είτε αγαπάς την περιπέτεια, άντλεις περισσότερη απόλαυση από αυτά που έχεις επιλέξει να κάνεις. Μετά την 8η μέρα όμως, το αίσθημα της χαράς και της έκπληξης αρχίζει να μειώνεται, όπως διαπιστώθηκε από τους ερευνητές. Οπότε με ένα γεμάτο οκταήμερο διακοπών φάνηκε πως η εφορία παραμένει και μετά την επιστροφή για μερικές μέρες, αλλά κάθε ευεργετική ιδιότητα των διακοπών, όπως είναι φυσικό, γίνεται καπνός μόλις επιστρέψεις στη δουλειά. Έμα!

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε πολύ, εγώ ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Σταμπουλή που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Θα δώσουμε ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Θα ακολουθήσει η Ελένη Ιατρού με ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για να ενημερωθείτε και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια θα σας κρατήσει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα. Τα λέμε αύριο στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνει η Τουρκία στο Αιγαίο, προχωρώντας σε ανοιχτή αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από την Αθήνα. Μέσω επίσημης δήλωσης του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελή, η τουρκική πλευρά ισχυρίζεται πως ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύως. Επαναφέρει ευθέως το αναθεωρητικό αφήγημα περί γκρίζων ζωνών, κάνοντας λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει, σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης, το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Μείωση τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε αρκετές κατηγορίες βασικών προϊόντων περιλαμβάνει η πρωτοβουλία κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με στόχο τη συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών βασικών προϊόντων, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης, και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες. Για το δυστύχημα με 3 νεκρούς στη Σύφνο, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς ορισμένων τμήματων του ελικοπτέρου σε ασφαλή χώρο, προκειμένου να γίνει περαιτέρω εξειδικευμένος έλεγχος κάτω από εργαστηριακές συνθήκες. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται νέα ειδική ενίσχυση ενοικίου για τα έτη 2024 και 2025. Η πρώτη πληρωμή για τα ενίκια του 2024 θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου, η δεύτερη για το 2025 αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου. Το μέτρο προβλέπει συνολική ενίσχυση έως 2 μηνιαία ενίκια ετησίως με ανώτατο όριο 1.600 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, παραμονή του 15 Αυγούστου, παρκαρισμένα γιοταχή εγκλώβησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που πήγαινε σε περιστατικό ανακοπής, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Πευκοχωρίου. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Συλλόγου χαρακτηρίζει απελπιστική την κατάσταση λόγω μη εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης και της ανεξέλεγκτης κατάληψης των κοινοτικών οδών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 65χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Οικιάς Χαλκιδικής την Τρίτη. Το σκάφος είχε ελληνική σημαία και το οδηγούσε 60χρονος. Στο σημείο έσπευσε το λιμενικό, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Τη ζωή της έχασε 73χρονη λουόμενη στην παραλία Κορινού Πιερίας, αν και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγό σώστη. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τύχη βουνό είχαν 3 υπερήλικες που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε χαράδρα βάθους 150 μέτρων και σώθηκαν, γιατί το αυτοκίνητο σφήνωσε σε δέντρο στον οδικό άξονα Αγίας Κυριακής Βελβεντού στον νομό Κοζάνης. Για τη διάσωση του 84χρονου οδηγού και των 2 80χρονων γυναικών στήθηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής, των Σερβίων αλλά και της Κοζάνης. Η μία 80χρονη ηλικιωμένη γυναίκα διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ένα ελαφρύ κατάγμα στη σπονδυλική στήλη και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Καλά στην υγεία τους είναι οι άλλοι 2 επιβαίνοντες στο όχημα. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει απόψε από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας Ουκρανός συνελήφθη στην Κροατία ως ύποπτος για συμμετοχή στη βομβιστική επίθεση εναντίον των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream το Σεπτέμβριο του 2022. Οι γερμανικές αρχές ισχυρίζονται ότι ο ύποπτος ήταν ένας από τους δίτες που τοποθέτησαν εκρηκτικά στους αγωγούς μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πρόκειται για το δεύτερο άνδρα που συλλαμβάνεται σε σχέση με την υπόθεση. Οι Γερμανοί εισαγγελείς επιδιώκουν τώρα την έκδοση του υπόπτου από την Κροατία. Στην πρόγνωση του καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται για αύριο αίθριος καιρός, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα πνεωμεταβλητή εντάσσεως έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά θα ανέβει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνεωμεταβλητή 2 με 3 μποφόρ από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τετάρτη 19 Αυγούστου, με ζέστη κύλησε η σημερινή μέρα. Τυχεροί όσοι βρίσκεστε εκτός πόλης, όπως εδώ η Στέλλα που μας στέλνει φωτογραφίες από μια παραλία στα Νέα Ρόδα. Είναι πιο δροσερά, φαντάζομαι, από εδώ. Μια Τετάρτη με πολλές ειδήσεις και σήμερα. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα τον ήχο φροντίζει ο Ηλίας Σταμπούλης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, παίρνετε το κινητό σας και στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228. 6930 07 8228. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Δεν επιλέξαμε τυχαία αυτό το τραγούδι, καθώς σήμερα έγινε γνωστό ότι πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο Frank Bert, ο drummer του ZZ Top. Υπήρξε μέλος του θρυλικού συγκροτήματος για περισσότερο από 5 δεκαετίες, σχεδόν 6 δεκαετίες. Πέθανε στο ράντσο του στο Τέξας στις 17 Αυγούστου. Την είδηση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του συγκροτήματος. Βρισκόταν στο ράντσο του, όπως είπαμε, στο Τέξας και είχε μια σοβαρή ασθένεια, δεν έχει πει ακριβώς ποια είναι η οικογένειά του, αλλά λένε ότι τους τελευταίους μήνες πάλευε με αυτήν την ασθένεια. Ο τραγουδιστής και κιθαρίστας στο ZZ Top, ο Billy Gibson, αποχαιρέτησε τον επί δεκαετίες συνεργάτη του με δήλωση στην οποία αναφέρθηκε τόσο στη φιλία τους όσο και στη μουσική παρακαταθήκη του. Για πολλούς λένε ότι είναι ο καλύτερος drummer όλων των εποχών. Σήμερα ο Elwood και εγώ χάσαμε ένα σπουδαίο φίλο και συνεργάτη και ο κόσμος έχασε έναν από τους πιο αυθεντικά καινοτόμους drummer και ένα σπουδαίο γνήσιο γιο του Τέξας. Ο χαρακτηριστικός ρυθμός του ήταν καθοριστικός για να παραμείνουν οι ZZ στην κορυφή. Το συγκρότημα στο οποίο υπήρξε μέλος επί 6 δεκαετίες. Ακυρώθηκαν και κάποιες προγραμματισμένες συναυλίες που είχε να δώσει το συγκρότημα. Λογικό είναι, εκτός από συνεργάτες για 60 χρόνια, ήταν και πάρα πολύ καλοί φίλοι. Ένα συγκρότημα που δεν το δέχτηκαν με μεγάλη ευκολία στα πρώτα χρόνια της καριέρας τους. Χρειάστηκε να παλέψουν πολύ για να αφήσουν αυτή την παρακαταθήκη τους και σήμερα θεωρούνται μέσα στα 10 καλύτερα συγκροτήματα rock όλων των εποχών.

Αν πει κάποιος στα σημερινά παιδιά ότι κάποτε κάναμε αναπάντητες στο κινητό επειδή οι γονείς μας μας βάζανε κάρτα τότε στο κινητό μια φορά το μήνα και δεν θέλαμε να ξοδέψουμε τα χρήματά μας και έτσι συνεννοούμασταν με τους φίλους μας και τις κοπέλες μας, θα μας κοιτάνε σαν εξωγήινους σίγουρα. Πάνε οι αναπάντητες, χαθήκανε. Μάλιστα κάποτε λέγαμε ότι όποτε σου κάνω αναπάντητες σημαίνει ότι σε σκέφτομαι. Ρομαντικές οι αναπάντητες τότε. Τώρα όμως, αν δείτε αναπάντητες στο κινητό σας, μην πάρετε πίσω τηλέφωνο γιατί κυκλοφορεί μια επικίνδυνη τηλεφωνική απάτη με αναπάντητες κλήσεις από τηλέφωνα του εξωτερικού. Η μέθοδος είναι η εξής. Χτυπάει μόνο μια φορά. Εσείς νομίζετε ότι κάποιος σας κάλεσε και ότι δεν προλάβατε το τηλέφωνο. Παίρνετε πίσω και την ώρα που θα πάρετε πίσω χρεώνεστε πάρα μα πάρα πολλά λεφτά. Συνήθως οι κωδικοί που γίνονται οι απάτες είναι από την Αλβανία 355, Ακτή Ελεφαντοστού 225, Γκάνα 233, Νιγηρία 234 και Δημοκρατία του Τσάτ 235. Δεν είναι απόλυτο αυτό, δηλαδή εγώ πριν από 2 μέρες είχα μια αναπάντητη κλήση από Ολλανδικό νούμερο, με κωδικό δηλαδή από την Ολλανδία, και η τελευταία φορά που πήγα στην Ολλανδία ήταν πριν 12 χρόνια, οπότε αποκλείεται να με κάλεσε κάποιος επειδή με θυμήθηκε. Είναι αυτές οι απάτες. Μην καλείτε πίσω, όπως έχουμε ξαναπεί 100.000 φορές, οι τράπεζες, οι δημόσιες υπηρεσίες, η εφορία, ο ΕΦΚΑ κτλ. Δεν θα σας ζητήσουν ποτέ να κάνετε κάτι ηλεκτρονικά, ούτε να τους καλέσετε πίσω αν σας έρθει κάποιο μήνυμα. Αυτά δεν γίνονται, είναι συνήθως τηλεφωνικές απάτες που αν δεν τις προσέξετε θα χάσετε πάρα πολλά λεφτά.

Η Αναστασία μας λέει ότι της λείπει η εποχή της τηλεκάρτας. Τώρα λέει με τα μηνύματα έχει χαθεί η μαγεία. Εγώ θυμάμαι την εποχή της τηλεκάρτας λίγο με διαφορετική άποψη. Θυμάμαι ότι τελείωνε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή έπαιρνες ένα τηλέφωνο. Εμείς συγκεκριμένα παίρναμε μια κοπέλα που γνωρίζαμε το καλοκαίρι και μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που κρατούσε αυτή η κατάσταση και ήταν κάπου αλλού, την παίρναμε τηλέφωνο να μιλήσουμε και η τηλεκάρτα έπεφτε σαν σφιγμό σε ανθρώπου που πεθαίνει. Δεν μου λείπει πάρα πολύ η τηλεκάρτα, αλλά καταλαβαίνω όπως το λες. Τώρα το όσο πιο εύκολη είναι η επικοινωνία, τόσο πιο ανούσια έχει γίνει. Δηλαδή ο άλλος δεν σκέφτεται τι θα σου πει και τα περισσότερα μηνύματα που έρχονται είναι εντελώς αδιάφορα. Πάμε στη Γαλλία, όπου τα τελευταία δύο χρόνια μας απασχολεί αρκετά συχνά, θα έλεγα, με ιστορίες με σεξουαλικές διαστροφές. Τώρα πιάσαν έναν υπάλληλο υπουργείου σε υψηλόβαθμη θέση, ο οποίος νάρκωνε τις κοπέλες που πηγαίνανε, που περνούσαν από το γραφείο του, με σκοπό να τις καταγράφει όταν αυτές είχαν την ανάγκη να ουρήσουν. Και γιατί είχαν αυτή την ανάγκη? Γιατί μέσα στο καφέ της έριχνε και διουρητικές ουσίες. Οι περισσότερες κοπέλες, 250 γυναίκες πιστεύουν ότι έχουν πέσει θύματα αυτού του δημοσίου υπαλλήλου στο Υπουργείο της Γαλλίας, οι περισσότερες γυναίκες δεν θυμόταν τίποτα μετά την άρκωση, αλλά κάποιες θυμούνται το περιστατικά, είχαν αίσθηση των γεγονότων και περιέγραψαν στο BBC όσα έζησαν. Συγκεκριμένα η Αναΐς Ντεβός, 27 ετών, πήγε για συνέντευξη για δουλειά στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπου εργαζόταν ο συγκεκριμένος κύριος. Αφού της έφτιαξε τον καφέ και επέμενε να τον πιει, κατάλαβε αμέσως ότι κάτι είχε ο καφές, γιατί είχε άσχημη γεύση. Το επόμενο πράγμα που θυμάται είναι να βρίσκεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο κάτω από το Σικουάνα. Δεν ένιωθε τα πόδια της και όταν του είπε ότι πρέπει να πάει στη τουαλέτα, του είπε ότι είμαστε στη μέση του πουθενά, θα πρέπει να ουρήσει εκεί. Η κοπέλα βγήκε από το αυτοκίνητο και αυτός κατάλαβε ότι την κατέγραφε. Στον υπολογιστή του βρέθηκαν εκατοντάδες βίντεο από τη συγκεκριμένη δράση, δηλαδή εκατοντάδες γυναίκες όπου πέρασαν το ίδιο μαρτύριο. Προφανώς έχει συλληφθεί, διεξάγεται έρευνα και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι πάρα πολύ σοβαρές και η ποινή που προβλέπεται, γιατί θεωρείται σεξουαλική επίθεση, είναι και περισσότερο από 10 χρόνια. Μακάρι να εφαρμοστεί.

Η Πετρινή μας λέει ότι είναι στη μόδα και η απάτη των λογιστών. Έχει δίκιο η Πετρινή, κυρίως στην περίοδο που άρχισαν να γίνονται οι φορολογικές δηλώσεις. Έπαιρναν κάποιοι επιτίδη και λέγανε ότι είναι βοηθή των λογιστών και ότι για κάποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα έγγραφα χρειάζονται κάποια στοιχεία. Συνήθως σε ηλικιωμένους απευθύνονταν. Οι άνθρωποι καλοπροαίρετοι δίναν τα στοιχεία τους και ξαφνικά έβλεπαν τα λεφτά από την τράπεζα να κάνουν φτερά. Τελευταία δεν παρατηρείται πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και η ελληνική αστυνομία που έχει πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά και ειδοποιεί τον κόσμο μέσα από ανακοινώσεις και φυσικά εμείς οι δημοσιογράφοι τα περνάμε, τα βγάζουμε προς τα έξω για να ενημερώνεστε κι εσείς. Γενικά υπάρχουν κατά καιρούς, εκμεταλλεύονται οι επιτίδη πάρα πολύ γρήγορα, έχουν γρήγορα αντανακλαστικά και οτιδήποτε καινούργιο βγαίνει βρίσκουν και μια καινούργια απάτη. Πάμε τώρα στα πανηγύρια που γνωρίζουν μεγάλη άνθηση στη χώρα μας τα τελευταία 2-3 χρόνια. Εκτός από τους σταθερούς θαμώνες, δηλαδή τους ντόπιους στα χωριά, πλέον πηγαίνουν και πάρα πολλοί νέοι. Μάλιστα υπάρχει και κόσμος που κυνηγάει τα πανηγύρια, δηλαδή σημειώνει ημερομηνίες και μέρη για να πάει επί τούτου για το πανηγύρι. Θα σας πάω στο Αντίριο που σε ένα πανηγύρι εκεί την περασμένη Δευτέρα, ενώ όλοι γλεντούσαν και το κέφι ήταν στα ύψη, δύο παρέες άρχισαν να μαλώνουν μεταξύ τους, τραπέζια έφυγαν, ποτήρια έφυγαν, άρχισαν να χτυπιούνται δυνατά με ξύλα και ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Κάποιοι κινδύνευσαν, κάποιοι χρειάστηκαν να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Όμως, αν δείτε το βίντεο που κυκλοφορεί, η ορχήστρα δεν σταμάτησε να παίζει και οι παρευρισκόμενοι, οι λίγο πιο μακριά από τον καυγά, συνέχισαν να χορεύουν και να τραγουδάνε. Αυτό είναι άλλωστε και η Ελλάδα.

Α, α, α.

Η Δάφνη μας λέει ότι έκανε αίτηση για το τουρισμό για όλους και αναρωτιέται αν θα πάρει κάποια χρήματα ή θα πάει πάλι στον κουβά, όπως λέει χαρακτηριστικά. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, Δάφνη. Άλλωστε υπάρχει και το ρητό: τι είχαμε, τι χάσαμε. Δεν σου είχε υποσχεθεί κάποιος να σου δώσει δωρεάν βάουτσερ για να πας διακοπές? Αν σου έρθει, θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Η αλήθεια είναι ότι κάναν πάρα πολύ αίτηση, δηλαδή όλος ο κοντινός μου κύκλος έκανε αίτηση για το τουρισμό για όλους, οπότε μειώνονται οι πιθανότητες. Θυμάστε πριν από ένα μήνα περίπου που σας λέγαμε ότι οι κεντρικοευρωπαίοι πεθαίνουν από τη ζέστη, και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Χάθηκαν πάρα πολλές ανθρώπινες ψυχές σε εκείνο τον καύσωνα. Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία είδαν πρωτόγνωρες θερμοκρασίες για αυτούς. Και τώρα δείτε πώς μερικές φορές αλλάζει η ιστορία. Από εκείνο το σημείο και μετά, πάρα πολλοί Ευρωπαίοι σε αυτές τις χώρες αλλάξανε τον προορισμό που είχαν επιλέξει για διακοπές και πήγανε πάρα πολύ βόρεια. Δηλαδή, το μοναδικό τους κριτήριο ήταν να πάνε κάπου όπου οι θερμοκρασίες δεν θα ξεπερνούν τους 25 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, ωφελημένοι από αυτή την κατάσταση, το Cool Cations, όπως του δώσανε το όνομα οι επιστήμονες που το μελετούν, βγήκε η Σκωτία. Η Σκωτία έχει σταθερά χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή πάρα πολύ δύσκολα θα δείτε τη θερμοκρασία στη Σκωτία να ξεπερνάει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι είδε μια αύξηση στις αφίξεις από τουρίστες στις τάξεις του 30%. Γερμανοί, Αυστριακοί, Ολλανδοί ακύρωσαν τις διακοπές τους στη Μεσόγειο, δηλαδή σε εμάς, τους Ιταλούς, στην Κύπρο, και επέλεξαν να πάνε στη Σκωτία απλά για να μην ζεσταίνονται.

Τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεν πάνε και πάρα πολύ καλά. Ανεβαίνει το θερμόμετρο και μιλάμε για το Ιράν, που σήμερα έκανε κάποιοι Ιρανοί αξιωματούχοι κάποιες δηλώσεις που τρόμαξαν τους Ευρωπαίους. Είπε ότι αν ξαναξεκινήσει ο πόλεμος και δεν αποχωρήσουν οι Αμερικανοί από τα στενά του Ορμούς, πλέον το Ιράν δικαιούται να χτυπήσει και στόχους στην Ευρώπη, μιλώντας συγκεκριμένα για τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Ανέφερε φυσικά και χώρες που είναι παραδοσιακοί συμμάχοι των ΗΠΑ. Αμερικής. Γι' αυτό και οι αναλυτές των δυτικών χωρών εδώ στην Ευρώπη έχουν κάτι στο τραπέζι και σκέφτονται πώς θα αντιδράσουν. Ήδη η χώρα μας έχει στείλει και πλοία αλλά και πολεμικά αεροπλάνα στην Κύπρο. Δεν έχουν φύγει από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις στο Ιράν. Σκέφτεται να απαντήσει θετικά και στο αίτημα της Βουλγαρίας για βοήθεια στην αεράμινα, όπως και το να στείλει Patriot στη Σούδα. Για να είμαστε πλήρως καλυμμένοι αμυντικά πάντα, έτσι. Δεν συζητάμε για επιθέσεις προς το Ιράν από πλευράς Ελλάδας, αλλά μιλάμε για αμυντική υποστήριξη της χώρας μας. Όπως είπαμε, οι γειτονικές χώρες του Ιράν ήδη έχουν ζητήσει επιπλέον ενίσχυση της αεράμενάς τους από τους Αμερικανούς, αλλά υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που έρχονται τα τελευταία 24 ώρα ότι οι ΗΠΑ ξεμένουν από πυράβλους Patriot. Δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθούν αυτές οι πληροφορίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι έχουμε τόσα όπλα που δεν φαντάζεστε, αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι κάποιος που μπορείς να βασιστείς στα λεγόμενά του.

Μετά το χθεσινό 0-0 της ΑΕΚ με τη Λεύσκη για την είσοδό της στους ομίλους του Champions League, νομίζω ότι θα είχε εύκολο έργο στη ρεβάνς στην Αθήνα η ΑΕΚ. Βέβαια, με αυτά που είδαμε με τον Ολυμπιακό και την αδύναμη Νάιμέγκεν, κρατάω μια επιφύλαξη. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, η Νάιμέγκεν χάνει στο ημίχρονο μέσα στην Ολλανδία από την Πόντο Γκλίμπτ. Αν είχε παρουσιαστεί σοβαρός Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή θα ήταν αυτός στα προκριματικά για το Champions League. Αύριο λοιπόν έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια για τις εκπροσώπους μας στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραντ στις 9 παρατέταρτο, χωρίς όμως τον Αντρίγια Ζίσκοβιτς, ο οποίος τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές για την κόκκινη που δέχτηκε στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Και εφόσον θα λείπει και ο Ζίσκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας που πήρε μεταγραφή στην Ντόρτμουντ, η επίθεση θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Ήταν οι δύο καλύτεροι της παίχτες, αυτοί οι δύο. Μακάρι οι υπόλοιποι να ανταπεξέλθουν. Νομίζω ότι θα περάσει πάντως ο ΠΑΟΚ. Σε μερικές φορές ένα σοκ από μια τέτοια μεταγραφή του καλύτερου σου παίχτη έχει θετικά αποτελέσματα. Ο Όφη ρίχνεται στην Ευρώπη. Στις 9 η ώρα θα αντιμετωπίσει την Τζέσεκα Σόφιας. Ενθουσιασμένη η κριτική για την συμμετοχή του στην Ευρώπη μετά από τόσα χρόνια. Και στις 9 και μισή ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντενκ Κράλοβε. Σήμερα είδα και κύπελο Ελλάδας, παιδιά, και είδα την Καλαμάτα που έπαιζε με τον Πανετολικό. Κέρδισε με 4-2 η Καλαμάτα. Έπαιζε και με 10 παίχτες από ένα σημείο και μετά. Είναι πάρα πολύ ωραία ομάδα η Καλαμάτα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Επιθετικά βγάζει φωτιές, πραγματικά. Έχει πάρα πολύ ταλέντο και μακάρι να πάει καλά η Καλαμάτα. Έχουμε ανάγκη από επαρχιακές πόλεις να πρωταγωνιστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα για να έχει και ενδιαφέρον. Θυμίζουμε ότι η εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ έχει ξεκινήσει προπονήσεις γιατί θα δώσει 2 κρίσιμα παιχνίδια, με την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου και την Ισπανία στις 31 Αυγούστου. Έχει μπλέξει η εθνική μας ομάδα μετά τις ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία. Πρέπει να καλύψει το χαμένο έδαφος και αυτά τα 2 παιχνίδια είναι πραγματικά τελική για την ομάδα μας. Οι πληροφορίες που έρχονται από τις προπονήσεις είναι ότι υπάρχει καλό κλίμα. Όλοι είναι ευδιάθετοι. Μάλιστα, επειδή το βάρος απέσει τον Ντόρσεϊ κυρίως για το επιθετικό κομμάτι και το σκοράρισμα, λένε ότι είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Μακάρι, μακάρι. Θα αφήσω λίγο το στούντιο, θα έρθει η Ελένη Ιατρού να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Αθήνα βρίσκεται σε επικοινωνία με τους συμμάχους, ενώ μετά το δημοσίευμα των Financial Times, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία εξετάζουν όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής και συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πιο κρίσιμο σενάριο που εξετάζουν αφορά τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο προς τη Σούδα, όπου υπάρχει και αμερικανική βάση. Στην ευθεία αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο προχωράει η Άγκυρα. Αυτή τη φορά με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοινώθηκε σήμερα από την ελληνική πλευρά. Ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ισχυρίστηκε πως ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύως. Έκανε λόγο και για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται η επανέναρξη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, σύμφωνα με τον Κύπριο Υπουργό Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανό. Μιλώντας στο ΡΙΚ, αποκάλυψε ότι εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να εκδοθεί η σχετική ναύτεξ, ώστε να επαναξεκινήσουν οι βυθομετρήσεις στη διαδρομή από την οποία θα περάσει το καλώδιο. Στο μεταξύ, η ενεργειακή ανησυχία επιστρέφει στην Ευρώπη με την άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου να ασκεί νέες πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Το Brent κινείται πλέον κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι από περίπου 78 δολάρια στις αρχές Αυγούστου. Στην Αγγλία, η μέση τιμή της βενζίνης πλησιάζει πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να φτάνει τα 63,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Η αυξημένη ζήτηση από τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες επιχειρούν να ενισχύσουν τα αποθέματά τους, δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στην αγορά. Ανωδική τάση καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες και στο ηλεκτρικό ρεύμα, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 159,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα, έχοντας ανακάμψει μετά την πτωτική πορεία που είχε ακολουθήσει από την 1η Ιουλίου, όταν βρισκόταν στα 169 ευρώ. Μείωση τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε αρκετές κατηγορίες βασικών προϊόντων περιλαμβάνει η πρωτοβουλία κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η συνάντηση έγινε με στόχο τη συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών βασικών προϊόντων, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης, και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες. Δυνατότητα 9 μήνες στρατιωτικής θητείας για όσους καταταγμούν με την κλάση τους και θα είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί με τη σειρά που παρουσιάζεται άμεσα, δηλαδή στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η στρατολογία. Με το νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα χορήγησης αναβολής σε υποψήφιους σπουδαστές, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί η εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα από την πυρκαγιά στη Σίβηρη, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όπως έγινε γνωστό από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, που έκανε αυτοψία στο σημείο. Δίνεται προτεραιότητα στην αποκατάσταση των υποδομών και στα αντιπλημμυρικά έργα. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων και στο Δήμο Αλεξάνδρειας Σιμαθίας. Στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, παραμονή του 15 Αυγούστου, παρκαρισμένα γιοταχή εγκλώβησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που πήγαινε σε περιστατικό ανακοπής, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Πευκοχωρίου. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Συλλόγου χαρακτηρίζει απελπιστική την κατάσταση λόγω μη εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης και της ανεξέλεγκτης κατάληψης των κοινοτικών οδών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Στη Χαλκιδική, ο Δήμος Πολυγύρου υποστηρίζει πως ενοικιαζόμενα καταλήμματα προσφέρουν με έξτρα χρέωση σετ παραλίας με ομπρέλα και ξαπλώστρες σε περιοχές που θα έπρεπε ελεύθερα να κάνουν μπάνιο οι λουόμενοι. Τα γνωστά κλειδωμένα ή πακτωμένα σετ στις παραλίες που οι υπηρεσίες του Δήμου απομακρύνουν και αυτά επανεμφανίζονται μετά από λίγες ώρες. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται ένας 65χρονος που τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ελληνικής σημαίας, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Οικιάς Χαλκιδικής την Τρίτη. Το σκάφος οδηγούσε 60χρονος. Τύχη βουνό είχαν τρεις υπερήλικες που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε χαράδρα 150 μέτρων στο Βελβεντό Κοζάνης και σώθηκαν γιατί αυτό σφήνωσε σε δέντρο. Για τη διάσωση του 84χρονου οδηγού και των 2-80χρονων γυναικών που επέβαιναν σε αυτό στήθηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής Σερβίων και Κοζάνης. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο επιβαίνοντες στο όχημα, ενώ η 80χρονη έχει υποστεί ένα ελαφρύ κάταγμα στην σπονδυλική στήλη. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει απόψε από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Να πετύχει το ακατόρθωτο και να κερδίσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο στους Κρίκους θα επιδιώξει την Παρασκευή ο Λευτέρης Πετρούνιας που το απόγευμα πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Η ΕΡΤΣΠΟΡ θα καλύψει ζωντανά την Παρασκευή στις 7 την αθλητική διοργάνωση και την προσπάθεια του Χρυσού Ολυμπιονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Ισημερινού, ο Μικέλε Σένσι Κοντούγι, σκοτώθηκε σήμερα μαζί με τη σύζυγό του κατά τη συντριβή ελικοπτέρου που μετέφερε τουρίστες στην Κένια υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από το Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών να αυξάνεται. Για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κατά τόπους θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση τα μεσάνυχτα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, να ξαναδώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματα σας στο 6930-07-8228. Να πούμε την καλησπέρα μας στην Κατερίνα που μας είπε αυτή πρώτη. Κατερίνα, δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ από αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Το δημογραφικό το ξέρετε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η χώρα μας τα επόμενα χρόνια, και όχι μόνο η χώρα μας, όλη η Ευρώπη ταλαιπωρείται από αυτό. Αλλά υπάρχει ένα χωριό στην Ελλάδα που αντιστέκεται, όπου το 70% των ζευγαριών είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα. Την ώρα λοιπόν που το δημογραφικό πρόβλημα συρρυκνώνει πληθυσμούς και αδειάζει σχολεία, καθώς πάρα πολλά σχολεία στην επαρχία έχουν κλείσει επειδή δεν υπάρχουν παιδιά για να πάνε εκεί, υπάρχει ένα ορεινό ελληνικό χωριό στην Θεσσαλία που είναι φωτεινή εξαίρεση. Ποιο είναι αυτό? Είναι η Χρυσομιλιά του Δήμου Μετεώρων. Είναι, για να σας πω απόσταση για να καταλάβετε, 50 χιλιόμετρα από τα Τρίκαλα και είναι σε υψόμετρο 900 μέτρων. Το 70% όπως είπαμε των ζευγαριών εκεί στο χωριό που αρνήθηκαν να φύγουν για να ψάξουν δουλειά στην Αθήνα και σε άλλες μεγαλοπόλεις είναι τρίτεκνα και πολύτεκνα. Συνεχώς καινούργια παιδιά γεννιούνται σε αυτό το χωριό. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από τους ντόπιους, φαντάζομαι, για να βλέπουν μικρά παιδιά να παίζουν ανέμελα στους δρόμους τους. Ο μόνιμος πληθυσμός της Χρυσομιλιάς είναι 500 κάτοικοι. Απασχολούνται κυρίως τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομεία και τις δασικές εργασίες. Μάλιστα, το 2024 βραβεύτηκε με το βραβείο Ευπρέπειας από το Σύνδεσμο Ανταποκριτών Διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ελλάδος για τη δυναμική της παρουσία. Ο Δήμος δεν έχει αφήσει τα πράγματα έτσι στην τύχη τους. Ζητάει και κερδίζει συνεχώς χρήματα, κυρίως από ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και από την περιφέρεια, για να φτιάχνει υποδομές για να φιλοξενούνται τα μικρά παιδιά που γεννιούνται εκεί, όπως γήπεδα, παιδικές χαρές, δρόμους, για να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι. Καθώς, αν έχετε ταξιδέψει τα τελευταία χρόνια στην επαρχία, θα δείτε ότι υπάρχει μια εγκατάλειψη. Είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο αυτό το πράγμα. Το να γεννιούνται νέα παιδιά. Το 70% όπως είπαμε των ζευγαριών στο χωριό μας είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα. Αυτό το είπε ο Νίκος Στεφόπουλος, ο πρόεδρος της κοινότητας της Χρυσομιλιάς. Το όνομά της το έχουν πάρει από το χωριό, από ένα είδος μήλου που βγαίνει εκεί πέρα. Παλιά το λέγανε χρυσό και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ γνωστή. Κάηκε το 1943 από τους Γερμανούς, όμως οι ίδιοι οι κάτοικοι με τα χέρια τους φτιάξαν ξανά το χωριό από την αρχή. Πολύ ωραία η είδηση, και από ό,τι βλέπω εδώ η τελευταία εξέλιξη είναι ότι έχουν εξασφαλίσει 600.000 ευρώ από τον Υπουργό, τον Γιάννη Βρούτσι, για να κατασκευαστεί και ένα κλειστό γήπεδο εκεί πέρα, για να μπορούν να φιλοξενούνται τα παιδιά και να παίζουν και το χειμώνα.

Η Οδύσσια συνεχίζει και κόβει εισιτήρια. Λίγο πολύ την επιτυχία της την περιμέναμε όλοι, αλλά η μεγάλη έκπληξη φετινή είναι η καινούργια ταινία του Spider-Man. Για μένα προσωπικά είναι μεγάλη, πώς να το πω, έκπληξη, γιατί δεν περίμενα ο κόσμος να έχει τόσο ενδιαφέρον να δει μια ακόμη ταινία με τον σούπερ ήρωα, τον Spider-Man. Και όμως σαρώνει σε εισιτήρια, κοντεύει τα 800 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και στη χώρα μας πάει πάρα πολύ καλά. Και ο πρωταγωνιστής της, ο Tom Holland, είναι πάρα πολύ κοντά στο να κερδίσει επιπλέον 100 εκατομμύρια δολάρια από την αμοιβή που έχει πάρει για να παίξει στην ταινία, καθώς είχε υπογράψει έναν όρο ότι αν συμπληρώσουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα, θα πάρει αυτή την αμοιβή επιπλέον. Λίγοι άνθρωποι δέχονται μείωση στην κανονική τους αμοιβή με στόχο να πιάσουν κάποιο συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων, και φαίνεται πως πίστευε πάρα πολύ και στις δυνατότητες του σαν πρωταγωνιστής αλλά και στην ταινία. Πάμε να δούμε, γιατί αύριο είναι Πέμπτη και βγαίνουν καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να πάτε να δείτε κάποια ταινία στα θερινά σινεμά που έχουμε στην πόλη, και είναι και πάρα πολλά και πάρα πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε από το Cine Alex στο κέντρο, όπου προβάλλει την ταινία Fjord. Για όποιον θέλει να μάθει τι είναι, είναι μια ταινία γαλλική συμπαραγωγή με Νορβηγούς. Είναι οικογενειακή δραματική ταινία, θρίλερ όμως, νομικής μορφής. Λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Έφυγα για διακοπές και άφησα το Σινέ Αύρα να προβάλλει την ταινία Οδύσσια. Γύρισα και συνεχίζει και παίζεται η ταινία στο θερινό σινεμά δίπλα στη θάλασσα. Στο Σινέ Ναταλή αύριο προβάλλεται η ταινία Fjord, που είπαμε και για το Σινέ Άλεξ, αλλά και ένα θρίλερ αργά το βράδυ, το Insidious Out of the Further. Φαντάζομαι είναι από τη γνωστή σειρά ταινιών Insidious. Όποιος θέλει να τρομάξει μπορεί να το επιλέξει. Σινέ Ναταλή. Και το Σινέ Απόλλων προβάλλει την ταινία «Η Βιτελόνη» του Φρεντερίκο Φελίνη. Το Σινέ Απόλλων έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια σε κλασικές ταινίες και φαίνεται ότι δικαιώνεται.

Ήταν καταδικασμένος σε θάνατο, σε θανατική ποινή από την ηλικία των 28 ετών και όμως κατάφερε και πέθανε στα 101 του έτη, ο γυραιότερος κατάδικος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μιλάμε για τον Francis Clifford Smith, ο οποίος απεβίωσε στις 25 Ιουνίου, 101 ετών έφτασε. Ήταν ο μακροβιότερος φυλακισμένος στις φυλακές των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία ενός νυχτοφύλακα. Όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα 70 χρόνια που έμεινε μέσα, έλεγε ότι είναι αθώος. Γλίτωσε τη θανατική ποινή 8 φορές. Πάντα την τελευταία στιγμή πριν την εκτέλεση προέκυπταν στοιχεία στην υπόθεση, όχι ικανά να τον αθωώσουν, αλλά να αναβάλουν την εκτέλεση της θανατικής ποινής. Μάλιστα, μια φορά γλίτωσε τη θανατική ποινή γιατί γινόταν ανακαίνιση στην αίθουσα όπου γινόταν οι εκτελέσεις. Παρέμεινε λοιπόν έγκλειστος για 70 χρόνια. Τα τελευταία 6 χρόνια ήταν σε οίκο ευγυρίας, χωρίς να έχει δικαίωμα να βγει έξω από αυτό. Δηλαδή και εκεί ήταν εσόκλειστος. Πέρασε μόλις 12 μέρες από τη μέρα που μπήκε στη φυλακή, μόλις 12 μέρες έξω. Μάλιστα οι 9 που πέρασε έξω ήταν επειδή είχε αποδράσει το 1967. Του δώσανε άλλες 3 μέρες άδεια, μια φορά Χριστούγεννα για να δει την οικογένειά του και μια άλλη χρονιά, πρωτοχρονιά, πάλι το ίδιο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τους κρατούμενους που είναι σε μεγάλη ηλικία. Μάλιστα έχουν πενταπλασιαστεί οι κρατούμενοι άνω των 55 ετών και εκτιμάται ότι ως το 2030 το 1 τρίτο των κρατουμένων θα είναι άνω των 50 ετών, κάτι που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί κάθε χρόνο μειώνεται ο προϋπολογισμός για τις φυλακές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όσο μεγαλύτερης ηλικίας είναι οι φυλακισμένοι, τόσο μεγαλύτερες απαιτήσεις έχει σε χρήματα, δηλαδή για ιατρική περίθαλψη, για ειδική διατροφή και για άλλα πράγματα που δεν πάει εμένα ο νους μου, αλλά προφανώς ξέρουν οι υπεύθυνοι στις φυλακές. Μεγάλο πρόβλημα, λέει, στις ΗΠΑ, οι υπερήλικοι φυλακισμένοι.

Να συμφωνήσουμε ότι φέτος το καλοκαίρι δεν είχαμε πάρα πολύ ζέστη, δηλαδή δεν θύμιζε σε τίποτα τον περσινό Ιούλιο και Ιούνιο που είχαν ξεκινήσει στα 40 και είχαμε δει και 45 κάποια στιγμή τον Ιούλιο. Ετοιμαστείτε όμως, γιατί έρχεται ο πρώτος μεγάλος καύσωνας για αυτό το καλοκαίρι. Ξεκινάει αύριο, ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 38 και 39 βαθμούς. Το πρώτο 40 θα το δούμε το Σαββατοκύριακο. Και οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για μια εξαντλητική θερμή εισβολή από τη Βόρεια Αφρική που έρχεται, καθώς θα κρατήσει 8 μέρες ο καύσωνας. Θυμίζουμε ότι αύριο, εκεί κοντά στο μεσημέρι, δίνει μια μικρή πιθανότητα για βροχή και από εκεί και πέρα ζέστη, ζέστη, ζέστη. Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί και αν έχετε τη δυνατότητα να πάτε σε κάποια παραλία να δροσιστείτε έστω και λίγο. Ήταν η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης, έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σταμπουλή που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια στον ήχο. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Αθήνα βρίσκεται σε επικοινωνία με τους σύμμαχους στο ΝΑΤΟ, ενώ μετά το δημοσίευμα των Financial Times στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα γενικά επιτελεία εξετάζουν όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής και συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πιο κρίσιμο σενάριο που εξετάζουν είναι η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο προς τη Σούδα, όπου υπάρχει και αμερικανική βάση. Στην ευθεία αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο προχωράει η Άγκυρα με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοινώθηκε σήμερα από την ελληνική πλευρά. Ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύος. Έκανε λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Μείωση τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε αρκετές κατηγορίες βασικών προϊόντων περιλαμβάνει η πρωτοβουλία κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες θα είναι γύρω στο 5%. Δυνατότητα 9 μήνη στρατιωτικής θητείας για όσους καταταγούν με την κλάση τους και θα είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί με τη σειρά που παρουσιάζεται άμεσα, δηλαδή στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η στρατολογία. Με το νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα χορήγησης αναβολής σε υποψήφιους σπουδαστές χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί η εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Προτεραιότητες στην αποκατάσταση των υποδομών και τα αντιπλημμυρικά έργα δίνουν τώρα η κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση μετά την πυρκαγιά στη Σίβηρη. 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, όπως έγινε γνωστό από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, που έκανε αυτοψία στην περιοχή. Με ένα βίντεο στο Facebook με πλάνα από την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, όπου φαίνεται να κάνει εγγραφή στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε την προσχώρησή του ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών Κεδίκογλου. «Έλα να ξεκινήσουμε μαζί το ταξίδι για τη δική μας Ιθάκη», είναι το μήνυμα που στέλνει στο βίντεο ο κύριος Κεδίκογλου. Στην παραλία της Τριστινίκας, στη δημοτική κοινότητα Τωρώνη, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, τουρίστες έστειναν τεράστιες τέντες, έβαζαν στρώματα στην άμμο, πετρογκάζ και είδης πρώτης ανάγκης και τοποθετούσαν μέχρι δίκτυο φωτοβολταϊκών για να έχουν ρεύμα. Κάποιοι μάλιστα περνούσαν μέσα σε αυτές τις αυθαίρετες κατασκευές όλο το καλοκαίρι, εδώ και 20 χρόνια, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, που τώρα προειδοποιεί πως μετά το ξύλωμα της αυθαιρεσίας έρχονται πρόστιμα. Τουριστικό σκάφος με 12 αλλοδαπούς, επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος προσάραξε σε αβαθή στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Νάουσα στην Πάρο. Όλοι οι επιβάτες επιβιβάστηκαν στη βοηθητική λέμβο του τουριστικού σκάφους και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Το τουριστικό σκάφος αποκολλήθηκε με ίδια μέσα. Τραγικό θάνατο βρήκε στην περιοχή της Ποταμιάς, στην Αγία Λάρισας, ένα 46χρονος όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο μεταξύ, σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στην Καβάλα, όταν τμήμα μπαλκονιού κτηρίου αποκολλήθηκε και κατέρευσε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός, αν και εκείνη τη στιγμή περνούσε από το σημείο οδηγός μηχανής, ο οποίος κατάφερε να γλιτώσει χωρίς να τραυματιστεί. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Να πετύχει το μέχρι σήμερα κατόρθωτο και να κερδίσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο στους Κρίκους, θα επιδιώξει ο Λευτέρης Πετρούνιας, που το απόγευμα πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Η Ερτθίο Σπορ θα καλύψει ζωντανά την Παρασκευή στις 7 την αθλητική διοργάνωση και την προσπάθεια του Χρυσού Ολυμπιονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα σε νέα φάση οξύτητας εισέρχεται η πολιτική και οικονομική κρίση στην Ουκρανία, καθώς το κύμα αποκαλύψεων για φαινόμενα διαφθοράς φτάνει μέχρι το πυρήνα της Προεδρικής Διοίκησης. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποχρεώθηκε να απομακρύνει ακόμη ένα ανώτατο στέλεχος της ομάδας του, την Ειρίνα Μούντρα, η οποία ερευνάται για εμπλοκή σε υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο μεταξύ, στην Ουκρανία, ρωσικό ντρόουν έπληξε λεωφορείο στην πόλη Χερσόνα, σκοτώνοντας 4 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 5. Στη Ρωσία, ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας έναν άνδρα. Στη Μαδρίτη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη εναντίον νέας πυρκαγιάς που ξέσπασε κόντρα στους ανέμους. Οι αρχές εκένωσαν κατοικίες περιφερειακά της πόλης. Στη Βόρεια Ελβετία, που πλήττεται από έντονη ξηρασία η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης, μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και 75 χρόνια. Ενώ σε ιστορικά χαμηλά βρίσκεται η στάθμη του Δούναβη και του Ρήνου. Κλείνουν τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, έλλειψη νερού, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις μεταφορές με τα ποταμόπλια. Στην πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία και Θράκη, έθριος θα είναι ο καιρός. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα πνέουν μετά βλητή 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία τοπικά θα ανέβει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνέουν μετά βλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.